0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουγε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπεις τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει, σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

Βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

Κλείσε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν. Πάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάκη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

της μοναξιάς μου με έχουν καταδικάσει. Κάνει κρύο, ψυχαλίζει, η μπόρα θα ξεσπάσει. Πανοφόρη μου η θλίψη, συντροφιά μου σε μια στάση.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός,
7: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
8: φιλανθρωπικός.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει

φαρά ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισή.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
0: Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα τα Μάρια Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
5: Μα το τα Μάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
4: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
5: Τα Μάρια Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-30-35.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
13: Αφού ήρθαμε με Seajets.
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
14: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
15: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Στόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Χαίρε.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

εδώ στους 103,6 είστε συντονισμένοι. Δέσποινα Ποντίτση στο μικρόφωνο, Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής και αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.

Αισιόδοξα ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί, εκτάκτως. Βλέπω ξυπνήσατε. Ένα υπέροχο Σάββατο να έχετε, αγαπημένοι μου.

Μια μεγάλη καλημέρα στους Έλληνες του εξωτερικού, σε εσάς που μας ακούτε από μακριά. Την καλημέρα μας στην Αθήνα, στην Κρήτη, στην Κύπρο μας, στη Θράκη, στην Ήπειρο, στην Θεσσαλία, σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε. Καλό Σάββατο σας εύχομαι, αγαπημένοι μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ρυθμούς Death η Θεσσαλονίκη μας. Της αλλαγής ένα πράγμα ο καιρός, έρχονται βροχές και καταιγίδες. Συννεφάκια στα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν στη Μακεδονία μας. Η θερμοκρασία βέβαια καλά, σε υψηλά επίπεδα. Αλλά απόγευμα βράδυ, ιδιαίτερα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, θα έχουμε καταιγίδες και άστρα απόβροντα. Θα είναι η πρώτη έτσι μεταβολή φθινοπορεινή.

εδώ στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Και βροχούλες θα έχουμε. Και η συναυλία του Ρέμου κανονικά. Σήμερα λοιπόν η ΔΕΗ φέρνει αυτή την συναυλία στην πόλη μας, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Είναι ελεύθερη η είσοδος, στις 9 ξεκινά. Μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr, θα βρείτε προσκλήσεις για τα events που γίνονται στη χώρα μας και δώρα από την ΔΕΗ, η οποία μας χαρίζει σπουδαία events και ξέχαστες στιγμές από το ΔΕΗ Energy Out Loud.

φίλοι υποστηρίζουν και μου γράφετε, είναι το γραμμένο. Θα ματαιωθεί λόγω καιρικών συνθήκων η συναυλία. Δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά. Το θέμα είναι ότι για αυτήν την συναυλία είχαμε τόσες μα τόσες έντονες αντιδράσεις. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Πάντως θα είναι αφιερωμένο ένα μεγάλο κομμάτι, λένε, στον Γιώργο Μαζονάκη. Αν και κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες ματέωσαν τις συναυλίες τους.

Το Viber του Focus 6907-483-484. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Τις καλημέρες μας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας. Και κάπως έτσι διαμορφώνεται και η εκπομπή άλλωστε. Άλλα έχω κατά νου, αλλού με πάτε. Και καλά κάνετε. Περαία μπαλκονίση, καφέ και Focus FM, γράφει ο Πασχάλης. Να σε καλά. Αυτό με τον καφέ ζηλεύω, για να πω την αλήθεια. Σε δύο λεπτά λέει, ξεκινώ τα κομπρεσέρω. Δημοσθένης, Δημοσθένη, ήρθα γύρω στις 8 εδώ στο ραδιόφωνο. Είχαν πιάσει δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε σιωπή, ησυχία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι διάλειμμα για το breakfast. Να δούμε πώς θα πάει. Να είσαι καλά, Δημοσθένη. Και η Γιάννα εδώ από την Κομωτινή. Ο Νικόλας, όσο έχουμε λέει το πρωθυπουργό μας στο Καστελόριζο, κοιμόμαστε ήσυχοι. Ναι, είναι στο Καστελόριζο από χθες ο πρωθυπουργός. Γεια σου Βαγγέλη μου, από Ελβετία μας ακούει ο Βαγγέλης. Ο Αρχοντής από την πατρίδα των Κιλκίης. Στα μάραντα τους χαιρετισμούς μου. Η κυρία Ελισάβετ εδώ μαζί μας. Και ο 656. Ένα βίντεο μου στέλνει η Αναστασία, θα το δω αργότερα αγαπημένη μου. Το ίδιο και ο 914. Τα φωνητικά μηνύματα δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τα ακούσω. Όσο ξέρω να τους ακούω Σάββατο πρωί. Και εγώ είμαι χαρούμενη που είμαι κοντά σας. Ο συνήθως κάθομαι πρωινά και ακούω τη Βάλια από το σπίτι. Βεράντα μπαλκονίση, όπως λέει και ο Πασχάλης, σας ακούω, ναι. Τώρα αλλάξαμε. Πόσο απολαυστικός αυτός ο πρωινός, έτσι, καφές. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι που τις πρωινές ώρες απολαμβάνεις και μια δροσιά. Ορίστε. Ο καφές, δεν ξέρεις τι είναι. Εσύ τον έχεις κόψει το καφέ. Ναι. Πολύ καλά έκανες. Γιατί εμείς είμαστε εξαρτημένοι. Δεν ανοίγει το μάτι χωρίς δυο τρεις καφέδες. Γεια σου Πασχάλη. Τώρα ο Χάρης, ναι, προσπαθεί να μας κάνει να ζηλέψουμε. Γιατί είπαμε, το καλοκαίρι κρατάει, έχει συνέχεια. Και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο πραγματικά από τα να έχεις χρόνο να απολαύσεις έτσι μία εβδομάδα διακοπών στη θάλασσα, μήνα Σεπτέμβρη. Το έχω αποθυμένο. Δηλαδή πρέπει να το έχω κάνει στη ζωή μου μία φορά, δύο. Μία φορά και εκείνο ήμουν, ναι, λίγο πριν γεννήσω, οπότε δεν μπορούσα να το απολαύσω. Αλλά πάντα είναι η εποχή της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πάντα, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δούλευα. Οπότε δεν τα κατάφερα ποτέ. Είναι όνειρο, κάποια στιγμή θα το κάνω. Μακάρι, ναι, μακάρι. Γεροί να είμαστε. Να ρίξει, λέει, αρκετή βροχή σήμερα στη Θεσσαλονίκη, να καταλάβει ο αποσιοποιητικά ότι δεν αξίζει, ναι, για τη συναυλία του Ρέμου. Είναι πολλά τα μηνυματάκια που φτάνουν εδώ και μέρες για τη συγκεκριμένη συναυλία, για τον τόπο. Με φώτο τον Μεγαλέξανδρο. Άστα να πάνε Πασχαλή, άστα. Και κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, έτσι. Τι όμορφη παρέα ραδιοφωνική που είμαστε. 6907-483-484. Εν τω μεταξύ στις αίρες, τι ακριβώς έγινε? Απέδρασε κρατούμενος από το νοσοκομείο Σερών. Είχε μεταφερθεί εκεί για εξετάσεις. Μιλάμε κινηματογραφική ταινία Hollywood.
συνεργοί του μεταβιέστηκαν σε αστυνομικούς, μπήκαν στο νοσοκομείο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Απίστευτο, ναι, ναι. Και όλα αυτά στις Σέρρες. Σου λέω σενάριο ταινίας κανονικό, ναι. Τώρα οι έρευνες για το τι έφταιξε και χάσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη τόσο πρόωρα συνεχίζονται. Την Δευτέρα οι γιατροί θα πάνε θα βρεθούν στον ανακριτή. Κατηγορούνται βέβαια για τον θάνατό του. Όλα γυρίζουν γύρω από την πλασμαφαίρεση. Φαίνεται ότι υπέστη ανακοπή κατά την διάρκεια της οποίας υπέστη ο γνωστός τραγουδιστής. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη φως στην υπόθεση δεν έχουμε δει. Είναι ένα θέμα που πραγματικά απασχολεί τον κόσμο, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν αγαπημένος καλλιτέχνης. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, το ξαναλέω, ναι, έχω δει και άρθρα, ήταν αυτό, ήταν εκείνο, έκανε. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς αγαπήσαμε τα τραγούδια μου, τα τραγούδια του, αγαπήσαμε τον καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη, έτσι.

Μάλιστα, έρχεται και ο Ανδρουλάκης Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή η πασαρέλα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης των Πολιτικών. Πολιτική πασαρέλα θα έλεγα. Α, παιδιά, τι γίνεται μετά από αυτό που ξεστόμησε ο Μαρινάκης. Δεν πρέπει, λέει, να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.

Εν τω μεταξύ, το 25 πάνω από 400.000, 420.000 νομίζω εργαζόμενοι έμειναν άνεργοι. Για τουλάχιστον ένα χρόνο οι 235.000. 155.000 για τουλάχιστον 2 χρόνια. Και σου λέει ο Μαρινάκης, 2 μήνες επίδομα ενεργείας είναι ok. Μεταξύ το δίμηνο, στο δίμηνο δεν έχει πληρωθεί καν ο άνεργος. Ναι, είσαι νέος στον εργασιακό έτσι χώρο. Μέχρι να κάνεις τις αιτήσεις, αυτό εκείνο, περιμένεις την αναμονή. Ένα διμηνάκι το έχει ο άνεργος μέχρι να πάει στην πρώτη πληρωμή. Και σου λέει ο κύριος Μαρινάκης, ας τελειώσει κιόλας. Δεν ξέρω πραγματικά, είναι αυτό που λέμε ότι ζουν στον δικό τους κόσμο. Τι πιστεύουν, ότι θα βρεθεί ξαφνικά άνεργος ένας νέος, μια νέα εργαζόμενη, ένας, καλά, για τους άνω των 35-40, δεν το συζητώ. Δηλαδή για να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας, πραγματικά δεν ξέρω πόσος χρόνος θα περάσει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν ξέρω που έχει μείνει, που θέλει να πιστεύει ή πως θέλει μάλλον να πιστεύει, να παρουσιάζει μάλλον, όχι, λάθος το πήρα, ξέρει πολύ καλά τι γίνεται, προσπαθεί να μας πείσει ότι βρισκόμαστε σε μια άλλη Ελλάδα, αλλά εμείς ζούμε σε αυτήν. Δεν απευθύνεστε σε άλλους, κύριε Μαρινάκη. Το επίδομα ανεργίας είναι για τα βασικά, για τα βασικά έξοδα μέχρι να βρεις, αν θα βρεις δουλειά, έτσι. Παλιά λέγαμε ίσως ενδεχομένως να φτάνει και για το ενίκιο. Ποιο ενίκιο? Ούτε για το μισό ενίκιο. Και επιμένω, όλα αυτά προεκλογικά, έτσι. Πού να μην ήταν προεκλογική χρονιά. Πολιτικά τρίκ ψήφων, δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται. 9.33, θα μας τρελάνουν. Μένει να δούμε τι θα πει ο Μεγαλέξανδρος Θάλια. Α, ναι, θέτεις και ένα άλλο θέμα. Τι γίνεται με τους επενδυτές όμως? Και εκεί δίμηνο. Δεν νομίζω. Κάθε μήνα στο ATM. Αυτά για τους Έλληνες. Όχι για τους άλλους.

Από θεσπρωτή απίστευτη ομορφιά εκεί στο Σουλί. Είναι ξεκάθαρη προσβολή όλα αυτά που έχουν στηθεί γύρω από το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου, γράφει ο Απόστολος. Να σε καλά, αγαπημένε μας. Να ρίξει μια βροχή. Έχει και ένα τραγούδι. γράφεται. Είναι τα... Α, πολύ ωραία στη Λάρισα. Και γλυκό του κουταλιού. Αλήθεια τώρα. Τι είναι κηδόνι. Γλυκό τριαντάφυλλο. Έχεις δοκιμάσει? Όχι, είμαι σίγουρη. Όχι, να δοκιμάσεις. Από τα πέταλα. Ναι, υπέροχο, μοναδικό.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, εδώ συνέχεια στον Focus FM στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά, καλό πρωινό σε όλους. 6907-483-484 μέσω Viber φθάνουν τα μηνύματάκια σας. Η 24ωρη λειτουργία του μετρό και χθες και σήμερα εν ώψη ΔΕΘ εδώ στην Θεσσαλονίκη.

0: Επίσης, αν επισκεφτείτε σήμερα την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μην ξεχνάτε πως το εισιτήριο της ΔΕΘ σήμερα σας πάει Τόκιο. Δύο διπλά αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Τόκιο και 8 ακόμη μεγάλα δώρα σε 4 κληρώσεις. Τι θέλω να πω. Δύο τυχεροί κερδίζουν σήμερα από ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα-Τόκιο και ακόμη 8 επισκέπτες θα κερδίσουν μεγάλα δώρα. Μπες στην έκθεση, σκάναρε το εισιτήριό σου και πάρε μέρος αυτόματα στις 4 κληρώσεις από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 8.30 στο stage, στο τόξο της Χάνθ. Κρατήστε λοιπόν το εισιτήριό σας και δείτε τους όρους στο thessalonikifair.gr. Ίσως να είστε εσείς οι τυχεροί. Μάλιστα, συνεχίζεται λοιπόν η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Θα περιηγηθείτε, θα δείτε τι έχει να παρουσιάσει φέτος η έκθεση και βέβαια ανάμεσα στα περίπτερα, στα βίντεο, στις παρουσιάσεις, στις εκδηλώσεις υπάρχει και ένα ερώτημα το οποίο κάνουμε, στο οποίο μένουμε, πόσο τελικά κοστίζει αυτή η εικόνα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί βλέπουμε υπουργεία μεταξύ άλλων, οργανισμούς, δημόσιους φορείς να έχουν στήσει περίπτερα, να κάνουν εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, επικοινωνιακές δράσεις, προεκλογική καμπάνια σε κάθε περίπτωση. Και αναρωτιέσαι, χρειάζονται πραγματικά όλα αυτά που κοστίζουν τόσες χιλιάδες ευρώ? Και φυσικά μην ξεχνάμε την περίπτωση της ΔΥΠΑ, με καταγγελίες να μιλούν για χιλιάδες ευρώ. Και σε κάθε περίπτωση δεν μιλάμε για μια ιδιωτική επιχείρηση που θέλει να προχωρήσει έτσι σε επικοινωνία, να διαθέσει τόσα ποσά για το μάρκετινγκ. Μιλάμε για δημόσιο χρήμα, που σημαίνει το πληρώνουμε εμείς. Και η πλάκα είναι ότι η ΔΥΠΑ υπάρχει και για τους ανέργους. Εκπροσωπώντας πάντως τους αγρότες, ο Χρήστος Τσιρανίδης μας είπε πόσο κοστίζει το πακέτο. Πήρε, λέει, χαρτί και μολύβι. Έκανε εκεί την πρόσθεση και ακούστε πόσο βγήκε το σύνολο.
1: Και ξέρεις, την έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι.
0: Πήρες χαρτί και μολύβι, έκανες κάτι
1: υπολογισμούς. Πήρα χαρτί και μολύβι.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης είναι λιγότερα τα έξοδα από όσα κάνει το Υπουργείο όταν γίνεται η αγρότικα. Εκεί είναι περισσότερα.
0: Τι προέκυψε λοιπόν από την έρευνά σου?
1: Για να πρώτη ακούσουμε. Φορά πήγα Σάββατο πρωί στα εγκαίνια της έκθεσης, στην έκθεση. Mm-hmm. Αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι όλοι ήταν σχεδόν κουστομαρισμένοι με τουαλέτες. Είδα και λεωφορεία με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που τους κουβαλούσανε. Γιατί συνέβαινε αυτό? Επειδή τη γύρισα σχεδόν όλη την έκθεση, τουλάχιστον 6-7 περίπτερα είναι μόνο υπουργεία. Άλλο ένα περίπτερο είναι μόνο επιμελητήρια και άλλο ένα περίπτερο είναι μόνο πανεπιστήμια. Τώρα σε μια έκθεση τόσα πολλά περίπτερα, δηλαδή όλη η κυβέρνηση, όλοι οι υπουργοί ήταν στα περίπτερά τους, μαζί με τους υφυπουργούς, υποψήφιοι βουλευτές, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, στελέχοι. Ένα χαμός.
0: Είπαμε, προεκλογική δέσποινα. Ναι.
1: Οι μπουφέδες δέσποινα ήταν τεράστιοι. Μέχρι και παγωτό έφαγα στο Υπουργείο Λαθρομετανάστευσης. Σε κάθε υπουργείο ήταν και ένας υπουργός. Στην πραγματικότητα, έτσι όπως το είδα εγώ, ήταν μια εκδήλωση της κυβέρνησης μια εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας προεκλογική.
0: Ακριβώς.
1: Και πάμε τώρα πιο συγκεκριμένα στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Λοιπόν, για την ενοικίασή του 195 τετραγωνικά, 40.670. Σε αυτό το περίπτερο υπήρχαν άλλα 9 υποπερίπτερα, ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ, ΓΕΟΤΕ, ΙΓΕ, Μπενάκιο, ΣΥΣΙΚΑΠ και ΠΑΠΛΙΘ και Υπηρεσία Διαχείρισης Ταμείου Ανάκαμψης. Το κάθε ένα από τα υποπερίπτερα που ήταν μέσα στο περίπτερο πλήρωνε έξτρα. Ας πούμε, ο ΕΛΓΑ έχει πληρώσει 6.200 για ένα επιπλάκι που από πίσω κάθονται 3 υπάλληλοι.
0: Συν ήταν αυτά, επιπλέον τα χρήματα.
1: Η Ειδική Επιτροπή του Ταμείου Ανάκαμψης για τη Διαχείριση Έργων για το επιπλάκι αυτό πλήρωσε 36.580 για να πάρει 55 τετραγωνικά μέσα στα 195 που είναι τα αρχικά.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΠΛΙΘ που είναι για τους αλληλείς, τα 52 τετραγωνικά, 37.200. Εδώ βλέπουμε τα λίγα τετραγωνικά τα χρειώσαν λίγο παραπάνω. Κάνουμε και λίγο χιούμορ. Επίσης, για βιντεάκια, για τρία βίντεο, το ένα είναι, παίρνει 3.700, είναι δεκάλεπτο, με γραφικές απεικονίσεις, όπου προβάλλονται προγράμματα και βασικά στοιχεία της ΚΑΠ. Δηλαδή 3.700 για 10 λεπτά βίντεο 1. Ένα πεντάλεπτο βίντεο αξίας 2.500 ευρώ για ανθισμένες κερασίες και περιποκές. Και ένα 7 λεπτό βίντεο 3.700, όπου εκεί το βίντεο αυτό δείχνει ό,τι δράση έχει κάνει ο Υπουργός, ό,τι επισκέψεις έκανε, ό,τι δηλώσεις έκανε, προσωπική προβολή. Άρα 9.200 σύνολο. Πάμε τώρα στις εκδηλώσεις. Υπάρχει η εκδήλωση η οποία κοστίζει 22.000 για την αναθεώρηση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής, η οποία έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου, 22.000 του Κουστούμακη.
0: Δηλαδή τι παρουσιάστηκε σε αυτή την εκδήλωση, βρε Χρήστο μου, δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως.
1: Θα κάνετε λίγο υπομονή. Οργάνωση και υλοποίηση προβολής ελληνικών προϊόντων 34.500. Και προχωράμε. Έχουμε και ταβερνάκι, ξέρεις, την πρώτη μέρα για 35 άτομα που έγινε μια εκδήλωση και στο ταμείο. Μια ταβέρνα έφερε για 35 άτομα ένα φαγητό, έτσι να...
0: Ναι.
1: Ένα κουλατσό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι,
1: επίσης
0: ναι.
1: Έχουμε νερά χυμή 2.000, 3.000 σημειωματάρια 4.500 ευρώ, 6.000 πάνιες τσάντες 11.000 ευρώ, 500 ευρώ σημαίες, λουλούδια, γλάστρες, 2.000. Έχουμε επίσης προσκλήσεις 3.000 ευρώ για 200 επίσημα προσκεκλημένους, αλλά και 60 κάρτες εισόδους υπαλλήλων που στελεχώνουν μόνο το ΙΠΑΤ. Πάμε τώρα λίγο στο γενικό σύνολο. Αυτά βγαίνουν μέχρι στιγμής 210 χιλιάρικα. Αλλά από τα 9 υποπερίπτερα έχουμε στοιχεία μόνο για τα 3, μας λείπουν τα άλλα 6.
0: Οπότε ανεβαίνει
1: έχουμε
0: και άλλο.
1: Υποπερίπτερα ΕΛΓΑ 6.200, αλληλεία 37 και ΣΥΣΤΙΚΑΠ 36. Μας λείπουν τα νούμερα από 6 περίπτερα τα οποία θα δημοσιοποιηθούν και θα τα δούμε. Και επίσης, μόνο σαν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πηγαίνουν 60 μόνιμοι υπάλληλοι. Μόνο σαν ΕΛΓΑ πηγαίνουν 20 υπάλληλοι, οπότε κάθε υποπερίπτερο έχει και τους υπαλλήλους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί οι υπάλληλοι, όσοι έρχονται από Αθήνα, εγώ πιστεύω είναι περίπου πάνω από 150 υπάλληλοι, όσοι έρχονται από Αθήνα κοστίζουν περίπου 1.500 ευρώ το κεφάλι,
0: και
1: το
0: λίγα,
1: άτομο,
0: και
1: γιατί
0: λίγα...
1: είναι έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείο, μισθός εκτός έδρας.
0: Νομίζω πως είναι μικρός ο αριθμός που ανέφερες, αλλά ας το προσπεράσουμε.
1: Υπολογίζω, Δέσποινα, ότι κάτω από 350 χιλιάρικα δεν κοστίζει η παρουσίαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην έκθεση, που κατά την άποψή μου δεν έχει καμία χρησιμότητα. Καμία απολύτως.
0: Την ώρα...
1: καμία απολύτως, όπως και τα υπόλοιπα Υπουργεία.
0: Την ώρα που ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος, ο Ελίας δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ναι, είναι προκλητικά.
1: Ναι, είναι δηλαδή πάνω από 300.000 τα έξοδα. Απαράδεκτο. Απλώς να μάθει ο κόσμος λίγο πώς ακριβώς στείνεται. Στην ουσία όλα αυτά είναι μια προβολή των συγκεκριμένων και προφανώς και της κυβέρνησης. Μόνο προβολή της κυβέρνησης.
0: Είπαμε, είναι προεκλογική χρονιά. Θα μου πεις, γίνονται μόνο φέτος αυτά, δεν έγιναν πέρυσι, δεν έγιναν την πιο προηγούμενη χρονιά. Κάθε χρόνο τα ίδια. Απλά φέτος νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε και προς την μετράμε αντίστροφα προς τις εκλογές, θα βλέπουμε έτσι μεγαλύτερη σπατάλη.
1: Και μάλιστα. Επαναλαμβάνω, είναι λίγα τα έξοδα. Όταν ας πούμε είναι η αγρότικα και το κυρίαρχο υπουργείο είναι το δικό μας, αυτό πιστεύω ότι ξεπερνάει τα 500 χιλιάρικα. Γιατί μετά κάθε περίπτερο έχει διαφορετικό χώρο.
0: Μία απορία, ένας ακροατής, άλλο θέμα βέβαια αυτό. Πόσα στρέμματα, λέει, πρέπει να καλλιεργεί ο αγρότης για να πάρει επιδότηση 60.000 ευρώ? Γιατί κάποιοι άλλοι με 100 στρέμματα.
1: Το που αναφέραμε είχε περίπου 600 στρέμματα σπανάκι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μηχανική η καλλιέργεια.
0: Για τεράστια έκταση.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος καλλιεργεί κοντά στα 2.500 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Οι αρωτρέοι, ο πιο μικρός, θεωρείται κοντά στα 600 στρέμματα. Ένας μεσαίος είναι κοντά στις 2.000.
0: Ναι, γιατί τώρα ένας αγρότης λέει, εγώ ας πούμε με πάνω από 100 στρέμματα παίρνω περίπου 2.000. Πώς προκύπτει αυτό το νούμερο?
1: Η επιδότηση πάει ανάλογα και με την καλλιέργεια. Ας πούμε, αν ήταν βιοκαλλιεργητής, θα έπαιρνε μέχρι και 100 ευρώ το στρέμμα, ανάλογα την καλλιέργεια.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως τώρα, δώσανε μια αποζημίωση μέσω de minimis σε λεβάντες, 100 ευρώ το στρέμμα, που τις έχουν παρατήσει όλοι σχεδόν.
0: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή, είναι αυτοί που την διαμορφώνουν την πρόταση. Δεν είναι αγρότες. Και οι λίγες φωνές που υπάρχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης Νέας ΚΑΠ δεν εισακούγονται. Στην ουσία, για μένα, οι ίδιες οι εταιρείες ορίζουν πώς θα δοθούν τα χρήματα.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς θα πρέπει να βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί έχουμε και άλλα πολλά να πούμε, αλλά από εβδομάδα ενδεχομένως, Χρήστο. Πάντως και αυτά που μας είπες, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ για όλα τα στοιχεία που παρέθεσε στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν στο κλείσιμο θες να προσθέσεις σύντομα κάτι ακόμη.
1: Όχι, εμείς ευχαριστούμε, γιατί δίνουμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε τον κόσμο όσο σπατάληση γίνεται σε άλλες δραστηριότητες, και όταν εμείς ζητάμε μία αποζημίωση για να επιβιώσουμε που την δικαιούμαστε,
0: σου λένε ότι
1: όλο μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Όπως και για τα κεράσια, έχουμε πολύ σημαντική εξέλιξη. Στο τέλος τα λεφτά θα είναι ελάχιστα. Να τα αναλύσουμε, γιατί είναι ολόκληρο κεφάλαιο.
0: Είναι
1: δύο χρόνια
0: Δυστυχώς.
1: Ιστορία.
0: Περιμένατε, κάνω τόσο υπομονή. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ που μας δίνει αυτό το βήμα.
0: Τους χαιρετισμούς μας στη Σκίδρα.
1: Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.

Όπως αντιλαμβάνεστε αγαπημένοι μου, έντονες οι αντιδράσεις και γύρω από την παρουσία την πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεγάλη αναντιστοιχία, πραγματικά εξοργιστική ανάμεσα σε όλα αυτά τα έξοδα του Υπουργείου και από την άλλη οι αγρότες με τα τρακτέρ προσπαθούν να επιβιώσουν και τι ζητούν, να στηρίξουν την παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα. Να δαπανώνται τόσα μεγάλα ποσά για εκδηλώσεις, για επικοινωνία, για εντυπωσιακά περίπτερα. Την ίδια ώρα που οι αγρότες παλεύουν να επιβιώσουν. Εκεί στις δηλώσεις, στην επικοινωνία μένουμε, αγαπημένοι μου. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Βελόπουλος θα έλεγε και χθες, θα είναι και εδώ σήμερα, ζωντανά στο στούντιο, μετά τις 11 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Άδικα χαρακτήρισε πολιτικό τσίρκο και κομματική φιέστα την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ σωστά ανέφερε και το έχει δηλώσει όχι μόνο φέτος, κάθε χρόνο, ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να έχει άλλο χαρακτήρα, επιχειρηματικό, οικονομικό, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε είναι πως έχει μετατραπεί σε χώρο κομματικών εμφανίσεων. Παρελάβουν οι πολιτικοί αρχηγοί κάθε χρόνο. Και αν θέλουν να επισκεφθούν τη ΔΕΘ ως επισκέπτες, καλώς να ορίσουν. Και μην ξεχνάτε τα έξοδα, πόσα χρήματα πίσω από αυτές τις εμφανίσεις, έτσι. Αυτό είναι που πονάει τον Έλληνα. Στις 11 θα είναι εδώ. Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο και σήμερα, ζωντανά.

Ιωάννη, δεν θα επαναλάβω τον χαρακτηρισμό, αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι είναι μια προσπάθεια να πιστούν ακόμη και οι ίδιοι ότι μας κοροϊδεύουν, ότι μας έχουν πείσει με όλα όσα κάνουν, με όλα όσα λένε. Και αναρωτιέται ο Ιωάννης μέσα, λέει, σε αυτό το περίπτερο έχουν κάτι που να δείχνει τις καταστροφές, τις πλημμύρες από τον Ντάνιελ, τις σφαγές των εγωπροβάτων, την καταστροφή των κτηνοτρόφων. Όχι τώρα, μην μας χαλάσει και την εικόνα. Χάρηκα, λέει, που το ανέφερε χθες ο πρόεδρος. Μα ο πρόεδρος το κάνει, το έχει σημαία του αυτό 933 χρόνια τώρα. Όχι σε αυτήν τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, λέει. Γι' αυτό άλλωστε δεν τον έχουμε δει ποτέ.

Ναι, είναι ζωντανή η εκπομπή, Κατερινάκη μου. Και για του λόγου του αληθές, είναι Σάββατο σήμερα, 12 Σεπτέμβρη, 9:56. Ναι, είναι η Δέσποινα Μποτίτση σήμερα εκτάκτως, και το προηγούμενο Σάββατο ήμασταν μαζί εδώ στον Focus FM με τον Μάνο Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Την καλημέρα μου σε όλους όσοι έχετε συντονιστεί και είστε πολύ πολύ, σας ευχαριστώ.

Ναι, Δημοσθένη, συμφωνώ. Οι Ιάπωνες, ναι, είναι κοντά μας. Είναι ένας λαός με ιστορία, με πολιτισμό. Και εγώ θα επισκεφθώ για αυτόν τον λόγο την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θυμόμενη χώρα, η Ιαπωνία φέτος. Και ελπίζω να μην απογοητευτώ. Τώρα εδώ τι μου γράφει ο Γιάννης. Μαθαίνω, λέει, Ιαπωνικά 2 χρόνια. Περίμενα πώς και πώς να πάω στο περίπτερο της Ιαπωνίας. Σε όλο το περίπτερο είδα μόνο 2 Ιάπωνες. Το μισό περίπτερο ήταν φορείς του δημοσίου, μερικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, απολύτως τίποτα Ιαπωνικό. Μόνο στις αυτοκινητοβιομηχανίες, στις Ιαπωνικές. Εντάξει, εκεί προφανώς ικανοποιήθηκε ο Κροατής. Θα το διασταυρώσω, θα πάω και εγώ, οπότε θα έχω άποψη από εβδομάδα. Από Λευκωσία μας ακούτε. Το ακροατής μας έχει ιδιαίτερη αγάπη στη Ξάνθη, στέλνει τους χαιρετισμούς του. Την καλημέρα μας στο μακροχώρι της Βέρειας. Εγώ ακούω τον πρόεδρο, τον Κυριάκο Βελόπουλο, εδώ και χρόνια. Δεν μας διέψευσε ποτέ, γράφει ο ακροατής. Με διάθεση έτσι ευχάριστη, με χιούμορο Πασχάλη σήμερα. And in the master's chambers, they gathered for the feast.

συνέλαβαν έναν 78χρονο τα ξημερώματα. Μάλιστα. Στις 4:20 Εγνατία με Αγία Σοφίας περνούσε μια παρέα από 20χρονα, 22χρονα κορίτσια και σου λέει, αυνανίστηκε με λίγα λόγια ο 78χρονος. Με χειροπέδες έφυγε. Τι σοκαρίστηκες? Ναι. 78 χρονών, ήμαρτον. Τι κέφια. Τρελαίνομαι. 20 διάχρονα κορίτσια. 20, 19, όλα καλά. Έλατε σε εμάς να τα κάνετε αυτά. Όχι στα κοριτσάκια. Ναι, γιατί είναι και θρασίδιλοι, ξέρεις, αυτή η Μάνο, όλοι αυτοί. Ελάτε εδώ. Στις άνω των 40, 45, 50. Θα μου πεις, δεν έχει το ίδιο, την ίδια αξία εκεί. Με τα μικρά χαίρονται. Ναι. Όχι, okay, χειροπέδες και βάλε μυαλό. Χριστέ μου, πρωί-πρωί. Λοιπόν, 10 η ώρα, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε, αγαπημένοι μου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπούτι κοτόπουλο νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Παρέα ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα τα Μάρια Σους δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
10: Μα το τα Μάρια Σους έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
0: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α, ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
10: Τα Μάρια Σους, 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου, πρωινό Σαββάτου σήμερα στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι? 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι έχετε συντονιστεί και σήμερα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο, πίσω από το μικρόφωνο μάλλον, Δέσποινα Ποτίτση, Μάνος Ασλάνογλου, στην παραγωγή της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 10. Με καλές καιρικές συνθήκες μέχρι στιγμής, αλλά αναμένεται αλλαγή του καιρού, φθινοπορεινό από σήμερα, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιπτώσεις. Όσον αφορά κίνηση, νομίζω πως όλα καλά. Ένας περιφερειακός άψογος αεροδρόμιο μιλάμε. Και στο κέντρο χωρίς κανένα πρόβλημα.

Πολλά πολλά τα μηνυματάκια σας. Καλημέρες, καλά ξυπνητούρια. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Τι λέτε?

Τι αναφέρει λοιπόν η Καθημερινή, Σάββατο 12 Σεπτέμβρη. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ, λέει, έκοψαν το ποτό στους οδηγούς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της Καθημερινής. Και επίσκεψη Μητσοτάκη υψηλού συμβολισμού.

Εν τω μεταξύ η Χουριέτ κάνει λόγο για σόου Μητσοτάκη στο Καστέλο Ριζό. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones, γράφουν στο πρωτοσέλιδο τα νέα. Τα σενάρια που αποκλείουν τη δεύτερη κάλπη, η κυβέρνηση λέει από την πρώτη Κυριακή. Wow.

εφημερίδα των συντακτών. Παγίδα υπέρ των φανς, νέες ψηφιακές διαθήκες. Η πρώτη δημοσκόπηση λέει μετά τη ΔΕΘ. Ζητείται φορέας κυβερνητικής αλλαγής. Έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση από τα δύο τρίτα της κοινωνίας. Γιατί περιμένατε κάτι άλλο? Ριζοσπάστης, ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το ΚΚΕ, λέει, στο δρόμο της ανατροπής ο Ριζοσπάστης. Κτηματολόγιο, αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις στον ελεύθερο τύπο. Η γιατρός ρωτούσε το AI για το πώς να επαναφέρει τον Μαζονάκη. Εδώ Άδωνης Γεωργιάδης συμβουλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εφημερίδα Θεσσαλονίκη για τη συναυλία του Ρέμου λέει: θα έρθει σαν αστραπή, θα έχει πόλη γιορτή. Μάλιστα, παρά τις αντιδράσεις. Άδειασμό στα σχολεία και επιστροφή στα θρανία για τα παιδιά μας. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, πρώτο κουδούνι για 220.000 μαθητές στην κεντρική Μακεδονία. Λύσεις στο παραπέντε για τις μαθητικές μεταφορές στην Θεσσαλονίκη. Κυριολεκτικά στο παραένα θα έλεγα. Και όχι βέβαια για όλους τους μαθητές. Τέλη Σεπτεμβρίου νομίζω το θέμα που απασχολεί τόσες χιλιάδες μαθητές και γονείς. Ελπίζουμε να τελειώσει αισιόδοξα. Κόντρα χτύπησε τα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του μαύρου χρυσού. Συναγερμό στην Ευρώπη για ενεργειακό αρμαγεδόνα. Έρχεται νέο κύμα αυξήσεων σε μεταφορές, βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Αναμένονται νέες πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά. Ετοιμάζουν κινητοποίησεις οι εκπαιδευτικοί. Πρώτο κουδούνι με χιλιάδες ελλείψεις και προβλήματα. 30 Σεπτέμβρη, η πρώτη απεργία. Πριν καν ξεκινήσουν τα σχολεία, ανακοινώθηκε η απεργία των εκπαιδευτικών. Okay.

Εφημερίδα Ο Λόγος. Εν μέσω ακρίβειας στα καύσιμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παπασταύρου προαναγγέλει στήριξη για πετρέλαιο θέρμανσης αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί. Με 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης αν χρειαστεί. Γιατί δεν νομίζω να αλλάξει κάτι από τη μία μέρα στην άλλη. Είμαστε μέσα Σεπτέμβρη και μέσα Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, κύριε Παπασταύρου. Πόσο σημαντικά μπορεί να αλλάξει, πόσο μπορεί να πέσει η τιμή του πετρελαίου και αν πέσει θα μετακυλιστεί κατευθείαν αυτό από τα δηληστήρια, θα περάσει στα πρατήρια και στα νοικοκυριά, στα ελληνικά νοικοκυριά. Η Ελλάδα προτείνει στην Κομισιόν τη θέσπιση ευρωπαϊκής ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη. Απροσδιορίστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και πάμε στην εφημερίδα Εστία. Τελεσίγραφο Αγιώρους Γιασινά προς Μητσοτάκη Σίση. Διώκονται για κακούργημα ιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι Έλληνες περιορίζουν βασικές δαπάνες για να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ενέργειας. Ελεύθερη ώρα, ιστορική αλήθεια για τη Μονή Εσφιγμένου. Ο Βελόπουλος δείχνει τα αποσιοποιητικά προς την άτου στην Τουρκία ως με Κύπρο και 12 μίλια. Η πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης είναι ξεκάθαρη. Αποκλειστική οικονομική ζώνη σε όλη την επικράτεια, χωρίς αλαμοποίηση σε Ιόνιο, νότια της Κρήτης κτλ. Και 12 ναυτικά μίλια παντού. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο Καστελόριζο οφείλει να απαντήσει στην συνεχώς κλιμακούμενη πολεμική ρητορική του Ερντογάν. Είπαμε στο Καστελόριζο είναι. Για προεκλογική φιέστα κάνει λόγο η Χουριέτ.

Η απογευματινή πρώτο κόμμα στις γάφες η Ελλάς του Τσίπρα. Η σύλληψη του Νετανιάχου, η αφοδός στα χρυσαφικά των θηρίδων και η συγκυβέρνηση του Σιακατάρη. Τα λάθη στα μαθηματικά, η άγνοια για την πατριωτική εισφορά και οι φόροι στα γρήγορα κότερα. Ρωτούσανε τον Κουνεντάκη από την Ελλάς. Εξπέρ σου λέει για τα οικονομικά υπεύθυνος, πόσα θα πάρετε λέει από την πατριωτική εισφορά για την οποία μας μιλάτε. Δεν μπορώ λέει να γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν ξέρω. Αυτή ήταν η απάντηση του ακριβώς. Αυτά λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σάββατο σήμερα 12 του Σεπτέμβρη, 20 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι αγαπημένοι μου. Στη Ζάκυνθο λέει κλείνει δημοτικό σχολείο πριν καν ανοίξει, γιατί δέχθηκαν επίθεση από ψήλους την ώρα του αγιασμού. Ξεκίνησαν τους ψεκασμούς. Δεν γίνονται αυτά, δεν υπάρχουν αυτά. Είπαμε, όταν η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με ανακοίνωση ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουμε απεργιακή κινητοποίηση από τη ΔΟΕ, νομίζω αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Μια χρονιά που ξεκίνησε με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, με συμπτύξεις τμήματων, με πολυπληθή τμήματα. Όσον αφορά την ειδική αγωγή, αφήστε το, ας μην το πιάσουμε καλύτερα το θέμα, πονάει. Με προβλήματα στα ολοήμερα σχολεία. Με τη σύντηση εδώ μεταξύ στα ολοήμερα θα γελάσουμε πάλι φέτος, δεν ξέρω, κατά τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσει πάλι. Με αυτήν την εικόνα λοιπόν ξεκίνησαν τα σχολεία, έγινε χθες ο αγιασμός. Έδωσαν το παρόν σε σχολεία, σε δημοτικά ο Πρωθυπουργός, υπουργοί, παντού. Θέλει θράσος αν μη τι άλλο και θάρρος. Τουλάχιστον 15.000 οι εκπαιδευτικοί που λείπουν από τα σχολεία μας φέτος. Και όπως λένε, τα προβλήματα, τα κενά θα παραμείνουν και μετά τη δεύτερη φάση των προσλήψεων. Γιατί λέει η κυβέρνηση στο Υπουργείο, μην ανησυχείτε, θα περάσουμε σύντομα και σε δεύτερη φάση προσλήψεων. Αναρωτιέσαι πότε. Αλλά οι εκπαιδευτικοί λένε ακόμη και μετά τη δεύτερη φάση των προσλήψεων δεν πρόκειται να εξελιχθεί το πρόβλημα. Και όλα αυτά σε μια χώρα με λιγότερα παιδιά. Κάθε χρόνο και λιγότερα παιδιά στις τάξεις. Τα τελευταία 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν χάσει πάνω από 20.000 μαθητές. Στην πρωτοβάθμια και στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά κυρίως. Και σε εγγραφές στην πρώτη δημοτικού. Αφού έχουμε λιγότερες γεννήσεις κάθε χρόνο. Τα σχολεία κλείνουν. Και όχι μόνο στην επαρχία, αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα. Για το 26-27 καταργήθηκαν 75 σχολικές μονάδες. 43 νηπιαγωγεία, 32 δημοτικά. Σας λέει κάτι αυτό? Και επαναλαμβάνω, η μείωση των μαθητών αφορά κυρίως μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά το δημογραφικό δεν αφορά μόνο τα χωριουδάκια, την επαρχία. Αφορά όλη την Ελλάδα.

Και περιμέναμε. Εντάξει, και λόγω προεκλογικής χρονιάς είναι η αλήθεια, να ανακοινωθεί από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό κάτι για τη στήριξη της οικογένειας.

Και βέβαια μεγάλο αγκάθι, μεγάλος πονοκέφαλος για όλα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Δεν έχει κοπάσει αυτή η θύελλα που ξέσπασε πριν από μήνες. Μιλούσαμε από την πρώτη μέρα για τον δύσκολο χειμώνα που θα έρθει, και να που βρισκόμαστε Σεπτέμβρη, ο χειμώνας δεν είναι μακριά και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα της ενέργειας. Φωτιά τα καύσιμα. Δεν ξέρω σε λίγους μήνες πώς θα γίνεται πραγματικά η μετακίνηση των Ελλήνων. Πώς θα ζεστάνουν τα σπίτια τους οι άνθρωποι το χειμώνα. Πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύμα, φυσικό αέριο. Γιατί έχουν ανέβει όλα, εννοείται. Σου λέει θα δούμε. Εάν συνεχιστεί έτσι, εάν περισσέψουν χρήματα, θα διευρυνθεί, θα μεγαλώσει έτσι το επίδομα θέρμανσης. Όταν κλείνουν σχολικές μονάδες, τότε θα υπάρχουν και λιγότερες θέσεις εκπαιδευτικών, γράφει ο 350. Αν σε άκουγε, λέει ο Αντώνης τώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ξέρεις τι θα έλεγε? Πω πω, γκρίνια και μιζέρια ρε εσείς. Ζείτε στον παράδεισο, Μητσοτάκη. Την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο, δεν έχεις άδικο. Ο Άδωνης γράφει, ο Ιωάννης συμβουλεύεται το AI την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν έχει νοημοσύνη. Καλημέρα Δέσποινα από Καστοριά. Με 2,10 το λίτρο η βενζίνη, πετρέλαιο θέλαμε, δεν βλέπω να βάζω φέτος. Με 2 ευρώ το λίτρο, άστα να πάνε. Φανταστείτε τώρα στην Καστοριά χειμώνας. Αν έχεις για την θέρμανση, πετρέλαιο θέρμανσης, κάκες πραγματικά. Ένας τόνος 2.000 ευρώ. Και δεν ξέρουμε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Γύρω στο 95. Σήμερα.

η τιμή του Brent, και αναφερόμαστε σε αυτό γιατί είναι σημείο αναφοράς, είναι στα 104,47. Και έχουμε και την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ένα εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας θα έλεγα. Δεν ξέρεις από πού να προστατευθείς. Με το σούπερ μάρκετ όλα καλά? Γεμίζετε τα καλάθια σας με αυτή τη μείωση τιμών? Τι, όχι, γιατί? Με απογοητεύετε, μάλλον δεν ψάξατε καλά. Μα αγαπημένη μου Δέσποινα, εδώ η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, γράφει η Κατερίνα, για να διαλύσει την οικογένεια. Πώς θα πάρει μέτρα για στήριξή της?

Τα βιντεάκια δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Θα προτιμούσα γραπτά μηνυματάκια και το ονοματάκι σας στο τέλος, αν είναι εύκολο. Γενικότερα η απογοήτευση είναι έκδηλη. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος, γιατί βλέπω και 30 άρχισε τα νοήματα. Νοηματική απέναντι μου κάνει. Κάτι καταλαβαίνω. Ναι. Πολύ δύσκολη νοηματική γλώσσα, Μανώλη μου. Πάρα πολύ δύσκολη. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-942670.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου. Δεύτερο και τελευταίο μέρος. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Καλημερούδια, αγαπημένοι μου. Η Δέσποινα Ποτίτη στο μικρόφωνο, Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Τι τραγουδάκι μου λέει θέλεις, Δέσποινα? Μια καρδιά, του λέω. Μια καρδιά μου λέει. Φίλιππος Νικολάου, του λέω. Α, λέω, δεν το ξέρεις, Μάνο? Όχι, μου λέει, είναι μικρός αμάνος. Λοιπόν, άκου να μαθαίνεις. Καλά, σήμερα πήγαμε, ακούσαμε Αλεξίου, Νικολάου, τρύπες. Από όλα είχε ο Παξές, παράπονο δεν έχετε. Εγώ Δέσποινα έψαξα και βρήκα το πιο φθηνό σούπερ. Απλά κατά το ψάξιμο έκαψα 50 ευρώ βενζίνη, μας γράφει ο Αντώνης. Δεν έχεις άδικο. Από το ένα σούπερ στο άλλο. Ναι. Detective θα γίνουμε στο τέλος. Α, με έναν Μητροπάνο. Είναι ο αγαπημένος Πασχάλη. Με αυτό θα κλείσουμε λοιπόν. Με αυτή τη μοναδική αντρίκια φωνή που δεν ξεχνάς. Θα σου πω ποιο τραγούδι αργότερα. Για τη μάνα θα είναι το τραγούδι. Πήγε το μυαλό σου. Ναι, μάνα που ζω. Το έχεις, το έχεις. Δεν μπορεί να μην το ξέρεις. Με απογοητεύεις, μάνο. Κάνουμε φροντιστήριο μετά. Υπομονή, γράφει ο Πασχάλης. Πηγαίνετε και σε άλλο σούπερ. Όλη μέρα στα σούπερ μάρκετ. Έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο.

0: Εδώ τα λέμε. Ναι, αγαπημένη μου Ελένη, είναι, το καταλαβαίνω. Είναι αυτό το αδιέξοδο. Κρατάμε σε κάθε περίπτωση την ψυχραιμία μας, κάνουμε το σταυρό μας και προχωράμε. Αλλά είναι έκδηλη αυτή η απογοήτευση και ξέρετε περισσότερο είναι και από τους συνταξιούχους που περίμεναν τόσα πολλά. Δεν περίμεναν μάλλον τόσα πολλά. Έχουν ανάγκη να ελπίζουν και πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις. Γιατί ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν τόσα χρόνια. Έφτασε η στιγμή επιτέλους να ξεκουραστούν. Βλέπουν ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Ενώ είναι συνταξιούχοι, συνεχίζουν να εργάζονται. Όχι γιατί το θέλουν, δεν είναι από επιλογή, από ανάγκη γίνεται αυτό. Και ακούς κάποιες δηλώσεις, ναι λέει, έχει τη δυνατότητα πλέον. Μα τον ανάγκασε στον συνταξιούχο να δουλεύει εκεί που ήταν όνειρο ζωής, να επιτέλους να φτάσω σε αυτήν την περίοδο, να ξεκουραστώ, να χαρώ. Επιτέλους είσαι αναγκασμένος μέχρι τα βαθιά γεράματα πλέον να δουλεύεις. Και εννοείται πως θα έχουμε και νέα αύξηση ορίων ηλικίας. Δεν το συζητώ. Α, γι' αυτά μας μιλούσε ο κύριος Μητρόπουλος. Απλά ορισμένοι δεν προλάβατε να τον ακούσατε. Είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι. Οπότε ναι, πρέπει να ακούσετε τι είπε ο γνωστός εργατολόγος για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Τι κάνετε κύριε Μητρόπουλε, γεια σας.
1: Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Κυρία Μποτίστη, σας ευχαριστώ να πούμε καλή νέα ραδιοφωνική
0: σεζόν.
1: Περίοδο.
0: Για μία ακόμη έχετε, χρονιά συνεχίζουμε μαζί.
1: Να έχετε καλές ειδήσεις για τον απλό κόσμο.
0: Μακάρι,
1: να έχετε επιτυχίες.
0: Και από εσάς να πούμε ευχάριστα νέα.
1: Με τα καλύτερα στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Και συνεχίζουμε μαζί για μία ακόμη χρονιά. Είναι
1: σας ευχαριστώ, τιμή μου είναι να επικοινωνώ με τον σπουδαίο ακροατήριό σας, τον απλό καθημερινό κυρίως, αλλά με όλους τους πολίτες, κόσμο, όλους τους πολίτες που σας τιμούν και ξέρω σας τιμούν πολύ και σας παρακολουθούν.
0: Ειλικρινά, εγώ σας ευχαριστώ κύριε Μητρόπουλε, μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά, γερός και δυνατός και έτσι πάντα να μας μεταφέρετε τα νεότερα και να μας ανοίγετε τα μάτια σε κάθε περίπτωση. Και σήμερα περίμενα πώς και πώς την ώρα, γιατί θέλω έτσι την ανάλυσή σας, τα σχόλιά σας για όλα όσα ακούσαμε, για όλα όσα δεν αναφέρθηκαν τελικά από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, ήμουνα στην Θεσσαλονίκη, επικοινωνήσαμε,
0: ναι.
1: Μιλήσαμε, ακούσαμε πολλά πράγματα, αλλά πολλοί κόσμος δυσαρεστήθηκε μετέχοντας και με τον πολύ κόσμο, γιατί ήμουν από τους απ' έξω όλα τα χρόνια, με τους απ' έξω είμαι, εκτός από 2-3 χρονιές που ήμουν βουλευτής. Έτσι είδα τον κόσμο να διαδηλώνει, να έχει πολλές προσδοκίες, να έχει πολλές πρόσμονες, αλλά να είναι πολύ δυσαρεστημένος μετά την εξαγγελία των μέτρων.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει κοινωνική κατηγορία, ακόμη και αυτοί που πήραν πιο ευνοημένες παροχές, για παράδειγμα μία παροχή, αν υλοποιηθεί η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, επειδή τους είχαν πολύ καθυλωμένα τα επιδόματα, απαραδέκτως καθυλωμένα τα επιδόματα, είναι ένα καλό μέτρο αν υπάρξει κατέτος αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων 220.000 συνανθρώπων μας με προβλήματα ψυχικά ή σωματικά, και υπάρχει η κατέτος αύξηση των επιδομάτων ανάλογα με τον πληθωρισμό. Είναι ένα μέτρο το οποίο ελάχιστα ή καθόλου, ακόμη και αυτοί που το εξήγηλαν, δεν το επικοινώνησαν, διότι αλλού φαίνεται δίνουν προτεραιότητες. Τώρα για τους συνταξιούχους, δυστυχώς ενώ το μέτρο να διευρυνθούν τα κριτήρια χορήγησης του 400άρικου και μάλιστα καθαρού, και ενώ η κυβέρνηση, ο κ. Υπουργός ενέταξε στο 400άρικο το 11% των υψηλοσυνταξιούχων, δηλαδή με συντάξεις πάνω από 2.200 ευρώ, μέχρι το πλαφόν 3.500-4.000, που παίρνουν ανώτατη δικαστική συνταξιούχοι, ενώ μητροπολίτες, πολιτικοί, ανώτατη αξιωματούχοι του κράτους που παίρνουν τις υψηλές συντάξεις. Το 11% το ενέταξε και θα το πάρουν όλοι τους, ανεξαρτήτως ύψους σύνταξης, ανεξαρτήτως περιουσίας και ανεξαρτήτως εισοδήματος. Όλοι αυτοί θα το πάρουν, όλες οι υψηλές συντάξεις. Δυστυχώς όμως εξήρεσε ο κύριος Υπουργός περίπου 1,5 εκατομμύριο, κάπως λιγότερο, στην Ιταλία λιγότερο, γύρω στις 400-420.000, αρχικά τους είχαμε δει 500, τους ξαναμετρήσαμε με την ΕΝΠΕΚ, και όλοι αυτοί είναι οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι, είναι καθαρίστριες, είναι γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, είναι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά, είναι οικοδόμοι, είναι ναυτεργάτες, που μπορούσαν με τον νόμο και έβγαιναν πρώτου 65ου. Ενώ λοιπόν μπήκε το 11% των υψηλοσυνταξιούχων της πατρίδας μας, απεκλείστη το 17% των πιο χαμηλοσυνταξιούχων. Και αυτό είναι μια ανηθικότητα του συστήματος, μια, δεν έχει ηθική και νομική νομιμοποίηση αυτό που έκανε η κυβέρνηση, περιμένουμε τον νόμο να ψηφιστεί, αλλά αποκλείονται 400 με 500.000 χαμηλοσυνταξιούχοι, μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους, πιο χαμηλοσυνταξιούχους, αγρότες, αγρότησες, ναυτικοί, βαρέα, αντιγυνά, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο. Εδώ υπάρχουν δύο επιμέρους κόφτες. Ο ηλικιακός κόφτης 1, ο ηλικιακός κόφτης 2, να το ξέρουν οι ακροατές μας. Γιατί τώρα μόλις ακούσατε ένα μήνυμα που έλαβα, ακροάτριά σας, ναι, η κυρία Ελένη, που λέει ότι εγώ πήρα σύνταξη και, το 26 και έκλεισα το 65ο το 26. Ρωτάει η κυρία Ελένη, ακροάτριά σας, στους σταθμούς σας. Mm-hmm. Θα πάρω, της απαντώ στον αέρα, διότι μας ακούει, δεν θα πάρει. Διότι ο νόμος βάνει δύο κόφτες ηλικιακούς, ενώ εξαιρεί όλους με μεγάλες περιουσίες και μεγάλες συντάξεις να πάρουν το 400άρικο, εξαιρεί αυτούς που δεν έχουν το 65ο έτος, πρώτος κόφτης, αλλά δεν έχουν το 65ο μέχρι 31 12 του 25. Δεν θέλει μόνο να είσαι 65 ετών, θέλει να είσαι 65 ετών το προηγούμενο έτος. Ναι. Άρα η κυρία Ελένη λοιπόν που είναι αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γι' αυτό βρήκα την ευκαιρία, ακροάτριά μας είναι, την καλημερίζουμε, σας ακούει, της απαντήσαμε. Άρα η κυρία Ελένη και πολλοί οι άλλοι, πολλές άλλες χιλιάδες που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο μέχρι 31 12 του 25, όλοι αυτοί λοιπόν που θα συμπληρώσουν το 65ο το 26 δεν θα το πάρουν. Θα το πάρουν το 27. Καταργήθηκαν λοιπόν τα κριτήρια για τις υψηλές συντάξεις και έμεινε ο ηλικιακός κόφτης για τους χαμηλοσυντάξεις. Είναι
0: άδικο.
1: Ανήθικο αυτό. Είναι ανήθικο, δεν είναι νομικό. Δεν συστήνω διευθύνοντας ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο ίσως νομικό δίκτυο στην πατρίδα μας μέσα από την ΕΝΙΠΕΚ, δεν συστήνουμε να πάνε στα δικαστήρια και τι θα δικαιωθούν, διότι για 400άρικο τι έξοδα να πληρώσεις, τι δικαστικά έξοδα, πού να πας και τι, αλλά είναι απαράδεκτο
0: και όπως
1: είναι
0: ανήθικο
1: και παράνομο.
0: Είναι χαμηλοσυνταξιούχοι με έναν χειμώνα με ακραία οικονομική πίεση, με αυτές τις τιμές λόγω των διεθνών εξελίξεων, με τις τιμές σε καύσιμα, με θέρμανση. Μιλάμε, θα είναι πραγματικά δύσκολος ο χειμώνας, δύσκολοι επόμενοι
1: μήνες.
0: Είναι
1: απαράδεκτο πόσο σκεφτήκανε, το έθεσαμε το θέμα. Και τώρα ετοιμάζουμε μία ανακοίνωση. Ναι. Τα χρήματα δεν θα δώσει, ούτε ένα ευρώ θα δώσει το κράτος. Θα πάρει 888 εκατομμύρια από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που πληρώνουν οι συνταξιούχοι, ναι, και το 2026 θα πληρώσουν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 888 εκατομμύρια, 888 εκατομμύρια είναι το κόστος του 400άρικου. Μπορούν να πολλαπλασιάσουν οι ακροατές μας, 2.220.000 συνταξιούχοι, αυτό είπε, αυτοί θα είναι δικαιούχοι, είπε ο κύριος Υπουργός Ελληνικών, επί 400 ευρώ, είναι ακριβώς 888 εκατομμύρια όσο θα πάρει ο ΕΦΚΑ και το κράτος από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξίων. Και αυτό είναι ανήθικο. Διότι δεν δίνει ούτε ένα ευρώ το κράτος, παρά τα πληρώνουν οι συνταξιούχοι μέσα από την ΕΑΣ για να τα πάρουν οι άλλοι συνταξιούχοι. Είναι ντροπή
0: ακριβώς,
1: για
0: ακριβώς
1: το σύστημα. Δεν
0: ούτως
1: το είπε κανένας.
0: Άλλος.
1: Και ένας πολιτικός εχθές έκανε συνέντευξη, mm-hmm, και είπε ότι πρέπει να ξανακυβερνήσει. Δεν το είπε ούτε για να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, ούτε γιατί κατήργησε το ΕΚΑΣ, ναι, τον, ναι, κοινωνικότερο θεσμό του ασφαλιστικού συστήματος, ναι, παγκοσμίως. γιατί αύξησε τα όρια ηλικίας των γυναικών για 12 χρόνια και γιατί βεβαίως έχω
0: φτάσαμε
1: πει για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ συνεχίζω να την χαρακτηρίζω έτσι.
0: Και πολύ, καλά, και πολύ καλά κάνετε, δεν τα αγγίζουν και είναι αυτά τα θέματα.
1: Εγώ συνεχίζω, είμαι αθεράπευτα έτσι σε αυτή τη θέση και,
0: καλά
1: και στο
0: κάνετε.
1: Θέμα των Πρεσπών.
0: Και καλά κάνετε, κύριε Μητρόπουλε.
1: Αν με συγχωρήσουν οι ακροατές, είμαι λίγο σκληρός από την πρώτη μέρα που πανηγύριζαν εκεί στις Πρέσπες, δυστυχώς και δυστυχώς διασύρθηκε αυτό το όμορφο, η όμορφη λίμνη, η ιστορική μας λίμνη από
0: με πόσες
1: αυτή την πρωτοβουλία.
0: Και με πόσες παραβιάσεις από την άλλη πλευρά που έγινε την ημέρα μέχρι σήμερα, κύριε Μητρόπουλε. Αλλά γενικότερα η συνταξιούχη, δηλαδή και αυτό το θέμα της αδικίας, της κατάφορης αδικίας με τον κόφτη που εξαιρεί τόσες χιλιάδες συνταξιούχους, χαμηλούς συνταξιούχους, ακόμη και αυτοί που θα το πάρουν. Δηλαδή ουσιαστικά, και δεν μιλάμε για συντάξεις 1500 και 2000 ευρώ, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι με 800 ευρώ που λένε ότι okay, εδώ αυτό ένα ευρώ την ημέρα, αυτή είναι η στήριξη, έχουν κόψει τα πάντα.
1: Ένα ευρώ και 0,9 του λεπτού, δηλαδή ένα 0,9 είναι κάθε
0: μία
1: μέρα
0: φρατζόλα ψωμί.
1: Το τετραγωσάρικο, ένα και 0,9 λεπτά, αυτό είναι.
0: Ένα λευκό ψωμί, ναι.
1: Όχι ακριβώς. Και 9 λεπτά και 0,9 λεπτά, ναι, ούτε, ναι, ούτε ναι. 1 και 10.
0: Ναι, ναι. Και από
1: αυτό
0: την
1: άλλη... είναι, και αν πείτε είναι λίγο, αλλά σας ναι. Αντιλαμβάνεστε, η μεγάλη αδικία είναι το ότι παίρνουν και σωστά, εγώ δεν λέω να μην το πάρουν. Είχα πει και στην εκπομπή, θα το πάρουν όλοι ανεξαιρέτως χωρίς κριτήρια. Ναι. Το ενθυμούνται οι ακροατές μας. Ναι, είχα πει να σταματήσω, αλλά είχα πει να καταργηθεί και ο ηλικιακός κόφτης, όχι να τιμωρηθεί η αγρότησα. Στη Θεσσαλονίκη ή στη Δράμα ή στα Γρεβενά επειδή είναι 64 ετών και 11 μηνών.
0: Ήσασταν ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή, τα είπατε πολύ σωστά, κύριε Μητρόπουλε.
1: Δεν είπαμε αυτό και βεβαίως εντάξει είναι σημαντικό αυτό το πράγμα που καταργήθηκαν τα ηλικία, αλλά τα εισοδηματικά, αλλά καταργήθηκε το ηλικιακό κόφτη. Να πάρουν και χαμηλούς συνταξιούχοι.
0: Έτσι, έτσι. Και μου γράφει τώρα, έστειλε μήνυμα συνταξιούχος, είναι 67 ετών, η σύνταξή του 800, συγγενής του λαμβάνει 1500 ευρώ, 68
1: θα τα ετών. Πάρουν
0: και οι δύο.
1: Θα τα πάρουν, ναι, και οι δύο. Και οι δύο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει επίσης, κριτήρια, θα τα πάρουν και οι δύο.
0: Ναι. Επίσης,
1: θα πάρουν και οι δύο.
0: Για
1: γιατί επαναλαμβάνω, διότι πρώτα ήταν τα εισοδηματικά και κριτήρια. Περιουσιακά κριτήρια και το ύψος της σύνταξης μαζί με τον ηλικιακό κόφτη. Τώρα η κυβέρνηση καταργεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και λέει όση σύνταξη κι αν έχεις, όση περιουσία κι αν έχεις, όσο εισόδημα κι αν έχεις από τη σύνταξη ή από άλλες πηγές, αν έχεις συμπληρωμένο το 65ο το 25, θα το πάρεις χωρίς άλλη προϋπόθεση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να έρθουμε και στους εργαζόμενους, κύριε Μητρόπουλε. Για
1: το ίδιο έκανε και για τις χείρες την αδικία, να το ξαναπούμε.
0: Ναι,
1: διότι
0: βεβαίως.
1: Και εσείς το χειριστήκατε καλά και βεβαίως αναδείξα το θέμα με τις χείρες. Είπε ότι δεν θα μειώνεται, παρά θα μένουν διαπαντός σε φόρους ζωής της χείρας και του χείρου η σύνταξη στο 70% η σύνταξη χειρίας. Αλλά έβαλε κόφτη. Έβαλε κόφτη εδώ Τσίπρα Κατρούκαλου. Είπε ότι μόνο οι συντάξεις μετά το σκληρό αυτό νόμο Τσίπρα Κατρούκαλου, μόνο αυτές οι συντάξεις χειρίας θα μένουν εσαίδια παντός σε φόρους ζωής στο 70%. Οι συντάξεις πρόνομου Κατρούκαλου που αφορά και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, την κυβέρνηση του Πασό, Σαμαράς Βενιζέλος, αυτές οι χείρες που βγήκανε πρώτου νόμου Κατρούκαλου θα είναι στα τάρταρα. Δεν θα παίρνουν το 70%. Θα παίρνει το 25% αν είναι στο δημόσιο και το 35% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή της μιας, με διαφορά ενός μήνα, το χιλιάρικο θα γίνεται 700 όσα χρόνια ζει και της άλλης το χιλιάρικο θα γίνεται 250 όσα χρόνια ζει. Αδικία.
0: Πού να μην ήταν γενικότερα οι εξαγγελίες εδώ από την έκθεση προεκλογικές, κύριε Μητρόπουλε, δεν ξέρω
1: και
0: αν θα...
1: Και δυστυχώς δεν αναδεικνύονται αυτά, χρειάζεται...
0: Βέβαια, καλά κάνετε.
1: Αναδεικνύονται με τις κοκορομαχίες των βουλευτών και όλα αυτά. Δεν
0: κάνουμε τα σημαντικά.
1: Αυτές οι πτυχές που θίγουν και προσβάλλουν αξιοπρέπειες τώρα... δικαιολογείται μια αγρότησα με 560 ευρώ. Πάλι πήρα ένα μήνυμα από την εδώ, από τις ακροάτες, δική σας, 565 ευρώ αγροτική σύνταξη. Και είμαι 64 ετών.
0: Για τους πολίτες.
1: Βγήκε νωρίτερα εξαγοράζοντας 2 χρόνια. Μου λέει το μετάνιος. Αυτό μου γράφει η κυρία Αδαμαντία.
0: Και εδώ πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα, κύριε Μητρόπουλε. Όλα είναι αγανάκτησης. Για τους πολύτεχνους ουσιαστικά καμία στήριξη. Για τους τρίτεχνους τελικά ούτε φέτος υπήρξε αυτή η εξίσωση. Το αφορολόγητο.
1: Υπήρξε βέβαια η απόλυτη θεσμική εξομοίωση. Τους έδωσε το αφορολόγητο
0: 20.
1: Για στα 20.000 όπως είναι τους αγρότες. Αυτό είναι κάτι της, είναι, γιατί από τις 9 και 12.500 με παιδί κλπ. Πήγε το αφορολόγητο 20.000 για τρίτεκνους. Εδώ ενώ είχαν υποσχεθεί, ενώ είχαν 1.000 υποσχεθεί την θεσμική και οικονομική και επιδοματική εξομοίωση με τους πολυτέκνους, το χιλιάρικο ανατέκνο μετά το τέταρτο, γιατί το δίνει μόνο στους πολυτέκνους και όχι στους
0: τρίτεκνους. Και γιατί δεν το δείχνει, σωστό και αυτό.
1: Έδωσε ένα χιλιάρικο. Τώρα άλλο ερώτημα. Γιατί το χιλιάρικο επιπλέον τα 3,5 γίνονται 4,5 χιλιάρικα, αυτό το λεγόμενο επίδομα, ναι, το εφάπαξ επίδομα γένας,
0: ναι.
1: Αλλά για τα παιδιά μετά το τέταρτο.
0: Ναι.
1: Γιατί για τα παιδιά μετά το τρίτο.
0: Γιατί με τα τρία είναι οκ. Okay.
1: Γιατί το παιδί μετά το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και γιατί
0: ναι.
1: Το παιδί το ρωτώ. Και θα πάω παραπέρα. Γιατί και στην οικογένεια που ετοιμάζεται να κάνει παιδί.
0: Σωστά.
1: Να στηριχθούν τα νέα ζευγάρια. Άρα λοιπόν εδώ.
0: Γιατί
1: κάτι,
0: παραμένουν κάτι... καθυλωμένα τα οικογενειακά επιδόματα, κύριε καθηγητά. Δηλαδή, ειλικρινά, ο κόσμος περίμενε μέσα σε αυτό το δημογραφικό αδιέξοδο, σε αυτή την κατάρρευση της χώρας, να ακούσουμε κάτι. Τίποτα, δυστυχώς. Και όσον αφορά τους εργαζόμενους, δηλαδή, εσείς πώς το είδατε αυτό για τον κατώτατο στα 1000 ευρώ έως τον Ιανουάριο, έως τον Ιανουάριο του 28, με πληθωρισμό, με αύξηση κόστου ζωής, 1000 ευρώ μεικτά εντωμεταξύ, έτσι.
1: Να πούμε, κυρία Βοτίτση,
0: ναι,
1: και αγαπητοί ακροτές. Το χιλιάρικο,
0: ναι,
1: θα είναι 880 μετά τις εισφορές και τις φόρους.
0: 880.
1: Στο Σκλαβενίτη όμως και στα Λίτ και στο Μασούτι.
0: Α, πολύ ωραία τα λέτε.
1: Ναι. Είναι 620.
0: Πολύ
1: λόγω
0: σωστά.
1: Λόγω τροφής σας φορολογικής διάβρωσης, έτσι του λέμε στους φοιτητές μας.
0: Ναι.
1: Του τρώει ο πληθωρισμός και η φορολογία του τρώει το μισθό. Άρα το 920 του Πρωθυπουργού σήμερα ή το 950 στο Σκλαβενίτη, στο Μασούτη, στο Βασιλόπουλο της Όμνου Θεσσαλονίκης είναι 650. Γι' αυτό λέμε πιτρώσκεται, διαβιβρώσκεται ο μισθός, ο Πρωθυπουργός. Με επιμένει στον ονομαστικό θεσμό, στο αύξηση, η νομαστική αύξηση. Το καταλαβαίνουν όλοι οι ακροατές μας. Αλλά εμείς δεν λέμε ονομαστική αύξηση. Λέμε και συγκράτηση της ακρίβειας. Με τι τιμές, με τι προϊόντα, με τι ενίκεια, με τι καύσιμα καλείται ο κατώτατος των 920 να αγοράσει προϊόντα, να νοικιάσει σπίτι, να αγοράσει
0: καύσιμα. Δεν θα
1: καύσιμα.
0: Φτάσει.
1: Άρα, λοιπόν,
0: τα 880.
1: Οι πολιτικοί πανηγυρίζουν. Βλέπω και κάποιους βουλευτές σας οι πρέπει βγαίνουν καθημερινά και λένε, δεν λέω ασυναρτησίες. Αλλά άλλο η ονομαστική αύξηση των μισθών.
0: Σωστά.
1: Που πράγματι είναι σημαντική ονομαστική. Άλλο να συγκρατήσει σε αυτή την ακρίβεια, να μπορέσει με τον κατώτατο να αγοράζει τα ίδια προϊόντα που αγόραζε με κατώτατο των 650 περισσότερα προϊόντα.
0: Ναι. Και το τονίζουμε, είναι 880 ευρώ καθαρά τον Ιανουάριο του 2028.
1: Τα 1000.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί 140,
0: αυτό που διαφημίζεται είναι 1000 ευρώ.
1: Το χιλιάρικο είναι 850, φεύγουν τα 150 σε εισφορές και φόρους. Ναι. Ύστερα τρώει και ο πληθωρισμός.
0: Φυσικά.
1: Γι' αυτό λέω, δεν έχει την αντοχή του χιλιάρικου ένας κατώτατος σε αυτή την αγορά εργασίας, σε αυτή την αγορά τροφίμων.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε. Αντί για 13ο, 14ο, οι δημόσιοι τελικά 500 ευρώ μεικτά κι αυτά, έτσι. Αν
1: μικτά,
0: δεν κάνω λάθος.
1: Μέσο όρο 320.
0: Να, 320, 350, αλλά από του χρόνου. Από του χρόνου, όχι φέτος.
1: Ναι, από του χρόνου, σε 16 μήνες.
0: Να.
1: Θα πάρουν 320 κατά μέσο όρο, γιατί είναι μεικτά, φορολογήσιμα και εισφοροδοτούμε. Άρα λοιπόν θα μετράει, όμως είπε, κάτι που είναι εντάξει σημαντικό, θα μετράει, άλλο να μετράει το 500 και άλλο το 300, θα μετράει και στη σύνταξη. Θα είναι συντάξιμο δώρο, ναι, σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Θα είναι συντάξιμο αυτό. Αλλά το 400 θα είναι καθαρό, ενώ το 500 θα είναι κατά 200 ευρώ κομμένο και συντάξιμο. Αυτό περιμένουμε να βγει και ο νόμος. Στην εξαιρετική σας εκπομπή θα επανέλθουμε, νομίζω.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, πήγαμε και 58. Υποσχεθήκαμε με Μητροπάνο. Άκου να μαθαίνεις. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Σε λίγο, εδώ στο στούντιο του Focus, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11. Μια ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, στα στούντιο του ραδιοφώνου μας. Σας καλημερίζουμε, πρόεδρε.
1: Καλημερίζουμε.
0: Ναι, είναι η συνήθεια, είναι η δυναμική.
1: Είναι μεταξύ καλησπέρας και καλημέρας.
0: Ναι, όντως. 11 και 6 πρώτα λεπτά. Εντάξει, καλημέρες ακόμη. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Βλέπω το που κάμψω τουρίστα.
0: Το θαλασσί δεν είναι θαλασσί.
1: Δεν είναι θαλασσί. Τι θαλασσί?
0: Είναι εμπουρμέ. Λαχούρ
1: και λαχούρ. Εντάξει. Ναι.
0: Σε γήινες αποχρώσεις. Από καλοκαίρι. Εδώ οι περισσότεροι στα μαύρα. Ναι. Ό,τι απέμεινε από το καλοκαίρι. Κάτι καλοκαίρι. Να μας θυμίζει καλοκαίρι.
1: Θα βρέξει σήμερα, ε?
0: Σήμερα θα βρέξει, ναι.
1: Ρε τη συναυλία, πάει συναυλία του ρε μου.
0: Ναι, αυτό έλεγα και εγώ το πρωί.
1: Πάει συναυλία του Αντωνάκη. Του Αντωνάκη. Αντωνάκη. Ξέρω εγώ, μωρέ, σε μια χώρα που ασχολείται με το Ρέμο, με τον Αργυρό, με το Μαζονάκη και όχι με την πείνα που διακατέχει τους Έλληνες και τα επιδοματάκια που παίρνουν τα 15χρονα, τα 25χρονα, 22χρονα παιδάκια.
2: Με την
1: Τούνη,
2: μιλάει,
1: μου. Με την Τούνη, ναι. Δεν ξέρω, με έχει πιάσει μια απελπισία αυτή χθες, σήμερα το πρωί. Πέρασα από εκεί, από την παραλία. Παιδιά, απελπισία σκέτη, σας το λέω έτσι, δηλαδή πραγματικά είναι απελπιστική κατάσταση.
0: Για τις προετοιμασίες εννοείται από
1: νομίζω
0: την παραλία.
1: Νομίζω ότι δεν έχει, δεν μπορεί να ανανύψει η Ελλάδα. Το λέω έτσι, δεν μπορεί παιδιά, δεν είναι απλά κλινικά διασωληνωμένη, είναι τελειωμένη η χώρα. Και πώς τελειώνει μια χώρα, πνευματικά. Η Ελλάδα τελείωσε πνευματικά. Θα μου πεις, υπήρχε ποτέ Ελλάδα πνευματικά τα τελευταία χρόνια? Όχι. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα νομίζω ότι δεν έχει γυρισμό. Δεν είναι. Δεν έχει γυρισμό, παιδιά. Δεν είναι. Όσο και αν το παλεύεις, δεν έχει γυρισμό.
0: Γιατί δεν επενδύσαμε πού, πρόεδρε?
1: Στον εαυτό μας.
0: Τι έπρεπε να κάνουμε?
1: Και στον εαυτό μας.
0: Εμείς προσωπικά ή ευθύνεται?
1: Άκου λίγο. Δεν επενδύσαμε.
0: Να το θέσω αλλιώς το ερώτημα.
1: Να σου το πω εγώ τώρα. Είσαι νεοδημοκράτης. Σε φώναζε τότε η Νέα Δημοκρατία για την προοδευτική συμφωνία των Πρεσπών και έτρεχες στα συλλαλητήρια για την Μακεδονία. Και σήμερα αυτός που ψηφίζεις εφαρμόζει την πολιτική του προηγούμενου, που εσύ έβριζες. Αλλά συνεχίζεις να τον ψηφίζεις. Έχεις σωτηρία τόπος?
0: Όχι όλοι βέβαια.
1: Δεν έχει σωτηρία, σου λέω. Δεν...
0: Αλλά σε γενικότερο πλαίσιο, ναι, αυτό είναι το.
1: Έχει και ένα άλλο 50% που, αλλά μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι, δεν ασχολούνται. Περιμένουν. Η πολιτική ως έννοια είναι μια πολύ μεγάλη έννοια. Αλλά υποκρύπτει, αν θέλεις, αυτό που λέω, το ίδιο όφελος πολλές φορές. Όταν νομίζεις ότι ο ίσκιος είναι μεγαλύτερος από τον πόη σου, έχεις πρόβλημα. Και σε αυτή τη χώρα, ακόμη και αυτοί που νομίζουν, αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί, ότι το μπόι τους είναι μεγαλύτερο από τη σκιά τους, γιατί βλέπουν μια σκιά τεράστια, επειδή είναι από πίσω το φως, υπάρχει πρόβλημα, ξέρεις. Δηλαδή, έβλεπα τώρα στη ΔΕΘ, ο κάθε κακομοίρης προεδρίσκος έκανε συνέντευξη τύπου. Ποιος είσαι, βρε παιδί μου? Τι νομίζετε ότι είστε επιτέλους? Εσείς που πάτε στη ΔΕΘ και κάνετε συνέντευξη τύπου και καλά και ομιλείς, ποιοι είστε ρε εσείς? Ποιοι είστε? Έναν να σας πάρω από γύρω ανάποδα, θα καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είστε τίποτα. Τίποτα. Στην τελική, τι πετύχατε στη ζωή σας που θέλετε να πετύχετε στη διακυβέρνηση της χώρας? Τι είστε που να πάρει και να σηκώσει? Τι στο καλό είστε που θα σώσετε μια Ελλάδα η οποία πραγματικά χυμάζεται? Δεν ξέρω, δηλαδή. Να βλέπω τώρα, ας πούμε, να καταλάβεις εσύ, Δέσποινα. Περνάς την παραλιακή στην Αθήνα και βλέπεις ένα τσουτσούνι τεράστιο να προεξέχει εκεί που είναι πανόμορφο το τοπίο, ο ουρανοξύστης. Αυτό πράγμα. Το έκτρωμα. Και υπάρχουν άνθρωποι που τα υπερασπίζονται, εσύ. Υπερασπίζονται τι? Ένα έκτρωμα κτίριο, καμία αισθητική. Υπερασπίζονται το λάτσι και την κερδοσκοπία και σκοκέρδιά του.
0: Άρα υπάρχουν συμφέροντα.
1: Δεν είναι θέμα συμφέροντος, δε πουλάκι μου. Όχι. Θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά στους εγκεφαλικούς νευρώνες των Ελλήνων. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, δεν.
0: Πρόεδρε, αυτός που εξακολουθεί να υποστηρίζει σημαίνει ότι έχει προσωπικό όφελος. Και τα έχετε πει κι εσείς. Δηλαδή εκεί καταλήγουμε. Ότι σε κάθε περίπτωση.
1: Το ίδιο όφελος, έχεις δίκιο, το προσωπικό όφελος. Δεν υπερισχύει του γενικότερου ωφέλου των παιδιών σου και των εγγονών σου.
0: Δυστυχώς δεν το βλέπουν έτσι.
1: Δηλαδή τώρα παίρνεις ένα επιδοματάκι και επιβιώνεις. Αύριο δεν θα υπάρχει το επιδοματάκι να επιβιώσεις. Γιατί η Ελλάδα χρεοκοπεί μέρα με την ημέρα και περισσότερο. Νομίζω ότι εδώ ένα δίκιο το έχει ο υποβολεύς.
0: Βλέπουν το
1: κάποιοι δέντρο. Απλά και... είναι βλάκες και νομίζουν ότι είναι έξυπνοι.
0: Δεν βλέπουν το δάσος αυτό. Δεν βλέπουν το αύριο.
1: Όχι, δεν βλέπουν. Ματιά.
0: Δεν θέλουν να το δουν μάλλον. Όχι, κλείνουν τα μάτια.
1: Είναι βλάκες. Δεν δικαιολογείται. Δεν μπορεί να το δικαιολογήσω διαφορετικά. Δεν θέλω, δηλαδή. Ψάχνω να βρω, ρε παιδί μου, μια δικαιολογία. Γι' αυτό τον νεοραγιά, τον νεοέλληνα. Γιατί ο Έλληνας είναι άλλο πράγμα, το έχω πει χιλιάδες φορές. Γιατί, αδερφέ, σκοτώνεις την πατρίδα σου. Γιατί. Βλέπω στο. Προχθές έλεπα εσύ. Σκοτωνόταν οι άλλοι για τον Ήρωνα Δραγούμη. Πήγε λάδρε. Σκοτωνόταν για το αν ήταν καλός ή κακός. Βρε παιδιά. Ρε παιδιά μου. Βρε παιδιά μου. Μισό λεπτό. Ήρωνα Δραγούμης. Μεγάλη προσωπικότητα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η ιστορία δεν έχει μία εικόνα μόνο. Έχει δύο εικόνες.
0: Πάντα.
1: Ο Ήρωνα Δραγούμης είχε πει ότι. Και το διαβάζω αυτούς, μην νομίζω ότι κάποιοι τα λέω από το μυαλό μου. Ναι, μεγάλη προσωπικότητα. Ναι, τον φάγαν, ναι, τον κάναν, τον ράν. Τι είχε πει ο Δραγούμης. Έλληνες και Γάλλοι στρατιώτες πολεμούν στην Οδυσσέα, Οδυσσό δηλαδή, μακάρι να τσακιστούν από τους Μπολσεβίκους. Το έχει πει. Ευκότητα να σκοτωθούν οι Έλληνες στρατιώτες. Που τους έστειλε εκεί ο Βλάξ, ο Βενιζέλος. Άλλος Βλάξ, ο ελεύθερος Βενιζέλος. Το να κοιτάς μόνο σήματα την ιστορία, επειδή είσαι οπαδός και όχι άνθρωπος λογικός, έχεις πρόβλημα, παιδιά. Δεξιοί, αριστεροί. Έχετε πρόβλημα, ρε εσείς. Και το μεταφέρετε στη χώρα. Το καταλαβαίνετε. Και η έλλειψη γνώση και κατανόηση της πραγματικής ιστορίας εκεί οδηγεί. Δεν υπάρχουν. Τους έλεγα στο διάδρομο. Σκοτωνόταν, σου έλεγε το Δραγούμη. Και ο Δραγούμης, ο Μέγας, άμα δεις τη γρα... Πολλά λέει σωστά. Αλλά να δούμε και τα λάθος, ώστε να μην τα παραλάβουμε εμείς. Όπως για τον Βενιζέλο, όπως για τον Μεταξά, όπως για όλους τους. Ο Χριστός και Απόστολος. Οι μεταξικοί. Αυτά τα ναζίδια τα περισσότερα, τα όρξ που λέω εγώ. Και ο Μεταξάς, και ο Μεταξάς, και ο Μεταξιάς, θα μας σώσει ο Μεταξάς και ο άλλος. Ο... Δεν θέλω να μιλήσω για ονόματα τώρα, άστο, πες το καλό. Και οι Εβραίοι φταίει για όλα. Εντάξει, ο πρώτος που διαφύλαξε τους Εβραίους ήταν ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς διαφύλαξε την περιουσία των Εβραίων και καλά έκανε. Την περιουσία εννοώ γιατί πήγε και τους ληστεύανε. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Να μην το πω αυτό. Ναι, μεγάλη μορφή, ναι, στρατιωτικός, το έχω πει και άλλη φορά. Ήξερε τι θα γινόταν στη Μικρά Ασία, το προέβλεψε. Ναι, αλλά έχει και τα κουσουράκια του, παιδιά. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πάμε πουθενά.
0: Και σκέφτεσαι, πρόεδρε, από τότε μέχρι σήμερα. Δεν τι έχει αλλάξει, τι έχει αλλάξει.
1: Τίποτα. Τίποτα. Μπετόστοκι.
0: Αυτό είναι το.
1: Μπετόστοκι είναι ο Έλληνας. Όχι είναι... οι Έλληνες. Οι Έλληνες δεν είναι μπετόστοκι. Οι νεοέλληνες είναι μπετόστοκι. Δηλαδή, κάναμε ολόκληρο θέμα για ένα αυτονόητο πράγμα. Ότι δεν πρέπει σε μνημεία να γίνονται εκδηλώσεις Ρέμου, Αργυρού, ξέρω οποιοδήποτε άλλο. Είναι χώρος ηρώων, μαρτύρων κτλ.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Περίμενε, ρε, ναι, ναι, ναι. Κάναμε ολόκληρο θέμα, σου λέω. Δεν έπρεπε να υπάρχει θέμα. Έπρεπε από την προστιμή να απαγορεύεται εκεί να γίνει κάπου αλλού. Το κάναμε ολόκληρο θέμα. Επί τρεις μέρες αυτό. Και αν δεν έσκαγε η ιστορία του Μαζονάκη, θα έπαιζαν αυτό συνέχεια. Τι μου. Το ξέρω ότι έχω δίκιο. Αν δεν έσκαγε η ιστορία του Μαζονάκη, θα οδηγούμασταν όλη μέρα να ασχολούμασταν με το θέμα αυτό. Η καλύτερη διαφήμιση, βέβαια, για τους διοργανωτές.
0: Ναι, είναι διαφήμιση.
1: Και ήρθε ο καιρός να βοηθήσει. Από ό,τι φαίνεται.
0: Άλλος αποφασίζει.
1: Ο Θεός. Μόνο ο Θεός ξέρει.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Με τις δημοσκοπήσεις
1: αποφασίζει.
0: Με τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε
1: κλέφτες στις σχολές ακόμα. Νέα. Εκλογικό Παύλα Σέντερ.
0: Πώς πάει. Άλλαξε.
1: Κλέφτες είναι, δεν κατάλαβα. Κλέφτες είναι οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα. Κλέφτες, κανονικοί κλέφτες είναι.
2: 300 ψήφους για τετραετές.
1: Τι είναι?
2: 300 ψήφους για τετραετές.
1: Δεν τι με νοιάζει εμένα. Εκλογικό κέντρο. Πώς το λες, Παύλες. Εκλογικό παύλακέντρο.gr. Μπείτε και ψηφίστε, εν πάση περιπτώσει.
0: Σήμερα αφαιρέθηκα.
1: Θα του πάσουμε τα μούτρα.
0: Εικόνα. Είναι καλά, είναι καλά. Έστρωσε.
1: Θα αφαιρέσουν πάλι, βρε.
0: Τώρα δεν νομίζω μετά από όλο αυτό το θέμα.
2: Και πήρε πίσω η ελληνική λύση τις
0: 1600. Α, τι πήραμε πίσω, μάλιστα. Okay.
2: Δεν μα έδωσαν.
1: Μπήκαν και ψήφισαν.
0: Ξαναψήφισε ο κόσμο.
1: Αλλά όχι οι ίδιοι. Έχουν κόφτε, λέει.
0: Δεν μπορεί.
2: Και κάποιοι οι οποίοι είχαν ψηφίσει, του αφαιρέθηκε ψήφο και ψάχνουν να βρουν αν μπορούν να ξαναψηφίσουν.
0: Ναι, δεν δικαίωμα δεν μπορεί.
2: Οι οποίοι του αφαιρέθηκε ψήφο μπορούν να ξαναψηφίσουν.
1: Μπορούν να ξαναψηφίσουν.
2: Ναι. Και
1: τώρα θα σκοτώ με τι δημοσκοπήσει τώρα.
0: Άλλο δεν το ξέρει.
1: Α, πρωί τώρα με τι δημοσκοπήσει καηλιέ που έχετε όλοι σα.
2: Απλά μα θέλουν να ψηφίσουν.
1: Ρε, άμα θέλει να κάνουν τι θέλουν, τι με νοιάζει εμένα.
0: Από τη στιγμή όμως που διαμορφώνουν κοινή γνώμη και από τη στιγμή που γίνονται όλα όσα γίνονται, πρόεδρε, νομίζω πως εντάξει, δεν μπορείς να το αφήσεις να το προσπεράσεις. Εδώ είναι εξόφθαλμο όλο αυτό που έγινε.
1: Έχετε
0: και
1: να
0: πολύ
1: κάνω,
0: σωστά καλά. Μείναμε και το συζητήσαμε.
1: Καλά κάνεις.
0: Καλεί ο κόσμος από τώρα μέσω Viber.
1: Καλημέρα, λέει στο TikTok.
2: Ναι, έχει κόσμο αρκετό.
1: Έχει κόσμο
0: και πολλά.
1: Καλημέρα στο TikTok, παιδιά. Εδώ είναι το TikTok, εδώ είναι το TikTok. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό τώρα. Γιατί το θέμα του ρέμα το λύσει ο καιρός. Από ό,τι φαίνεται. Κάτσε ρε παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ φταίω. Ο Θεός και ο καιρός. Θα λυθεί αυτό. Βρε, θα λυθεί αυτό.
2: Θα τα αφήσουμε δύο εβδομάδες έτσι το αγαπώ. Το περιμένουμε ξανά.
0: Και μέσω Facebook,
1: και
0: έτσι.
1: Υπάρχει και η άλλη οπτική γωνία. Ότι αυτό το πράγμα θα γίνει μια παραγωγή, θα παίξει ο Αλέξανδρος, θα παίξει η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, μπορεί να ακουστεί παρά έξω. Υπάρχει και η άλλη οπτική.
0: Ότι είναι διαφήμιση, αλλά ξέρετε, εγώ πρότεινα κάτι άλλο. Αφού λοιπόν, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι μια διαφήμιση για τα σύμβολά μας, για τον Μεγαλέξανδρο, θα μπορούσε σε ένα βίντεο γκολ να αναγραφεί και το «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Γιατί όχι κατά τη διάρκεια της συναυλίας, αν θέλουμε να στείλουμε μηνύματα. Γιατί Μακεδονία. Αυτό υπόθηκε.
1: Μακεδονία, ε. Είναι Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν διαφήμιση. Η ίδια συναυλία έχει κάνει ο Αργυρός. Ο Αργυρός ναι. Έχει ανεβάσει τη συναυλία του μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ωχ, Παναγιά.
2: Στο YouTube.
1: Τι, έχει... Με τι ασχολούμαι, ρε παιδί.
2: Συγγνώμη λίγο. Έχει 8,1 εκατομμύρια προβολές. Ποιος κερδίζει. Κερδίζουμε εμείς. 7 ο Αργυρός παιδί.
1: Κοιτάξτε. Σε περίπτωση που κυβερνήσει η ελληνική λύση, θα ψάξει όλους τους νομικούς τρόπους ώστε σύμβολα, μνημεία, γλώσσα, έτσι, αγάλματα κτλ. Που οι άλλοι κερδίζουν από αυτά, να πάρουμε τα λεφτά εμείς. Έχουμε το δικαίωμα. Ναι. Αυτό σου λέω. Να πληρώνει. Θες μεγάλα ένα αυτό, θα πληρώσεις. Θα δώσεις. Και αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στους φτωχούς ανθρώπους. Έτσι, στους φτωχούς. Λοιπόν.
0: Live και μέσω του Facebook, του Focus FM. Ενημερώνουμε. Όλα θέλουν να παρακολουθήσουν. Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο πόσο σας παρακολουθεί. Άλλοι ακούνε, άλλοι βλέπουν. TikTok έχουμε και το Facebook. Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: έχουμε και αυτό.
1: Κάτσε να πω τα σοβαρά του.
0: Και έχουμε πολλούς χαιρετισμούς, μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Συνεχίστε, προχωρήστε έτσι. Θέλουμε μια άλλη Ελλάδα. Το μια μήνυμα, άλλη. Πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Και μέσω Viber, μηνυματάκια 6907-483-484. Γραμμές, μην βιάζεστε αργότερα.
1: Λοιπόν, να προσέχουμε το μήνα Νοέμβριο.
0: Τι θέλετε να πείτε. Είμαστε ήδη ανήσυχοι γενικότερα.
1: Να προσέχουμε το μήνα Νοέμβριο.
0: Τι έρχεται, Πρόεδρε.
1: Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Το Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό. Το σημειώνεις αυτό.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, το Νοέμβριο έχουμε το εφετείο της δίκης του Ντίλιαν. Το Ντίλιαν, ο Μητσοτάκης και η παρέα του του είχαν υποσχεθεί ότι θα θωωθεί. Τώρα του λένε θα πάρουμε αναβολή. Θα ζητήσουν αναβολή για να πάει αργότερα η δίκη. Ο Ντίλιαν είναι στα κάγκελα. Γιατί λέει, και έχει ένα δίκιο, εγώ πούλησα στο κράτος, έχω τιμολόγια, δεν με φορά τι κάνατε εσείς, έκανε υπομονή στο πρωτόδικο δικαστήριο, τώρα θα τα πω όλα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Μητσοτάκης πιθανόν, αν δεν βρει τη λύση με τον Ντίλιαν, να οδηγηθεί μαθηματικά σε εκλογές. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Το ξαναλέω. Το Νοέμβριο έχουμε την δίκη. Την δίκη που αφορά το Predator. Ωραία. Ο Ντίλιαν Έχει στείλει μήνυμα ήδη και τους λέει, γιατί κάτι ξέρω εγώ. Κάτι ξέρω, κάτι ακούω, κάτι βλέπω. Ποιος
2: είναι ο Ντίλιαν όταν.
1: Ποιος είναι ο Ντίλιαν.
0: Δεν μπορεί τώρα.
1: Αυτός που πούλησε το Predator, ρε παιδιά. Η εταιρεία Ισραηλινική. Και θα μου πει το εξής. Γιατί πιέζει να αθωωθεί ο Ντίλιαν. Πρώτον, γιατί η γυναίκα το έχει βάλει 100 χρόνια πόσο, 100 φυλακή. Δεύτερον, όμως, διότι η εταιρεία του πλέον δεν μπορεί να πουλάει μηχανήματα, διότι έχει καταδικαστεί για τα σκοπία.
0: Έχει πρόβλημα.
1: Έμεσα πλησαφώς, έτσι. Mm-hmm. Έμεσα πλησαφώς. Δεν μπορεί να πουλήσει άλλες χώρες το μηχάνημα.
0: Άρα θέλει να τελειώσει.
1: Θέλει αυτό. Να ξεκαθαρίσει, έτσι. Να αθωωθεί, να, γιατί σου λέω σε κάτω το έδωσα, για να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σωστό. Να.
1: Γιατί από αυτό ζει. Εδώ λοιπόν το Νοέμβριο υπάρχει αυτό που λέμε κόρονα γράμματα. Ο Ντίλιαν δεν δέχεται αναβολή. Η κυβέρνηση ζητάει αναβολή. Και λέει Ντίλιαν πάρε αναβολή, ζητά αναβολή. Ο Ντίλιαν είπε θα με αθώσετε στο πρώτο όδικο γιατί είχα δίκιο, με καταδικάσανε στο εφετείο, που ξέρω εγώ τι θα πάθω πάλι. Έχω τα τιμολόγια, έχω λέει. Έχω λέει τιμολόγια ο Ντίλιαν. Έχω, που λέει υπουργεία, που λέει διάφορα πράγματα. Να μην πω τι υπουργεία. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Τα λέω αυτά γιατί καμιά φορά οι εξελίξεις δεν έχουν να κάνουν με το τι θέλει ένας πολιτικός αρχηγός ή ένας πρωθυπουργός. Έχουν να κάνει με τους καταλήτες. Και η ιστορία του Predator είναι καταλήτης για τις πολιτικές εξελίξεις. Κρατήστε λοιπόν το μήνα Νοέμβριο που θα γίνει κάτι συγκλονιστικό, να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Έτσι κι αλλιώς, 6 μήνες θα έχουμε εκλογές. 6 δεν είναι. Σε 6 μήνες. Προεκλογική περίοδος. Άκου λίγο, αγαπητέ κύριε νομικέ Γιώργο Β. Αυτός απαιτεί ο Ντίλιαν να γίνει το δικαστήριο. Αυτό δεν κατάλαβες. Κάτι ξέρω εγώ. Ο Ντίλιαν απαιτεί να γίνει το δικαστήριο και να αθωωθεί, γιατί έχει τα τιμολόγια. Αλλιώς θα δώσει τα τιμολόγια. Εάν βρεθεί τρόπος από την κυβέρνηση να βάλουν το πινάκιο τελευταίο και τελικά την δίκη για να πάρει αναβολή, να είσαι σίγουρος για ένα πράγμα. Ότι ο άλλος χάνει εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να τα σκάσει όλα τα τιμολόγια και την ιστορία. Γι' αυτό σου λέω: δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση η αναβολή. Στο τι θέλει ο Ντίλιαν έχει σημασία. Ο άνθρωπος που πούλησε τον Predator για να παρακολουθούν γυναίκες, παιδιά, ερωμένες, εραστές, επιχειρηματίες, τον αρχηγό του στρατού, του ΓΕΣ, του ΓΕΔΑ, όλο τον κόσμο. Κατανοητόν. Αυτό είναι τον.
0: Σαφώς.
1: Τι πας και. Κοιτάξτε, δεν πας και πουλάς μόνο σε κάποιο κάτι. Το ζητάει, ο άλλος το παίρνει. Έτσι. Και καλά σου κάνει και η Ελλάδα και το πήρε. Έτσι. Αλλά για λόγους εθνικής ασφαλείας, όχι για να παρακολουθούμε τον υπουργό που πήγαινε στη Λάρισα να πάρει τα λεφτά, τη μίζα και τον γύρισαν πίσω.
0: Όχι για εκβιασμούς.
1: Σου είπα κάτι και δεν κατάλαβες. Την υπουργάρα που είχε χάσει, έχει καμπαλίσει το καλάμι και τρέξει τον τρελό.
2: Λάρισα.
1: Ναι, πήγαινε από Αθήνα Λάρισα πήγαινε. Να πάνε 200.000 ευρώ. 200.000 και ήταν. Δεν είναι πολλά λεφτά. Τι είναι τώρα. Α, πήγαινε άλλα Αθήνα Λάρισα, 200.000 ευρώ να πάρει. Δεν θα πήγαινε.
2: Βρε,
1: θα πήγαινε σου λέω.
0: Ένα καφέ δρόμο.
1: Α, καφέ, εντάξει, δηλαδή 200.000 και γύρω πίσω. Μπάντα. Τον άκουσα με τον Predator, κατευθείαν τον πέντε λεπτό και γύρισε πίσω χωρίς τα 200.000.
0: Αναστροφή πάει.
1: Αυτοί είναι οι υπουργοί σα. Και αυτοί σα κυβερνάνε. Λαμόγια κανονικά.
0: Αναρωτιέται ο ακροατής, μήπως η υπόθεση είναι ένα ακόμη λόγο τιμένου θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο.
1: Σα επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Τώρα μιλάμε για τα δεδομένα. Έτσι. Μιλάμε για αυτά που γνωρίζω ότι λέχθηκαν. Γιατί ακούστηκαν πολλά, λέχθηκαν πολλά, είδαμε πολλά, ξέρουμε αρκετά. Και για να μιλάω, κάτι ξέρω. Άλλο το ένα κομμάτι του θερμού επεισοδίου, mm-hmm. που μπορεί να συνδυαστεί, αν θες, και με αυτό που λέει ο. Το πες εσύ, δεν ξέρω.
0: Ο κρατής, ο κρατής.
1: Αλλά σημασία έχει ότι οι εκλογές, αυτές οι εκλογές δεν θα γίνουν γιατί τις θέλει ο Πρωθυπουργός, όποτε και αν γίνουν, αλλά γιατί μπορεί να γίνουν από καραμπόλα.
0: Κατανοητόν.
1: Γιατί ο Πρωθυπουργός, αν το χείρο, δεν θα έκανε ποτέ εκλογές. Εδώ, επειδή κέρδισε το AfD στη Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει κόβει κονδύλια. Από πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε εκλογές άλλων χωρών? Αυτό είναι δημοκρατία? Που εγώ με το AfD έχω πολλές επιφυλάξεις και πολλούς αστερίσκους, έτσι. Αλλά πάμε στην ουσία. Τους εξέλεξαν. Δεν κατάλαβα τι ζώο τραβάνε οι Βρυξέλλες. Να ξέρουμε και τι λέμε. Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ελλάδα, το είπε και ο Πρωτοσάλτε. Σε περίπτωση που ανέβει ένα κόμμα που είναι φιλορωσικό, που αγαπάει, ξέρω εγώ, αυτό που είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα λοιπά, να ενωθεί, λες τα βόρεια προάστες, να ενωθεί, λες τα βόρεια προάστες.

0: Για τον Πρωθυπουργό στο Καστελό. Εν τω μεταξύ στο Καστελόριζο η Χουριέτ προεκλογικό σόου λέει. Ετοιμάζει ο Μητσοτάκης.
1: Ακούλη.
0: Τι λέτε?
1: Δεν θα μπω στη λογική. Τα είπα και χθες, τα λόγια και μια φορά. Δεν χρειάζεται να πας στο Καστελόριζο να κάνεις τουρισμό. Κάνεις ΑΟΣ με την Κύπρο, κάνεις 12 ναυτικά μίλια και πας στο Καστελόριζο ως Πρωθυπουργός που έκανε το εθνικό, σου, το εθνικό του χρέος. Τα υπόλοιπα είναι ψευτονταϊλίκια του Χατζηχρίστου. Στην ταινία Μπακαλόγατος. Για να συσπυρώσει τον κόσμο. Να το παίξει Νταΐς. Νταΐς τώρα χωρίς ΑΟΣ δεν γίνεται.
0: Άντε. Μήπως επίσης ρωτούν.
1: Ωραία. Φοβερή όχι ωραία ταινία.
0: Μήπως προετοιμάζεται το έδαφος για να φύγει ο Μητσοτάκης. Άλλη ερώτηση.
1: Να πάει πού ρε Μητσοτάκης?
0: Στας Ευρώπες.
1: Πού?
0: Ίσως να πάει στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε που θα πάει.
1: Καλά τώρα δεν. Και ποιος θα έρθει? Για πες μου τώρα εσύ.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
1: Δε σου έναν ένα να καταλάβεις ποιοι είναι. Βάλε τους κάτω ρε παιδί μου και πες μου ποιος θα γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης.
0: Αν δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Ποιος, ο Πιανακάκης. Ο Δένδιας. Ποιος από αυτούς μπορεί να γίνει πραγματικά αναγεννησιακός για τη χώρα πρωθυπουργός. Ποιος. Αυτός είναι τρελός. Είναι για ψυχιατρίο. Αυτός με τα 200 είναι το ψυχιατρίο. Είναι για ψυχίατρο, δεν είναι. Έχει πολλούς που χρειάζονται ψυχίατρο, παιδιά, να ξέρετε.
0: Το θέμα είναι. Έλεπα, γράφουν ότι φοβούνται παιδιά, την ελληνική λύση.
1: Έβαψε το μούσι του. Ναι, έβαψε το μούσι του. Ρε, άλλο σου λέω. Είσαι ρε πολιτικός αρχηγός, ρε μεγάλε. Και βάφεις το μούσι σου. Ο Άσπα πάει και κάνει το μπότοξ.
0: Δεν το
1: κάνει. Κάνει πλαστικές δεξιότητες. Ναι, παιδιά, είστε με τα καλά σας. Είστε σοβαρά τώρα. Πραγματικά, αυτοί οι άνθρωποι που κοιτάνε τη μούρη τους. Με μπότοξ, μότοξ, φότοξ και δεν ξέρω τι άλλο. Είστε με τα καλά σας. Δεν είμαι εναντίον, αλλά ασχολείστε με την τρίχα σας. Και όχι με τα προβλήματα του κόσμου.
0: Σαν τρέχει για πιο φυσικό αποτέλεσμα.
1: Τι να πω, ρε. Τι να πω, ρε.
0: Ίσως.
1: Ποιος τι, γιατί.
0: Είπα, σαν τρέχει για πιο φυσικό αποτέλεσμα.
1: Ποιος,
0: είναι σήμερα στην.
1: Ποιος, πού, πώς, πότε, γιατί.
2: Ο
1: Βέγκος, ναι. Πώς, πώς, Βέγκος. Λοιπόν.
0: Θα είναι στη ΔΕΘ σήμερα ο Ανδρουλάκης.
1: Ο Βέγκος πέθανε. Ο Βέγκος αποκλείεται, πέθανε. Ναι, θα είναι. Αφού πέρασαν όλοι
0: είναι
1: από
0: το
1: εκεί.
0: Σχέδιο της πολιτικής αλλαγής.
1: Ο Κωνσταντοπούλη τι έλεγε, είμαστε η λύση.
2: Εντάξει, να πει για αυτό.
1: Είμαστε η λύση, έλεγε.
2: Εντάξει.
1: Τι ζω, ρε, παιδιά.
2: Το πρώτα η Ελλάδα πάντως δεν θα το πει
1: ποτέ. Όχι, αυτό δεν είναι. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα η Έλληνες είναι ρατσιστικό για αυτούς.
2: Οπότε πάμε, είμαστε η λύση.
0: Ούτε ελληνική.
1: Έλεγε για τις ποδιές και τα ενδύματα, τα αντιγράφουν άλλοι.
0: Τα
1: ό,τι
0: χθες,
1: λέω,
0: ναι.
1: Τα αντιγράφουν οι άλλοι. Δηλαδή,
2: άμα
1: τι να συζητήσω.
2: Αν βγάλω βίντεο του 19 για τις ποδιές.
1: Δεν πει. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν.
0: Ανοίγουμε γραμμές.
1: Θα το κάνουμε έτσι πιο φιλελεύθερο σήμερα. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατελείωτες. Αλλά
0: έχετε
1: πραγματικά.
0: Αυτό το χάρισμα.
1: Αλλά πραγματικά έχω μια αίσθηση πλέον. Θα σου το πω ευθέως. Ότι η Ελλάς. Στις επόμενες εκλογές ή θα αναστηθεί ή θα βάλει τα αφόπλακα οριστική.
0: Η Ελλάς ποια Ελλάς, ναι, και εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
1: Δεν άκουσε τι πάω στο όπερ.
0: Προφανώς δεν αναφέρεται.
1: Δεν άκουσε τι πάω στο όπερ. Δεν άκουσε, ούτε το είδες.
0: Προφανώς.
1: Δεν
0: πάλι,
1: το είδες live.
0: Πάλι.
1: Ούτε στο YouTube το είδες. Βρωμίζει, είπα το όνομα Ελλάς αυτός.
0: Live δεν μπορούσε, έκανε εκπομπή.
1: Το είπα δημοσίως. Βρωμίζει το όνομα Ελλάς με δύο λάμδα. Η Ελλάς του προδότη. Και όταν ξέρεις ότι άλλος είναι προδότης και τον ακολουθείς, είσαι προδότης κι εσύ. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Για όσους θέλουν να τα βλέπουν, έτσι. Για όσους δεν θέλουν να τα βλέπουν, πρόβλημά τους.
0: Οπότε να επανέλθουμε σε αυτό που λέγατε.
1: Τι έλεγα, δεν θυμάμαι.
0: Ότι οσμίζεστε τι ακριβώς, ότι γελάς.
1: Ή θα αναστηθεί σε επόμενες εκλογές, ή θα μπει οριστική τα φόπλακα.
0: Κρίσιμες λοιπόν, με λίγα
1: λόγια. Δεν είναι κρίσιμες. Είναι η τελευταία της ευκαιρία της χώρας. Μετά από αυτές τις εκλογές θα γίνουν απίστευτα πράγματα, σας λέω. Και το εξηγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, ελπίζω να το καταλάβουν κάποιοι.
0: Μάλιστα. Ανοίγουμε τι γραμμές, πρόεδρε.
1: Α, αυτό με τις προμήθειες
0: με
1: και
0: τα
1: μετά.
0: POS.
1: Ναι. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Σας ακούσω σήμερα ελεύθερο το θέμα.
0: Ελεύθερο.
1: Πείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε.
0: Δεν σας μαλώνουμε σήμερα. Μπορείτε
1: ο
0: να
1: Θεός
0: θέσετε...
1: θα λύσει, λέει, το πρόβλημα ο άλλος με το ρέμο. Θα βρέξει, λέει.
0: Λοιπόν.
1: Παιδιά, το πρόβλημα της χώρας δεν είναι ο ρέμος μόνο. Ο ρέμος κάνει τη δουλειά του. Αφήστε το ρέμο. Νέα Δημοκρατία, αν ο άνθρωπος στηρίζει Μητσοτάκη, τα γνωστά πράγματα είναι αυτά.

0: Λογικό σε ένα βαθμό. Είχε με τον Πιλαδάκι ατυχίες, κουρέματα, ιστορίες. Λογικό. Το πρόβλημα δεν είναι ο Ρέμος. Το πρόβλημα είναι η ανοχή που δείχνουμε σε κάθε επιλογή, η οποία μειώνει, δηλαδή αυτό που κάνει στην Θερμοπύλη η κυβέρνηση. Δίνει σε ιδιότητα το χώρο. Το χώρο των Θερμοπυλών. Δεν λέγανε ρε παιδιά ότι εκείνη η ταινία η 300 θα φέρει εκατομμύρια τουρισμό στις Θερμοπύλες και τα λοιπά. Ωραία, πώς το εκμεταλλεύτηκε η Ελλάδα? Καθόλου. Δίνει σε ιδιότητα το χώρο. Μητσοτάκης. Πάμε στις γραμμές.
1: 2310-500-676, 2310-500-677, ήδη πρώτη γραμμή. Ναι, σας ακούει ο Πρόεδρος, είστε στον αέρα.
2: Ναι, καλημέρα, ακούγομαι?
1: Ναι, βεβαίως, σας ακούει ο Πρόεδρος.
2: Ναι, Παναγιώτης από Αυγή. Καταρχήν ήθελα να πω στον κύριο Βελόπουλο ότι ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, θα ψηφίσω με 1000 Βελόπουλο. Αυτή τη φορά δεν ξαναψήφισα, αλλά γιατί είμαι γνώμονα το εθνικό συμφέρον και την πατρίδα μου. Όποιος σκέφτεται το εθνικό συμφέρον και την πατρίδα του πρέπει να ψηφίσει οπωσδήποτε Βελόπουλο. Έχω κάποιες αντιρρήσεις σε κάποια θέματα, και αλλά
0: καλά.
2: Αυτό
0: και καλά
2: δεν κάνει. Με κάνει να βλέπω καθαρά ποιος είναι αυτή τη στιγμή που μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι στην πατρίδα μου.
0: Παναγιώτης είπαμε.
2: Παναγιώτης.
0: Πες μου λίγο, γιατί με ενδιαφέρει αυτά που, στα οποία μπορώ να διορθώσω τα λάθη τα δικά μου. Δηλαδή, πού είναι η διαφωνία σου, να το διορθώσω άμα είναι λάθος δικό μου?
2: Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα που μπορεί ίσως και ο τρόπος.
0: Α,
2: που, ναι.
0: Όχι ουσία δηλαδή, αλλά τρόπος.
2: Όχι ουσία. Πιθανόν. Στην ουσία συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα 100%.
0: Θα σου πω κάτι μέσα από την καρδιά μου, έτσι. Δεν μπορείς να φανταστείς, δεν μπορείτε να φανταστείτε γενικά τι πιέσεις δέχομαι από όλες τις πλευρές ως επαρχιώτης πρόεδρος κόμματος που αλλάζει τα δεδομένα στο σύστημα. Στην Αθήνα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν ξέρετε, σας το λέω. Και ευτυχώς οικονομικά είμαι ανεξάρτητος, αλλιώς θα με είχαν τσακίσει.
2: Απορώ με κάποιους ανθρώπους που συνομιλώ και μου λένε ότι θα ψηφίσει τον τάδε ή τον τάδε. Ρε παιδιά, τους έχετε δοκιμάσει 100 χρόνια. Σας πήγανε στον πάτο, ξυλώσαν τον πάτο και είμαστε ελεύθερη πτώση και σκέφτεστε ακόμα, θα τρελαθώ. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με αυτά, με τον πρόλογο που έκανες από την αρχή. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, ναι, ήταν από τα βάθη της καρδιάς μου αυτό που είπα.
2: Ναι,
0: ψυχής μου.
2: Ναι. Αλλά θα αγωνιστούμε έστω, γιατί πάντα οι λίγοι κάνουν τη διαφορά και θα αγωνιστούμε και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει διαφορά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια και καλό αγώνα.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλά.
1: Μα δεν μπορούν να σώσουν μια χώρα που, ήδη, που οι ίδιοι διέλυσαν, γράφει πολύ σωστά η Κατερίνα. Δηλαδή, όταν έχω καταστρέψει εγώ κάτι.
0: Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια μικρή παρένθεση για να καταλάβουν στην Ελλάδα ότι όλα είναι γεωπολιτική, όλα είναι συμφέροντα. Και θα το πάω στην ποδοσφαιροποίηση, ξέρεις. Χωρίς να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Θα πω όμως τούτο. Νομίζουν κάποιοι, γιατί παρακολουθώ και εγώ ποδόσφαιρο. Κάθομαι, πήγα μια φορά, βλέπω Αθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ.
1: Τα πάντα βλέπετε.
0: Αλλά δεν πήγαινα στα γήπεδα, δεν ασχολούμαι πλέον. Νομίζουν κάποιοι ότι είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ σφαγιάστηκε στην Ευρώπη από τη FIFA. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο? Δεν θέλουν τη Ρωσία. Και την πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Καταλάβεις τι εννοώ? Νομίζουν κάποιοι ότι είναι τυχαίο ότι και στην Ελλάδα σφάζεται ο ΠΑΟΚ.
1: Να τα συνδέεται.
0: Και
1: ναι,
0: έχει εμφύλιο. Είναι όλα γεωπολιτική.
1: Ακόμη και στο ποδόσφαιρο.
0: Διότι το λιμάνι που πήρε ο Σαββίδης μαζί με τον Βόλο δεν πρέπει να το έχει η Ρωσία εντός εισαγωγικών. Ο άνθρωπος είναι Πόντιος, είναι Έλληνας. Πια Ρωσία και Αγγλία και Γαλλία. Κι όμως αυτή είναι η γεωπολιτική. Κατάλαβες τι εννοώ? Τα πάντα είναι πολιτική, γεωπολιτική, γεωοικονομία. Το ότι σφάχτηκε με Μπράντλο αυτήν την ομάδα, πώς λέγονταν από το διαιτητή, ήταν δεδομένο. Το ότι σφάζεται και στην Ελλάδα είναι δεδομένο. Το ότι δημιουργείται προβλήματα είναι δεδομένο.
1: Κρατήστε το αυτό που λέει ο Πρόεδρος, είναι πολύ σημαντικό.
0: Μα δεν, δηλαδή, δεν είναι τίποτα αυτή... τυχαίο σε αυτή η ζωή. Αλυσίδα είναι όλα. Και λέει ο οπαδός, δεν με νοιάζει εμένα, ρε ο Μπόκ. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε σε έναν Τούρκο το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Δεν γίνεται.
1: Άρα αρκεί να σκεφτόμαστε πίσω από αυτό που μας δείχνουν, πίσω από αυτό
0: και
1: που
0: αν δεν καταλαβαίνουν κάποιοι γιατί ήρθε στην καλαθόσφαιρα ο συγκεκριμένος παίκτης της Τουρκίας, ο Τούρκος, ο οποίος είναι και μαλικός, έτσι. Τότε θα καταλάβουν. Όπως έλεγε για τον Παναθηναϊκό, ότι είναι έγκλημα του πατριώτη Γιαννακόπουλου. Γιατί ο πατριώτης δηλώνει, φωνάζει, βρίζει, κάνει, ράνει. Που είχε Τούρκο προπονητή και Τούρκο και τους κακοδοσφαιριστές. Τι να κάνουμε τώρα. Τα αυτονόητα λέω. Από εκεί πέρα ας στεναχωρηθούν κάποιοι, δεν με νοιάζει. Εγώ θα πω την αλήθεια. Σε Τούρκο το λιμάνι Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να τα αφήσει. Τα κάμε τώρα. Όπως λέω, η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων δεν μπορεί να περάσει για Σκοπιανών, Βουλγάρων, Ρουμάνων, Ισραηλινών, Τούρκων, έτσι χωρίς έλεγχο σε κανένα. Άλλοι παράνομοι φέρνουν λεφτά.
1: Που ήδη έχει περάσει. Να το συζητώ. Δυστυχώς. Βλέπουμε εδώ τη Χαλκιδική μας.
0: Και χάνουμε 2 δις από τη Χαλκιδική μόνο από τα Airbnb. 2 δις το χρόνο.
1: Δεν ακούς πλέον ελληνικά, δυστυχώς.
0: Πάμε στα τηλέφωνο.
1: Στην επόμενη
2: γραμμή.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα,
1: σας ακούει ο πρόεδρος Δημοσθένη.
2: Εννοείται εγώ το ψηφίσω και θα το ξαναψηφίσω για να το παλέψουμε μαζί. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με το 100%, μάλλον με το 99,9% και θα πω γιατί 99,9%. Πρόεδρο, εγώ συμφωνώ με τις ποδιές. Εγώ όταν έλεγα από παλιά με την παρέα μου τη δεκαετία του 90 για τις ποδιές και για την τοποθέτηση της ελληνικής σημαίας ή έστω κάτι να θυμίζει Ελλάδα, όλοι με σταυρώσανε. Και γι' αυτό εγώ συμφωνώ και με τον πρόεδρο και το στηρίζει αυτό.
0: Εγώ είπα το εξής, για να μην στεναχωρηθούν κάποιοι ποδιά. Φόρμες. Με το εθνόσημο επάνω. Ενιαία στολή. Για να μην αδικείται το παιδί που είναι φτωχό σε σχέση με αυτό που είναι πλούσιο.
2: Σωστό. Και διαφωνώ μαζί μου. Θέλω να τα λέω όλα. Πού δεν διαφωνώ μαζί σας. Λέτε για δημοψήφισμα. Έχει για την πιθανάτικη ποινή. Οκ, είναι δημοκρατικό φαίνεται. Εγώ δεν εμπιστεύω με τον Έλληνα. Συγγνώμη κιόλας.
0: Τον νέο Έλληνα.
2: Ποιος μου εγγυάται εμένα αν η πλειοψηφία είναι κατά της θανατικής ποινής.
0: Πάει σε μια πολύ μεγάλη φιλοσοφική κουβέντα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική γιατί θα με περάσω αντιδημοκράτη.
2: Αυτό, γι' αυτό σας εκλέγουμε για να πάρει τη λήψη απόφαση.
0: Κάτσε να γίνω πρωθυπουργός σε μεγάλη. Με ένα κόμμα 4,5% τι θα κάνω, να κάνω
2: την επανάσταση. Εγώ έχω να δείτε.
0: Όταν πρώτο ο Θεός βλέπουμε, παιδιά. Δεν είναι, εγώ
2: και
0: δεν είμαι.
2: Με τα καρδία.
0: Να είσαι καλά, αυτό το δέχομαι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να
2: είσαι
0: καλά, Δημοσθένη μου. Δεν είμαι υπερφύαλος, ούτε θέλω να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Προσπαθώ να πατήσω καλά στα πόδια μου, από εκεί πέρα ο καθένας.
1: Πάντως, αυτό με την στολή το υποστηρίζει μεγάλο μέρος.
0: Παιδί μου, δεν λέω στολή. Φόρμες, ρε παιδιά.
1: Οτιδήποτε.
0: Να πάμε σε μια ελληνική βιοτεχνία να παράγει αυτές τις φόρμες.
1: Θα κρύβει σε κάθε περίπτωση την οικονομική ανισότητα, πρόεδρε.
0: Ναι, παιδάκι μου, δεν λέω όχι. Ναι, παιδί μου,
1: το θέμα είναι να μην φαίνεται ποιο παιδί είναι από εύπορη
0: οικογένεια. Να μην φαίνεται το παιδί το ένα που θα κάνει μπούλινγκ στο άλλο ακριβώς. Γιατί δεν έχει καλά παπούτσια και δεν έχει καλά ρούχα και δεν φοράει καλό μπλουτζίν.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τώρα.
1: Από εκεί ξεκινούν πάρα πολλά.
0: Γιατί τώρα, από εκεί αρχίζει το μπούλινγκ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πάμε. Έτσι.
1: Και η πίεση προς τους γονείς.
0: Ναι.
1: Ναι, είστε στη γραμμή. Γεια σας.
3: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Από Αθήνα τηλεφωνώ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σε αγαπάω πάρα πολύ και ότι εσύ θα είσαι η έκπληξη των επόμενων εκλογών. Και κράτα αυτό το οποίο σου λέω.
0: Θα βάνει, ρε παιδιά.
3: Εσύ θα είσαι η έκπληξη των επόμενων εκλογών. Θα υπάρξει μεν καλπονοθεία, ειδικά με τις επιστολικές
0: επίσκεψεις.
3: Λοιπόν, όπως ο Τραμπ, ναι, αλλά εσύ θα είσαι η έκπληξη. Αυτό θέλω να θυμάσαι. Σε αγαπώ πολύ. Να
0: είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά.
1: Μας ακούν πολύ πολύ από πρωτεύουσα, πρόεδρε. Ξέρω. 23-10-500-676, 23-10-500-677 και ακούμε και νέες καινούργιες φωνές. Γεια σας, είσαι στον αέρα, παρακαλώ. Ναι. Μας ακούτε? Ναι, λογικά θα έπρεπε να μας ακούτε, αλλά εμείς δεν σας ακούμε. Να περάσουμε στην άλλη γραμμή.
0: Τι ψαλή. Πάλι σε κόψανε στην δημοσκόπηση.
1: Τι έχουμε, έχουμε πρόβλημα πάλι. Ναι. Ναι.
0: Παιδιά, να ξέρετε, αυτό το εκλογικό κέντρο, πώς το πες, Παύλα, είναι απάτη. Είναι απατεώνες. Και εγώ από Δευτέρα στη Βουλή το κάνω θέμα.
1: Και
0: θα γίνει χαμός, γιατί άμα είναι σοβαρή εταιρεία, έτσι, άμα είναι 5 ανόητοι.
4: Έχουμε βρει
0: ποιοι είναι. Ονόματα θέλω εγώ, ονόματα. Εδώ στα ονόματα τα πω, ρε. Γιατί αύριο. Δώσ' τα ονόματα εδώ, άμα τους ξέρει κανένας. Ξέρει κανένας, ρε παιδιά, αυτούς τους τύπους. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι τύποι. Έτσι, δεν είναι προσωπικά δεδομένα αυτά, είναι κανονικά καταχωρημένα σε εταιρεία, έτσι. Ωραία, ναι.
1: Από τη στιγμή που δημόσια.
0: Σε λίγο θα σας πω τα ονοματάκια του, να ξέρετε, εκλογικό pavlakentro.gr. Δεν πάνε να το βάλετε 0% την ελληνική λύση. Δεν με νοιάζει, κάντε ό,τι θέλετε. Λιβάνια και αυτά θέλετε και θυμιατά για τη Νέα Δημοκρατία και τα υποκομματίδια. Θα σας έχω καλά εγώ τώρα. Πάμε στις γραμμές.
1: Επίσης, μία παρένθεση αυτό για την. Την ενδυμασία των μαθητών είναι και κάτι άλλο που δεν το είχαμε. Δεν το θέσαμε, ότι δεν αποσπάται έτσι και η προσοχή των αγοριών, λέει. Γιατί, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, λίγο με την εμφάνιση, οι μαθήτριες το έχουν χάσει. Γενικότερα το έχουμε χάσει. Οπότε είναι, ναι, και από αυτήν την άποψη. Αν το
0: τώρα
1: θέμα,
0: βγαίνουμε με τα αυτά απ' έξω τώρα.
1: Κάπου όπα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Κάπου όπα.
1: Σε αυτό όμως, πρόεδρε, έχουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς ως γονείς. Από το σχολείο δεν το συζητώ, αλλά και εμείς. Εντάξει, οι περισσότεροι μπορεί να εργάζονται, να μην βλέπουν πώς φεύγει το παιδί τους, αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι θα καταλάβουμε. Είναι ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο. Και μάλιστα μαθητές γυμνασίου, μαθήτριες μικρές τάξεις, πρώτη, δευτέρα γυμνασίου, κάπου, ναι, κάτι πρέπει να ανακόψει τη φόρα. Στη γραμμή παρακαλούμε, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας.
1: Σας ακούει ο κύριος Βελόπουλος.
4: Ναι, ευχαριστώ.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σας, Παρικάνο, που να είσαι ευλογημένος. Το όνομά μου λέγουμε Θωμάς Ανέμου.
0: Ναι, Θωμά.
4: Ναι, Ανέμου. Να είσαι ευλογημένος. Λοιπόν, σε παίρνω από επτάδοχο.
0: Ναι.
4: Αυτό. Ναι, και σε υποστηρίζω.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Δηλαδή, από θέμα ψήφου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. 23-10-500-676 23-10-500-677. Ονομός Πέλλας, λέει, ο μοναδικός, χωρίς ούτε ένα χιλιόμετρο αυτοκινητόδρομο. Μας γράφει εδώ.
0: Να πάτε εκεί στους συνεταιρισμούς, τα κομματόσκυλα που υπάρχουν στους συνεταιρισμούς της Νέας Δημοκρατίας, να στα πείτε.
1: Ναι, η εκπομπή ζωντανή.
0: Ντάμι. Έδρα.
5: Αθήνα είναι.
0: Ναι, ναι.
5: Υπηρεσίες. Υπηρεσίες προεκλογικής πρόθεσης.
0: Προεκλογικής πρόθεσης. Μάλιστα.
5: Είναι δηλωμένη στο ΓΕΜΗ.
0: Προαγωγή δηλαδή.
5: Ναι.
0: Είναι προαγωγή αυτή.
5: Έχει διάφορα portal link τα οποία τα προωθεί για να πουλήσει domains.
0: Ναι, να πουλήσει domains.
5: Δαμιανός ή το Κρήτη.
0: Κύπριος.
5: Ίσως.
0: Ερωτοκρήτου. Ο πρόεδρος των Πολυτέχνων, πώς δεν λέγεται.
1: Ερετόκριτος.
0: Αυτός είναι, ναι, το Ερετοκρήτου, Κύπρο.
5: Ναι.
0: Όλοι στην Κύπρο έχουν κάτι offshore εταιρείες, κάτι ιστορίες. Κύπρος.
5: Τα domains που εμφανίζονται σήμερα στη λίστα που τα έχουμε προσπόληση εμφανίστηκαν το 2019. Μέχρι το 2019 δεν υπήρχε πουθενά στο πλάνο.
0: Καλά, μόνο εντάξει, θα τα πούμε στην πόρτα τα ονόματα τους.
1: Πάμε. Συνεχίζουμε. Γεια σας.
0: Ντάμιαν.
6: Καλημέρα.
0: Ντάμιαν, τι κάνεις? Ναι, καλημέρα.
6: Συγχαρητήρια. Και καλή δύναμη καταρχάς.
0: Να είστε καλά.
6: Δεν ξέρω, αυτό πλέον αν αλλάζει, αυτό που ζούμε, αυτή η κατάσταση που ζούμε εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει?
0: Στην εισαγωγή το έλεγα, ρε παιδιά. Έλεγα ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση με τους νεοέλληνες, δύσκολα θα αλλάξει
6: η
0: κατάσταση.
6: Τι είναι αυτοί οι νεοέλληνες, τι έχουν γίνει?
0: Δεν ξέρω. Και εγώ απορώ.
6: Μαλάκινση εγκεφάλου να το πω. Πώς να το πω, δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Αυτός ο Ανεστίδης, πώς λέγεται. Ναι. Ο λαμπρός νέος.
6: Ναι.
0: Ο οποίος διώχθηκε από το Μητσοτάκη με νόμο Σαμαρά.
6: Ναι.
0: Του κλείσαν λογαριασμούς, τον κυνηγούσανε και λέει θα κατέβουμε το Σαμαρά.
6: Με το Σαμαρά, ναι.
0: Και όταν είχα πάει στον μπλόκο είχε εξαφανιστεί.
5: Δεν το ήξερε
0: και καλά, είχαν ενημερωθεί όλοι τους.
6: Τι είναι αυτό που ζούμε?
0: Είναι αυτοί οι κακοί συνδικαλιστές. Οι κακοί.
6: Μα δεν είναι συνδικαλισμός αυτός.
0: Δεν σας άφησα να μιλήσετε.
6: Συνδικαλισμός είναι όταν παλεύω για κάτι υπέρ μου και όλων μαζί. Εποφεληθούμε όλοι. Αυτός σταματάει. Ήθελα και κάτι να πω, αν μπορέσει να πει. Ωραία. Όταν με το καλό θα βγεις. Πρώτη μέρα, πρώτο νομοσχέδιο, όποιος μπαίνει στην πολιτική, σε δημόσια θέση, οργανισμό, οπουδήποτε από αυτούς τους φυτευτούς, κατάσταση με τα οικονομικά στοιχεία.
0: Α, την το έχουμε μέρα, πει αυτό. Όχι μόνο τα οικονομικά στοιχεία, και να έχει εργαστεί να χαίρεσαι με παιδιά.
6: Την μέρα που θα παραδώσει ποιες διαφορές υπήρξαν.
0: Έτσι, μπράβο. Έγιναν πάλι τι δόμνα τη Μιχαηλίδου χθες. Ακούστε τώρα, υπουργό. Δεν λέω ότι τα έκλεψε η γυναίκα, αλλά εντάξει. Έχω κάποιες απορίες, ρε, θα τι πω και στη Βουλή βέβαια. Κάποιες απορίες ο άνθρωπος έχω. Περίμενα το δω τώρα που στο καλό είναι. Τι γελάς ρε, έχω απορίες, δεν είπα τίποτα κακό.
1: Ακροατής που έσπευσε να ψηφίσει, μας στέλνει και screen εδώ. Τα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται προσωρινά όσο αναβαθμίζουμε τους ελέγχους.
0: Λοιπόν, πλατφόρμας. Το 21 η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου είχε 0 ακίνητα. Το 25, πόσο είναι τώρα, πόσα ακίνητα έχει.
5: 40.
0: Ε, ποιος. 40. Εντάξει ρε, είπαμε τώρα, το ξεχύλωσες. 12. Τι άρε, από 0, 12. Από 0, 12. Περίμενε τώρα. Επενδυτικά προϊόντα έχει 200.000, όχι 283 ευρώ, δεν ξέρω. Τώρα έχει 2 εκατομμύρια.
5: Ναι, εντάξει. Καλό παντρεύει.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί, δεν καταλάβω. 2 εκατομμύρια. 3 οχήματα, δεν έχει κανένα. Πού τα βρίσκουν ρε εσείς. Ρε, εγώ δουλεύω ρε σε το σκυλί, τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Δουλεύω και τόσα λεφτά δεν έχω ρε παιδιά. Εταιρείες, τόσα λεφτά δεν έχω ρε. Πού τα βρίσκουν αυτοί οι υπουργάρες τους.
1: Ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι στον πόλεμο που έρχεται μάλλον από πάνω η Ελλάδα δεν θα πάρει μέρος. Άρα σας βλέπω πρωθυπουργό γιατί ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται
0: μην
1: να πει όχι
0: στη συμμετοχή. Μην ερμηνεύετε προφητείες Αγίων και προφητών. Είναι αιρετική άποψη. Γιατί κάποιοι πήρανε μια κουβέντα του Παϊσίου περί Φαλακρού που θα κυβερνήσει και θα γίνει πρωθυπουργός, αλλιώς το είπε βέβαια, και το κάνανε σημαία ότι θα κυβερνήσει ο τάδε. Καταλαβαίνεις φίλο τώρα.
1: Κατάλαβα.
5: Πήρανε τα λόγια του Παϊσίου, τα βάλανε σε ένα μοναχό και ο μοναχός έκανε ολόκληρη πολιτική.
0: Α, για τον Ευθύμη. Ε.
1: Είμαι γιαγιά με 10 εγγόνια.
0: Εγώ ξέρω
1: ότι
0: αν είχα πάει σε αυτόν στο Άγιο Όρος πριν πολλά χρόνια, άγια μορφή μου φαινότανε. Ήταν σε ένα κελάκι άθλιο. Πέρασα πριν 3 χρόνια από το κελί και είδα ότι υπερπαραγωγή έγινε. Από δωρεές φαντάζομαι, έτσι δεν είναι κακό. Αλλά το να ασχολείσαι με τα κόμματα αλλάζει η κατάσταση. Ή να το χρησιμοποιούν κάποιοι το συγκεκριμένο. Τώρα τι να πω, αυτό είναι και τουρπώνει στο Άγιο Όρος κάθε μέρα. Μπορώ να το πω και τίποτα. Ξέρω εγώ, προσπαθώ να το κάνω πιο ρε παιδί, με εύπεπτο το υλικό, αλλά αυτό εκεί, σχολείσαι. Ξέρω ότι ο συγκεκριμένο κρατούσε τα λάβαρα. Θα του σώσει ο Θεό και. Πάμε στην
1: επαναλαμβάνω λίγο του αριθμού, γιατί υπάρχουν ακροατέ νέοι που θέλουν και δεν.
0: Πήγε. Ποιο. Πού ήταν εδώ.
1: Στη Δέθενα.
0: Παιδιά, όλοι οι πρόεδροι είναι αυτοί. Μόνο εγώ δεν είμαι πρόεδρος.
1: Όλοι πήγαν.
0: Όλοι οι πρόεδροι πάνε στη ΔΕΘ για να σώσουν την Ελλάδα. Περνάνε από τη ΔΕΘ όλοι. Κάνω συνεντεύξεις τύπου, ομιλίες. Ποιοι είστε, ρε κακομύριδες. Τι είστε, βρε. Τι είμαστε τελικά. Τίποτα δεν είμαστε. Ο πρωθυπουργός είναι πρωθυπουργός, η αξιωματική αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση. Και το τρίτο κόμμα θέλετε και το τρίτο κόμμα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Μέχρι εκεί ρε εσείς. Φτάνει, νησάφιρε. Το κουκουέ είναι. Το κουκουέ είναι, παιδί μου. Με το ζόρι όμως ο Μαρινάκης, ο άλλος, πώς το λένε, ο Μελισανίδης, τα καλά παιδιά με τα πετρέλαια, όλοι οι υπόλοιποι το σύστημα προωθούν τον Τσίπρα. Κόμμα δεν έχει. Στη Βουλή δεν είναι, τον έχουν παντού. Μου θυμίζει το γρίλο σου. Έτσι. Έτσι. Πάμε σε άμεση.
1: Για τους συνδικαλιστές μας γράφει η Δέσποινα, η οδηγός ταξί. Χτύπησες φλέβα, λέει η πρόεδρε.
0: Ου, ξέρω.
1: Καλημέρα.
0: Οι βολεψάκηδες είναι αυτοί.
1: Στη συνονόματη. Εδώ μια περήφανη γιαγιάκα με πόσα εγγόνια. Σας στηρίζουμε, πρόεδρε. Λέει, συνεχίστε, επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα. Οι Έλληνες του εξωτερικού προσπαθούν να επικοινωνήσουν, αλλά είναι κατελημμένες οι γραμμές. Λογικό, προσπαθήστε. 2310-500-676. 2310-500-677. Έχουμε γραμμή στον αέρα. Παρακαλώ, γεια σας.
7: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
7: Προεδράρα μου, ποντιάρα μου, να λελεύωσε.
0: Δεύτας.
7: Keep good and beautiful. Λοιπόν, ο Νίκος ο Πετρουλάκης, αχνο ακούγεται από μέσα στο βάρος. Α, όχι, συγγνώμη, ο Δαμιανός Στεφανίδης.
0: Όχι, ο Τάσος, ο Τάσος είναι, ο Τάσος, όχι ο... Δεν είναι ο Δαμιανίδης, ο Τάσος είναι.
7: Ο Τάσος είναι.
0: Ναι.
7: Εγώ νόμιζα ο Στέφανος είναι. Λοιπόν,
0: αυτός πρόεδρε, το Άγιο Όρος τώρα λιβανίζει εκεί. Είσαι κανένα ψαροτούφικο.
7: Α, Αυτό είναι δικό μου.
0: Ναι, ναι, σαν τον άλλο, το Σερέτη. Αυτοί όλοι ψάχνουν το φεγγάδι. Αυτό
7: το Σερέτη δεν ήξερε τι ήταν το λαβράκι και πάλι και δεν μπορούσε να του ξεχωρίσει.
0: Μην λε τέτοια γιατί είναι αφεντικό, θα μα κόψει τον αέρα. Μην κάνει τέτοια γιατί είναι βριάζει και εύκολα αυτό.
7: Ναι, ναι, ναι. Το έχει το μαχαίρι στο ζωνάρι. Το
0: έτσι, έχει στα δόντια, όχι στο ζωνάρι. Στα δόντια.
7: Προχθές συναντήθηκα με τον Δημήτρη, τον Πιπεριά, πολύ καλό παιδί, όπως και θέλω να συναντηθώ και με τον Μπούμπα.
0: Και εγώ τι να κάνω,
7: πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Να σου κλείσω ραντεβού εγώ.
7: Όχι βρε αδερφέ.
0: Δεν νόμιζα. Ξέρω εγώ πως δεν πήγα να κλείσω ραντεβού.
7: Όχι, απλά μ' άρεσε ο Δημήτρης γι' αυτό. Το ανέφερα.
0: Όλοι καλά παιδιά, να είναι καλά.
7: Αυτό βλέπω, ότι είστε μια κρέμα πρόκρεμα, μην το συζητάς. Ναι. Αυτό θέλω και μη στεναχωριέστε, είμαστε εδώ. Και αυτό το εκλογικό κέντρο το επισήμανα και εγώ πάρα πολύ διαφορά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, 3.000 ψήφια.
0: Κόψε, ναι. Ράψε, κόψε, ράψε. Τι να κάνουν. Κάναν το λάθος να το έχουν σε δημόσια θέα στην αρχή.
7: Α, μπράβο, εκεί ήταν το λάθος.
0: Αυτό που δεν κάνουν εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Εκεί πέσαμε
7: και,
1: στο
7: και πρέπει να το αναφέρετε στην Βουλή, Πρόεδρε.
0: Θα τα πούμε, έχω και τα ονόματα για την εταιρεία. Αφού το πάνε έτσι, θα το πάω και εγώ έτσι. Τι να κάνουμε τώρα.
7: Εντάξει, αδερφέ, δεν... καλό κουράγιο.
0: Να είσαι καλά, αν δεν πάρεις ένα μεγάλο ποσοστό και να τους βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό για να είναι αντικειμενικοί και αξιοκρατικοί όλοι αυτοί και να αλλάξει το καθεστώς των διεταιρείων δημοσκοπήσεων που αλλοιώνουν το αποτέλεσμα το εκλογικό. Την Τρίτη θα κάνω αποκαλύψει για νοθείες, εκλογές κτλ. Την Τρίτη. Τρίτη, μιλάμε στη Βουλή. Τρίτη στη Βουλή, Τετάρτη λαϊκή, Πέμπτη μέγα πρωί, μετά ξανά λαϊκή. Αθήνα, Αθήνα, Άθενς, Άθενς, Άθενς.
1: Μάλιστα. Πάμε, επόμενη γραμμή και τις κυρίες της ακροάτριας περιμένουμε.
0: Πώς δεν έχω, γιατί. Έχω, πώς δεν έχω. Ο αδερφός του παππού μου λεγόταν Παύλος Βελόπουλος. Κάτσου, μιλάω ρε εσύ.
1: Συγγενής.
0: Ο αδερφός του παππού μου λεγόταν Παύλος Βελόπουλος. Ο άλλος λεγόταν Ιορδάνης, Παύλος και Αθηνά. Τέσσερα αδερφιά. Είναι μάλλον εγγονός του. Έτσι. Εγγονός ο Παύλος, Παυλάρας. Έχω πολύ σου μεγάλο σώμα, να ξέρεις. Μεγάλο σου.
1: Στην επόμενη γραμμή.
0: Έχω και αδερφό.
8: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Εσύ έτοιμος να το πείσουν.
1: Ναι. Ναι.
8: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
1: Καλημέρα, ναι, ναι. Εσύ είστε στον αέρα, ναι, ναι.
8: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
8: Κύριε Βελόπουλε.
0: Ναι.
8: Θα ήθελα 2-3 λεπτά έτσι λίγο να συνομιλήσουμε.
0: Αθήνα, έτσι.
8: Δημήτρης Νιτσόλας, λέω και το επίθετό μου.
0: Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα.
8: Αθήνα, από Αθήνα, ναι. Λοιπόν,
0: περιοχή.
8: Δεν είμαι πολιτικοποιημένος.
0: Περιοχή.
8: Περιοχή, τώρα είμαι Πορτοράφτη.
0: Α, ωραία.
8: Και είμαι Θρέμα Καλυθέας.
0: Δικό, νότια. Εντάξει.
8: Λοιπόν, δεν είμαι πολιτικοποιημένος.
0: Δεν κάνω εγώ κάτι.
8: Όχι, δεν είμαι ενεργά πολιτικά, δεν είμαι πολιτικοποιημένος, δεν ανήκα ποτέ οργανωμένος σε κάποιο κόμμα.
0: Μισό λεπτό. Είσαι πολιτικοποιημένος, κομματικοποιημένος δεν είσαι.
8: Κομματικοποιημένος, ναι, σωστό. Σωστό.
0: Για να το διορθώσουμε, μην είναι λάθος
8: λοιπόν,
0: η ορολογία.
8: Εγώ λοιπόν τώρα που σε παρακολουθώ πολλά χρόνια, έτσι, σε ακούω, λοιπόν, εγώ τώρα λοιπόν πήρα τηλέφωνο γιατί ήθελα πραγματικά έτσι να δοκιμάσω, αν όντως. Και το λέω με...
0: Ας τον πρόλογο, ρε, πες το κυρίως θέμα τελειώνουμε.
8: Αν όντως πραγματικά αφιλτράριστα μιλάς με τον κόσμο. Αν δηλαδή θα πάρω εγώ το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή και θα μιλήσω μαζί σου.
0: Θέλω
8: να
0: τα
8: ακούσουν όλοι όσοι μας ακούνε, θέλω να τα ακούσουν όλοι οι Έλληνες. Ποιος πολιτικός του συστήματος αυτή τη στιγμή έχει το θάρρος και το στομάχι, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, που μπορεί αυτή τη στιγμή να συνομιλήσει με κάποιον πολίτη. Έστω αυτός ο άνθρωπος να του πει το πρόβλημά του ή να του πει την ευχή του ή να του πει το οτιδήποτε.
0: Κανένας.
8: Ποιος από αυτούς που τρέχουν στα συνέδρια, που τρέχουν στις ΔΕΘ και οπουδήποτε αλλού, έχει το στομάχι να συνομιλήσει με κάποιον άνθρωπο, με κάποιον συμπολίτη του, με κάποιον συνάνθρωπο.
0: Ουδής.
8: Μόνο και μόνο γι' αυτό είσαι άξιος. Παλεύεις αυτή τη στιγμή τους πυράβλους με σφεντόνα. Σωστό. Το λέω πραγματικά.
0: Έτσι είναι.
8: Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά συστημικά. Άσχετα το αν βγαίνεις μερικές φορές και αν τέλος πάντων τώρα έχεις δει και ακούγεται η φωνή σου.
0: Για ξεκάρφωμα είναι.
8: Εύχομαι πραγματικά, δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει, να γίνει έκπληξη και να είσαι πρωθυπουργός. Και εύχομαι να μην χάσεις την επαφή με τον κόσμο και να δουλέψεις για τον κόσμο. Το εύχομαι πραγματικά. Έχεις πει πάρα πολλά πράγματα. Εύχομαι να μπορέσεις να καταφέρεις να θα αφήσουν να κάνεις τα περισσότερα από αυτά που θέλεις.
0: Τα μισά να κάνουμε, η Ελλάδα θα αλλάξει, παιδιά.
8: Και τα μισά πραγματικά, όπως το λες πραγματικά.
0: Η Ελλάδα θα αλλάξει.
8: Και χαίρομαι που το λες ανθρώπινα, που το λες λαϊκά.
0: Μα αυτή είναι αλήθεια, δεν είναι.
8: Λαϊκά, το λες λαϊκά. Δεν υπάρχουν λαϊκοί άνθρωποι πλέον στη Βουλή.
0: Όχι.
8: Λαϊκά.
0: Χαρτογιακάδες.
8: Τώρα λοιπόν θα σου δώσω δύο συμβουλές. Μία είναι. Στην Αθήνα δεν υπάρχουν άνθρωποι σου που να φαίνονται. Θέλω να το φτιάξεις αυτό. Έτσι. Δυστυχώς δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς θα πω, είναι λίγο προσωποκεντρικό αυτή τη στιγμή στην ελληνική λύση. Δηλαδή είσαι εσύ μαζί με τον με ο άλλος που ακούγεται περισσότερο είναι ο κύριος Χιτάς, ο οποίος τον λατρεύω και αυτόν, έτσι. Δυστυχώς δεν είμαι Θεσσαλονίκης όμως για να τον ψηφίσω.
9: Mm-hmm.
8: Άρα λοιπόν πρέπει να μας δώσεις ανθρώπους και φωνές.
9: Άκουσέ με λίγο. Άκουσέ με λίγο. Όλα τα παιδιά, κοινοβουλευτικοί έτσι, για αυτούς μιλάω τώρα εγώ, ναι, είναι αξιολογότατοι, δεν τους καλούν τα κανάλια για να τα πούν όμως. Άρα δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό εδώ.
8: Μπορείς, αυτή τη στιγμή που είσαι τώρα εκεί, φέρε έναν άνθρωπο δικό σου.
9: Όχι, δεν το κάνουμε τώρα οικογενειακό το μαγαζί, γιατί αν φέρω κάποιον βουλευτή, μισό λεπτό. Άκουσε με ένα λεπτό. Άκουσε με. Υπάρχουν 400 και πλέον υποψήφοι. Αν φέρω εγώ έναν βουλευτή μου και κάτσουμε εδώ μαζί, σημαίνει ότι αυτός είναι ο εκλεκτός στα μυαλά κάποιων. Λάθος, αλλά έτσι είναι. Αυτό τι σημαίνει, ξέρεις, ότι οι υπόλοιποι είναι υποψήφοι, σου λένε δεν ξεκινά από την διαφετηρία, αδερφέ.
1: Ισορροπία.
8: Πες λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς να βρουν έναν τρόπο μέσα από το διαδίκτυο, δεν ξέρω εγώ πώς, να παρουσιαστούν, γιατί δεν τους ξέρουν.
9: Να διαβάζεις το analyst.gr του κυρίου Βιλιάρδου, του Βασίλη, του οικονομολόγου, αντιπρόεδρος της Βουλής, οικονομικά στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Δεν είναι
8: κοίταξε τώρα όμως τι μου κάνεις. Κοίταξε, μου λες να μπω εγώ κάπου να δω. Εγώ πες ότι έχω τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να μπω κάπου. Έχεις να αντιμετωπίσεις και πρέπει να πλησιάσεις κόσμο ο οποίος είναι χωμένος μέσα σε ένα δωμάτιο και ηλικιωμένους και συνταξιούχους και οτιδήποτε που δεν έχουν την πληροφορία αυτή. Θέλουν μια ηλιακή.
9: Άκουσε με λίγο, γιατί. Άκουσε με λίγο. Το επιθυμητό με το εφικτό έχει διαφορά. Έτσι. Εγώ κάθε εβδομάδα πάω σε λαϊκές. Δύο φορές την εβδομάδα πηγαίνω σε λαϊκές στην Αθήνα. Έτσι. Σε λαϊκές περιοχές και όχι μόνο. Το κάνουν και οι βουλευτές αυτό και οι υποψήφοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι φαίνονται στα κανάλια. Δεν είναι δικό μας θέμα. Δεν μας βγάζουν. Τελεία και παύλα. Εδώ σου λέω στο Open που θεωρητικά μας βοηθάει. Βγήκε και ένα περίεργο να μου κάνει κουβέντα άτομο και έλεγε διάφορα. Εγώ βγήκα 6 φορές από τον αρχές Ιουνίου μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Ο Ανδρουλάκης βγήκε 8 φορές. Δεν σου λέω για το. Και βγαίνουν και κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων και μιλάνε και λαλάνε. Και οι υποψηφοί τους. Δεν ξεκινάμε από ίδια φετηρία, παιδιά. Να είσαι καλά. Δεν μπορώ να ξεκινήσω. Το σύστημα είναι σύστημα. Αυτό θέλω να παλέψουμε, να υπάρχει αξιοκρατία. Να ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο.
1: Και πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να ευχαριστήσω και προσωπικά τον ακροατή που επεσήμανε ότι είναι αφιλτράριστες οι γραμμές, γιατί το τι ακούμε, όχι, δεν μπορεί και προσπαθούμε να τους πείσουμε. Ειλικρινά είναι ο μοναδικός ο Κυριάκος Βελόπουλος που το κάνει αυτό.
9: Εντός Βουλής, έτσι, γιατί και άλλοι πρόεδροι κομμάτων το κάνουν αυτό. Αλλά πάντα τα φιλτράρουν.
1: Και φύγει αμέσως, τελείωσε όμως.
9: Έτσι, ναι.
1: Και υπάρχει.
9: Και live. Και live.
1: Και υπάρχει και ο φόβος να γίνει και το λάθος.
9: Άστα αυτά, δεν πάμε παρακάτω. Πάμε στα τηλέφωνα.
1: Σε κάθε περίπτωση, καλό έγινε που επισημάνθηκε. Παρακαλούμε, σας ακούμε. Γεια σας.
10: Κύριε Βελόπουλε, με ακούτε?
9: Ναι.
10: Σας έχω γνωρίσει στη Λάρισα στο δικαστήριο. Τι να πω, αλήθεια. Σας συμπαθώ πάρα πολύ και σας εκτιμώ. Και...
9: Το δικαστήριο τότε μπόνλες, έτσι.
10: Ναι, ναι. Ήμουν εκεί πέρα, έτυχε να έχω κι εγώ. Να είμαι μάρτυρας και ήσασταν εκεί πέρα και βγάλαμε φωτογραφία. Yeah. Να ξέρετε ότι όχι μόνο θα σας ψηφίσω, παρακινώ όσο περισσότερο κόσμο μπορεί, γιατί πραγματικά είστε ο μοναδικός που μπορεί να σώσει την Ελλάδα και το πιστεύω αλήθεια αυτό. Και πέρα από αυτό σας πήρα για να σας ενημερώσω για κάτι προβλήματα που υπάρχουν και είναι άλυτα και... Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας.
9: Θα πάρεις την εκπομπή, μετά την εκπομπή, να μιλήσουμε μαζί με τον Στέφανο τον Δαμιανίδη στο 2310-500-536, να τα πείτε, να τα συγχαιρετήσετε και από εκεί πέρα να τα κάνουμε. Να είσαι καλά, προβλήματα παιδιά στον αέρα, όχι. Γραπτά, στοιχεία, για να κάτσουμε να τα δούμε πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Το να τα λέμε στον αέρα και να περνάει η ώρα δεν μου λέει τίποτα. Να τα λύσουμε έχει σημασία. Πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Λοιπόν, τετέλεστε.
1: Περιμένει ακροατής. Μία γραμμή τελευταία προλαβαίνουμε στην εκπνοή. Ναι, σας ακούμε.
9: Σου χαλάσω το χατήρι.
11: Ναι, καλημέρα σας.
9: Ναι.
1: Γεια σας, γεια σας.
11: Καλημέρα. Καλημέρα, πρόεδρε.
9: Χαίρετε.
11: Λοιπόν, είμαι αμαία με 80% αναπηρία. Λοιπόν, να μην σας τρώω πολύ χρόνο. Ήθελα να σας πω, έχουμε ξαναμιλήσει μια φορά. Φυσικά που μου απέδειψαν το ΚΕΑ.
9: Ναι.
11: Λόγω κάποιων τετραγωνικών, το θέμα είναι ότι πέρασα...
9: Χθες το είπα στο Open, ξέρετε, και για εσάς και τους πολυτέχνους, ότι με τετραγωνικά, με κόψε ράψε, δεν κάνεις πολιτική υπέρ των ΑΜΕΑ, ούτε υπέρ των πολυτέχνων.
11: Έχετε δίκιο.
9: Τα είπα χθες. Τα είπα.
11: Δυστυχώς πέρασα εκ νέου επιτροπή εκθέσεις, είχε η επιτροπή σπίτι γιατί είμαι μοξυγόνο και δεν μπορούσα να πάω εγώ από εκεί και ήρθαν κατοίκων. Τι μου είπανε φεύγοντας, ότι δικαιούμαι του εταίρου προσώπου, το παίρνω, αλλά δεν το δικαιούμαι διοικητικά, του τέστην, ότι λόγω ότι είμαι ανασφάλιστος, αν είναι δυνατόν, μου απέριψαν και αυτό.
9: Κάνε μια χάρη. Μετά την εκπομπή πάρε το στο ραδιόφωνο να μιλήσουμε λίγο. Να μιλήσεις, εντάξει.
11: Βεβαίως. Στο γεννημένο.
9: Στοιχεία. 500-536.
11: 500-536. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να είσαι καλά. Στοιχεία θέλω, παιδιά. Στοιχεία. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πρωί. Πολύ. Την Δευτέρα, λοιπόν, εδώ Focus FM. Καλή συνέχεια, Πρόεδρε. Εδώ στον Focus FM, κυρίες και κύριοι, παραμένετε. Συνέχεια με τον Κώστα Χίτα.
9: Εντάξει. Το ναι. Θέμα,
1: ναι.
9: Αυτό να το δώσεις.
1: Βεβαίως, ναι. Περιμένουμε τον ακροατή να επικοινωνήσει μαζί μας. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
6: Και μένα μια ξαπλώστρα.
7: Μακριά από σας.
8: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
9: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
10: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά. Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
12: Αφού ήρθαμε με Σίτζετς.
10: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
14: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπούτι κοτόπουλο νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον δωρεών 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα τα Μάρια Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
17: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
18: Ταμάρια Shoes. 12ήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.
19: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
20: Καλημέρα από Νάξο.
21: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
22: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
23: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
24: Καλημέρα από Κορδελιό.
25: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
19: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
26: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Σεισμικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Και

0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε για σήμερα στον Focus, στους 103,6. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή της επάλξης, όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα. Λίγα λεπτά μετά τις 12, έως και τη 1 το μεσημέρι, θα πορευτούμε παρέα εδώ από την καρδιά της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη μας, από τον Focus FM 103,6. Καλωσορίζω όλους εσάς που βρίσκεστε στη συχνότητά μας, όλους όσοι έρχεστε τώρα σιγά-σιγά, όσοι μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας και φυσικά από το διαδίκτυο, από το σπίτι σας, εκτός Θεσσαλονίκης, εκτός Μακεδονίας, εκτός Ελλάδος, πάρα πολύ από το ίντερνετ. Καλώς ανταμώσαμε ραδιοφωνικά και σήμερα. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Ζωντανή μετάδοση εκπομπής υπάρχει αυτή τη στιγμή και ίντερνετικά φυσικά και από το e-radio και από το focusfm.gr, από το ακούστε ζωντανά εκεί που θα μόλις μπείτε στο site και φυσικά και από το Facebook, την επίσημη σελίδα του Focus FM στο Facebook. Άρα μπείτε στο Facebook, Focus FM, στη σελίδα του ραδιοφώνου. Θα δείτε ότι υπάρχει εικόνα και ήχος μέσα από το στούντιο, κυρίες και κύριοι, για να μας παρακολουθείτε ζωντανά. Και από εκεί περιμένω και τα μηνύματά σας φυσικά στο Facebook, από που μας ακούτε, την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας κτλ. Και φυσικά υπάρχει και το Viber, το 6907-483-484, επαναλαμβάνω, 6907-483-484. Το είπα σωστά, μωρέ, το είπα σωστά. Λοιπόν, τι είναι σήμερα, είναι Σάββατο. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι, ποιος μας σώζει σήμερα? Πιανού σειρά είναι να σώσει την Ελλάδα σήμερα στη ΔΕΘ? Α, σήμερα μας σώζει ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, εντάξει. Σήμερα μας σώζει ο Ανδρουλάκης, κυρίες και κύριοι. Σας το λέω να ξέρετε. Κοιμηθείτε ήσυχοι. Μπορείτε να πάτε να φάτε το μεσημεριανό σας ήσυχοι. Μην αγχώνεστε. Είναι όλα τακτοποιημένα. Σήμερα θα σώσει την Ελλάδα ο Ανδρουλάκης. Ναι, ναι. Θα τη σώσει σήμερα ο Ανδρουλάκης. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Η έκθεση είναι αυτή. Δεν καταλαβαίνετε τι ανακούφιση νιώθω. Μία να περάσει, να τελειώσει η έκθεση, παιδιά, δηλαδή μας κάνουν να νιώθουμε εγκλωβισμένοι και εχμάλωτοι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, μέσα στην ίδια μας την πόλη. Το λέγα και τον προηγούμενο Σάββατο, ότι κάθε φορά που τελειώνει το καλοκαίρι και έρχεται η μέρα της ΔΕΘ, έχω αυτό το σύνδρομο το ψυχολογικό, την κατάπτωση που νιώθω, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Δεν μπορώ αυτό το πανηγύρι πραγματικά, αυτή την αθλειότητα, αυτό το πολιτικό τσίρκο το οποίο έχουν στήσει εδώ και χρόνια όλη η πολιτική και έχει στήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Για όσους δεν γνωρίζουν, μου κάνει εντύπωση που δεν το γνωρίζετε ακόμη, σε κανένα δύο κανάλια που βρέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα, πότε θα πάτε στη ΔΕΘ, με ρωτάγανε οι δημοσιογράφοι, παιδιά, hello, δεν συμμετέχει η ελληνική λύση στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακριβώς γιατί σέβεται το θεσμό, ακριβώς γιατί σέβεται τους εμπόρους. Ακριβώς γιατί σέβεται την πόλη, κυρίες και κύριοι, και δεν έχουμε κανέναν λόγο εκεί. Η έκθεση είναι για τους πολίτες, είναι για τους εκθέτες, είναι για τους εστιατόρες, είναι για τους μαγαζάτορες, είναι για όλους τους ανθρώπους του εμπορίου και δεν είναι για κανέναν όψιμο σωτήρα πολιτικάντη που θα έρθει για να κλείσουν οι δρόμοι, για να μας πει τις μπαρούφες του και να σκοθεί να φύγει. Λοιπόν, αυτά. Δικαίωμα να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός να θέλει να την εγκαινιάσει ο εκάστοτε, όποιος και αν είναι αυτός. Το βλέπω, το ακούω. Έλα μια μέρα, κόψει την κορδέλα που λέμε, κηρύχτε, κάνει τα εγκαίνια και δρόμο, φύγε. Αυτό το πραγματάκι που έχει γίνει πλέον έχει ξεφύγει. Έτσι ήταν η έκθεση παλιά, ρε παιδιά. Δεν θυμάστε. Τι γινόταν. Κόσμος, ωραία πράγματα αυτά. Έλεος πιάσουμε τη ΔΕΘ. Λοιπόν, οπότε σήμερα μας σώζει ο Ανδρουλάκης. Μέσα στη βδομάδα έμαθα, γιατί ήμουν στην Αθήνα, χθες ήρθε, ότι μας σώζαν κι άλλοι. Έτσι μου είπανε. Μου είπαν ότι μας έσωσε ο Κουτσούμπας, που πέρασε από εδώ μια βόλτα από τη ΔΕΘ και μας έσωσε. Έμαθα ότι μας έσωσε η Καρισπιτιανού. Τι λέω Καρισπιτιανού, ρε φίλε. Καρισπιτιανού δηλαδή γυναίκα, να πούμε. Όλο μπερδεύομαι να. Τέλος πάντων. Έμαθα, μας έσωσε η Καρισπιτιανού. Έψαχνε εκεί να βρει την ΑΔΕ, έψαχνε να βρει την αρχή διαφάνειας. Μπας περιπτώσει, παιδί μου. Τα βρήκε αυτά και αφού βρήκε και τις σωστές τις λέξεις, έμαθα ότι μας έσωσε. Έμαθα, μας έσωσε η Κωνσταντοπούλου. Ναι, μου το είπαν γι' αυτό, κυρίες και κύριοι. Μας έσωσε η Κωνσταντοπούλου. Ότι μας έσωσε και ο Νατσιός. Ναι, μας έσωσε και ο Νατσιός. Ποιος άλλος μας έσωσε? Ο Βαρουφάκης μας έσωσε. Όλοι μας σώσανε, παιδί μου. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι όλοι εδώ πέρα και είπαν ότι αυτή είναι η καλύτερη κτλ. Τι να πω, ρε παιδιά μου. Θεός να μας φυλάει και του χρόνου με υγεία να τελειώσει και μια αυτή η συναυλία, θα έλεγα, ρε παιδιά. Πού πάει το μυαλό σας? Με το ρέμο σήμερα μας τα έχουν κάνει ζέπελιν. Τα μυαλά εννοώ. Μας πρίξαν τα μυαλά. Λοιπόν, με το ρέμο,
να τελειώσει και αυτό. Και σήμερα εγκλωβισμένοι σπίτια μας, δεν κουνιόμαστε, δεν βγαίνουμε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Για προχώρηση πάνε στο κέντρο σήμερα, άμα θες. Πάρε, πάρε ένα φίλο, πάρε, πάρε την οικογένειά σου και πάρε να πεις έναν καφέ στην παραλία, ένα κρασί. Πού να πας, δεν κουνιέσαι σήμερα. Άστο. Από αύριο πάλι θα ελευθερωθεί η χώρα. Και πρώτο Θεός. Να φύγει και ο Σωτήρας Νίκος, ο Σωτήρας Νικόλαος Ανδρουλάκης, να τελειώσει και αυτό σήμερα και αύριο τι θα πει με τη συνέντευξη τύπου και να πάρουμε πάλι την κανονική μας ζωή στα χέρια μας. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας στο Viber τα περιμένω 6907-483-484 και φυσικά τα μηνύματά σας και στο Viber όπου υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής ή στο Viber, στο Facebook που υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλώς σου ακούμε υγεία την ερχόμενη εβδομάδα. Έχει φίλε την εβδομάδα γεμάτων και την Τρίτη έχει νομοσχέδιο και την Τετάρτη έχει και την Πέμπτη έχει χαμός. Χαιρετώ, σήμερα πέφτει η αυλαία τη σεζόν από Τρίτη, επιστροφή δυναμικά στον αγώνα. Ε, όχι ρε φίλε, Μάκη μου, καλημέρα, τι κάνει τώρα ρε, από τις 17 του μηνός είμαστε Βουλή, δεν βλέπεις τι γίνεται, δίνουμε μάχες, κανάλια, Αθήνες, για μας η σεζόν έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν από ένα μήνα περίπου. Γεια σου Μακούλη μου, να είσαι καλά φιλαράκο, καλημέρα καρδιάς κύριε Χίτα, υγεία και ευλογία. Γεια σου Κατερίνα μου, να είσαι καλά και εσύ και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, λέει, καλώς σου ακούμε υγεία. Οι γιατροί που έκαναν αυτή τη θεραπεία στο Μαζονάκι θα πάνε φυλακή, αλλά πρέπει να μπουν κανόνες για το πτυχία των γιατρών αλλά και των θεραπείων. Εντάξει παιδιά, σας πω κάτι. Εγώ τον είχα μεγάλη συμπάθεια τον εκλειπώντα. Άμα φύγει ο άνθρωπος, ρε φίλε, τώρα τα υπόλοιπα όλα. Ναι, εντάξει, να τα βρουν όλα. Πρέπει να πληρώσουν, να πληρώσουν. Αλλά έφυγε ο άνθρωπος, έφυγε. Τα υπόλοιπα τώρα, μην την ψάχνεις. Άστα. Μόνο ελληνική λύση με αγάπη. Ιωάννης από τον Γήθιο, από τη Λακωνία. Γεια σου, Γιαννάρα, από το Γήθιο, από τη Λακωνία. Άρα, κυρίες και κύριοι, αφού μας σώσανε όλοι αυτοί, δεν μας σώσανε. Μας σώσανε ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Αφού μας σώσαν όλοι αυτοί, πάμε να σώσουμε και εμείς την Ελλάδα. Ξέρετε κάτι, για όλους αυτούς άκουγα προχθές. Α, και ο Τσίπρας ήρθε, το ξέχασα. Ναι, σωστά με επισημαίνει ένας φίλος εδώ πέρα. Κώστα λέει, ξέχασες, λέει, μας έσωσε και ο Τσίπρας. Αυτός κι αν μας έσωσε. Αυτοί ρε παιδιά είναι τόσο ξεδιάντροποι εκεί στην αριστερή. Αυτοί όλοι εκεί, τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν φτιάξει εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, μιλάμε τώρα. Κοίταξε Τσίπρα, άμα έχεις κανένα πλάνο να σώσεις την Ελλάδα όπως έσωσε την πάρτη σου και το κόμμα σου, γιατί δεν μας έχεις πει ακόμα που βρεις τα λεφτά, πώς επιβιώνεις εσύ, πώς ζεις τις βίλες του στα Σούνια, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά σου, πώς βρίσκεις τα λεφτά ας πούμε, για να τους καλύπτεις τα έξοδα. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Έχεις μάλλον μαγικές ικανότητες, ιδιότητες, δεν ξέρω. Μήπως ρε φίλε, πιες και πες στο λαό, παιδιά, όπως έσωσα τον εαυτό μου, που είμαι ένας άεργος και άνεργος και δεν έχω δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή μου, τέτοιο πλάνο έχω να σώσω και την πατρίδα. Έτσι μπορώ να τους πείσεις, ξέρεις. Ε? Και τι θες να μας πεις, Τσίπρα, εδώ εσύ στη Θεσσαλονίκη, ότι δεν μ' αρέσει, λέει, ο όρος στην πρωτεύουσα, λέει, είναι αυτό, θα τον κάνω. Τι να κάνεις, ρε, πουλή στη Μακεδονία, ρε. Ρε, έχετε τα μούτρα και ανεβαίνετε στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν σου βάζω όλα τα υπόλοιπα που έχεις κάνει και έχεις πει. Μόνο σε αυτό θα μείνω τώρα. Πού είσαι στο λαό, ρε. Την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Το δημοψήφισμα. Ό,τι πιο ιερό υπάρχει. Μίλησε ο ελληνικός λαός. Και του πήρες τον έγραψε τα παλιά στα παπούτσια εκεί που κάνεις αυτό που ήθελες εσύ. Και μιλάς εσύ για εντιμότητα. Τι εντιμότητα, ρε παιδιά. Εγώ σας λέω, παιδιά, πάντα να ξέρετε, κάθε τι που γίνεται στη ζωή μου, όχι μόνο στην πολιτική. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σοβαρό. Στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, στην οικογένειά μου, στις ανθρώπινες σχέσεις μου, στη δουλειά μου, στη Βουλή, στο όπου θέλετε εσείς. Πάντα που θέλετε εσείς. Πάντα.

Τους πληστηριασμούς, ο Τσίπρας. Ο άνθρωπος που νομοθέτησε, κυρίες και κύριοι, το αφορολόγητο των τραπεζών, μιλάει τώρα για τις τράπεζες και έχει βγάλει αυτό το θείασο το περιφερόμενο που έχει κάτι στελέχη που δεν ξέρω πού τα βρήκε κιόλας. Και τα ακούς στην τηλεόραση και λες, θα κάτσε να ακούσω ρε παιδί μου, να δω τι λένε αυτοί οι άνθρωποι μας και να δούμε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Τι καταλαβαίνεις τι λένε. Φορολογήσουμε τόνα, φορολογήσουμε τ' άλλο. Πώς θα το κάνετε αυτό, κανείς δεν ξέρει. Γελάει το Πανελλήνιο. Θες να κυβερνήσεις και την Ελλάδα, βρε τρομάρα σου. Βρε. Τι να κυβερνήσεις, βρε τι διαποδόρη. Και στο Θράσος να ανέβεις στη Θεσσαλονίκη. Δεν τρέπεστε, ρε λιγάκι. Δεν τρέπεστε, ρε λιγάκι. Τις τράπεζες. Ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι. Έσοδα πρώτο εξάμηνο αυτό. Πρώτο εξάμηνο του 26. Έσοδα τράπεζες από κάρτες και πληρωμές. Δηλαδή από τις κάρτες τους και που πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες, τι σου λένε, τα πληρώνεις με κάρτα. Πάει το μετρητό για να υπάρχει φορο... να κυνηγήσω τη φοροδιαφυγή. Ε, μάλιστα, άκου τώρα εδώ. Eurobank, τα έσοδα της Eurobank πρώτο εξάμηνο από κάρτες και πληρωμές. 166 εκατομμύρια ευρώ. Εθνική Τράπεζα, 76 εκατομμύρια ευρώ. Αλφα Bank, 74 εκατομμύρια ευρώ. Πειραιός, 42 εκατομμύρια ευρώ. Σύνολο, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, κυρίες και κύριοι, 336 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο τσέπωσαν. Τσέπη τα λεφτά. Τσέπη! Από τα έσοδα από τις κάρτες, χωρίς να κάνουν τίποτα, που κάθεστε και πληρώνετε εσείς. Ωραία. Εγώ πάντα φροντίζω να έχω μετρητά πάνω μου. Αλήθεια σου το λέω. 50, 10, 20, πού θα πηγαίνω κάθε φορά. Όσο μπορώ, θα πληρώνω με μετρητά. Συνολικά έσοδα τώρα των τραπεζών, των τεσσάρων αυτών που σας είπα, κυρίες και κύριοι, από τις προμήθειες. Προμήθειες, ρε φίλε. Τον ταβατζιλίκι που λέμε. Μπράβο μας. Λοιπόν, Eurobank, 413 εκατομμύρια ευρώ. Εθνική Τράπεζα, 243 εκατομμύρια ευρώ. Αλφα Bank, 326 εκατομμύρια ευρώ. Πειραιός, 462 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικό κέρδος, συνολικά έσοδα προμηθειών για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, κυρίες και κύριοι, 1,5 δισεκατομμύριο το πρώτο εξάμηνο. 1,5 δις. Και δείτε τι ύπουλο τρόπο βρήκε η κυβέρνηση που είναι σε απόλυτη συνεργασία με τις τράπεζες να τις ενισχύει οικονομικά. Μπήκανε στα ταμεία των τραπεζών, όπως σας είπα στην πρώτη στήλη που σας διάβασα, 336 εκατομμύρια ευρώ μόνο από κάρτες και πληρωμές. Δηλαδή δείτε cash flow που δίνει η κυβέρνηση στις τράπεζες πρώτο εξάμηνο, στο δεύτερο άλλα τόσα πάει στα 700 εκατομμύρια, κοντά στο ένα δις θα φτάσει. Ε, γιατί τώρα θα είναι και ο τουρισμός μέσα και όλα αυτά. Ένα δις θα φτάσει. Και το άλλο θα φτάσει 3 δις σύνολο. 3 δις σύνολο θα φτάσει. 3 δις από το τίποτα, πρόσεξε. Μόνο από το ταβαντζιλίκι, από, πώς το λένε, από προμήθειες, πληρωμές και, και τη χρήση κάρτας. Αυτό. Τρομερό. Και θα κυνηγήσετε εσείς το σύστημα. Και δεν έχετε κατά τα άλλα να δώσετε λεφτά. Δεν έχετε να δώσετε λεφτά. Δεν έχετε να δώσετε λεφτά. Όταν νομοθετήσατε όμως υπέρ των τραπεζών για τη δυνατότητα απόσβεσης των ζημιών των τραπεζών από την πόλη στον κόκκινο δανείο για 20 χρόνια, ήταν καλά. Εσείς ήσασταν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που δώσατε δυνατότητα στις τράπεζες να μην πληρώνουν καθόλου φόρους. Ουσιαστικά να παρατείνουν αυτό που λέμε τον αναβαλλόμενο φόρο. Διευκολύνονται τις τράπεζες να πουλήσουν με ζημιά τα κόκκινα δάνεια στα φανς. Στηρίξατε έμεσα τη διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου. Νομοθετήσατε υπέρ των φανς, υπέρ των εναντίον των δανειοληπτών, υπέρ των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Και μιλάτε εσείς, θα σώσετε την Ελλάδα. Ντροπή και μόνο ντροπή. Ντροπή και μόνο ντροπή. Τίποτα άλλο πραγματικά δεν έχω να πω. Αλλά. Εγώ σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε ποιοι σας μιλάνε και τι σας λένε και ποιους πάτε να πιστέψετε. Για το Θεό δηλαδή.

0: Καλημέρα Δημήτρη, μου να είσαι καλά. Καλησπέρα την πρωτεύουσα της Αυστραλίας, κύριε Χίτα. Ακούω όλους εσάς, πρώτο και Βελόπουλο, Alert Focus FM, ειδικά εσάς με αγάπη. Γεια σου Χριστάρα, μου να είσαι καλά. Ο Ηλίας τι μου γράφει εδώ, καλημέρα και καλώς από τον κύριο Κώστα. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ειδικά από τα καύσιμα και πάνω από τα 2 ευρώ πλέον η βενζίνη, δεν πρόκειται να δούμε καλές μέρες με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη ή Κουτσούμπα ή Νατσίου ή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πλέον θα κριθούν όλα στις εκλογές και αν η ελληνική λύση πάρει ένα μεγάλο ποσοστό που το εύχομαι, τότε κάτι θα αλλάξει σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Γεια σου, Ηλία μου, να είσαι καλά πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και για τα μηνύματά σου. Καλημέρα σα από τον κύριο Κώστα Χίτα και σε το γεια σου, Κωστή μου, να είσαι καλά. Δες τώρα για τη βενζίνη που είπες. Διάβαζα και θα πάω στο διάλειμμα μετά από αυτό. Πετρέλαιο θέρμανση. Ακούστε, παιδιά, επειδή τα τελευταία 7 χρόνια ζω το 60-70% του χρόνου μου στην Αθήνα, δεν έχει καμία σχέση ο καιρός με εδώ πάνω. Κάτω, άντε να χρειαστείς, πραγματικά το λέω τώρα, 15 μέρες 20 να ανάψεις κάτι, να ζεσταθείς. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή και στα χειρότερα, λέω, ανάβεις λίγο το κλιματιστικό, ας πούμε, και αλήθεια το λέω τώρα. Δεν έχει καμία σχέση με εδώ πάνω. Καμία σχέση ο καιρός με εδώ πάνω. Σκέφτομαι και τρομάζω με 1,90-1,95 τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης τι θα κάνει ο κόσμος. Δηλαδή ένα τόνο πετρέλαιο να βάλεις θες 2.000. 2.000 που ο τόνος δεν σου φτάνει ούτε για ζήτο να βγάλεις το χειμώνα. Ούτε για ζήτο δεν σου φτάνει. Και δες τι χώρα είμαστε. Κακός χαμός τότε με τα καύσιμα και τη βενζίνη κίνηση, το πετρέλαιο κίνηση και τη βενζίνη, όλα αυτά όταν είχε πάει 95, 98, 2. Θυμάστε, παιδιά. Χαμός! Τώρα έχει πάει 2,10, 2,15. Σε νησιά και αυτά έχει πάει 2,30. Και δεν μιλάει κανείς. Πώς συνηθίζει ο Έλληνας σε αυτό, ε. Και πώς. Σημαντικό είναι μόνο ό,τι αποφασίσουν να δείξουν τα κανάλια. Μόνο τότε είναι σημαντικό. Μόλις σταματήσουν τα κανάλια να δείχνουν κάτι, τα εκπομπές, τα δελτία κτλ., πάβει να είναι σημαντικό με το νου τους. Ενώ για την καθημερινότητά σου είναι. Το ότι φεύγει ένα θέμα από την επικαιρότητα δεν σημαίνει ότι πάβει να υπάρχει από την κοινωνία. Δεν σημαίνει ότι εσύ δεν πληρώνεις ακόμα και τώρα τη βενζίνη 2,10, 2,20. Εγώ απορώ, το λέω πραγματικά. Πολύ ειλικρινά και πολύ αντρικά αυτή τη στιγμή και αρσενικά στον αέρα. Πώς κινούνται τόσα πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους κάθε μέρα και πώς μπορεί ο κόσμος κάτι να τα απεξέρχεται. Το έχω απορία. Α, πραγματικά. Βάζεις 40 ευρώ βενζίνη και φτάνεις στο 1/3. Παιδιά, είναι σοκαριστικό. Και το γεγονός σαν γεγονός και το νούμερο που φεύγει από την τσέπη σου. Σοκαριστικό. Πραγματικά σοκαριστικό. Τρέμω στην ιδέα του τι θα γίνει το χειμώνα. Με 1,85-1,90 τιμή εκκίνησης, ξαναλέω, το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν βάζεις 2.000 πετρέλαιο ένα τόνο, δεν σε φτάνει ούτε για ένα μήνα, 1,5. Παιδιά, τι γίνεται. Και τίποτα. Και τώρα λέει, ας το φυσικό αέριο και ας αυτά. Φωνάζαμε, φώναζε η ελληνική λύση πόσα χρόνια, ρε παιδιά. Και τώρα πώς σχεδιάζει να μειώσει τις τιμές του ηλεκτρικού η κυβέρνηση. Θα κατασκευάσει, λέει, μπαταρίες και δίκτυα. Καλά ρε αθεόφοβοι. Πόσα χρόνια σας φωνάζει ο Βελόπουλος και η ελληνική λύση. Καλά ρε βάλατε αναμογεννήτριες και δεν κάνατε αποθήκευση ενέργειας. Καλά ρε είστε τρελοί σας λέγαμε. Παράγουμε ρεύμα, ξέρω εγώ, από τις αναμογεννήτριες και το δίνουμε στους Βούλγαρους. Δωρεάν και το αποθηκεύουν οι Βούλγαροι δωρεάν. Και μετά το βράδυ πάμε το αγοράζουμε εμείς ακριβό από τη Βουλγαρία. Ρε καταλαβαίνετε τι κάνουμε. Έχετε καταλάβει τι κάνουμε κυρίες και κύριοι. Οι ανεμογεννήτρες και όλα αυτά επειδή δεν έχουν αποθηκευτικό χώρο. Δεν μπορούμε να αποθηκεύουμε ρεύμα ρε. Γέμιση η ανεμογεννήτρια τέλος αυτό είναι. Ενώ αυτή μπορεί να γυρνάει μέχρι που έχουμε ήλιο συνέχεια. Δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε ρεύμα. Τι λέγαμε εμείς ρε παιδιά κάντε μπαταρίες αποθήκευσης. Μπαταρίες αποθήκευσης μεγάλες για να έχουμε ρεύμα φτηνό. Δεν θα σου πω μόνο για τις. Για το λάθος του κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων που φωνάζαμε, μην κλείνετε τους λιγνίτες. Αφήστε την Τολεμαϊδα ήσυχη. Δεν θα σας πω για τις εξορίξεις που φωνάζαμε από το 7-8 ο πρόεδρός μας. Σε ένα δικό του προσωπικό θέμα που το πήρε και το έφερε εδώ που το έφερε. Και δικαιώθηκε σε αυτό σε όλα. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα που σας ενοχλεί πλέον. Ότι σε όλα τα μακροπρόθεσμα η ελληνική λύση έχει δικαιωθεί. Και αυτό είναι που μας έχει κάνει τόσο πλέον, πώς το λένε, αποδεκτούς στην κοινωνία. Γιατί το βλέπουν πλέον όλοι. Αλλά τώρα ξαφνικά μας λέτε θα αποθηκεύσετε ενέργεια. Τώρα! Τι να σας πω ρε παιδιά, μυαλό δεν βάζετε ρε παιδιά. Γεια σου ρε Ματίνα μου, είσαι αετός κύριε Χίτα σε όλα. Λέω, εμφανίζεσαι, τους έχεις διαλύσει όλους. Λέω, πώς να σε καλούνε με όλα αυτά που τους έρνεις. Έλα μου, εντάξει. 2-10, να σε καλά Ματίνα μου, την αγάπη μου. 2-10 στην Καστοριά η βενζίνη, ορίστε το Δημήτρη. 2-10 στην Καστοριά. Αχ, τρέλα, τρέλα! Λοιπόν, συνεχίζετε τα μηνύματά σας κυρίες και κύριοι στο Facebook. Μπαίνετε όλοι τώρα στο Facebook. Στην επίσημη σελίδα του Focus FM, τα μηνύματά σας στη ζωντανή μετάδοση εκπομπής που υπάρχει, και στο Viber στο 6907-483-484. Θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Βέρεια.
3: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
4: Καλημέρα από Καρδίτσα.
5: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
7: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το Α και το Ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Focus στον κόσμο.
25: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
26: Καλημέρα από Ολλανδία.
27: Άγι.
28: Καλημέρα.
29: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
30: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
31: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
32: Καλημέρα από Ταχάου.
33: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
34: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
35: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
36: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
37: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
38: Καλημέρα από Νορβηγία.
39: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
40: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
41: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
42: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
41: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
40: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6. Στα 15 λεπτά πριν από τη μία, Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής, όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, στον αέρα της πόλης. Και συμμετέχετε φυσικά και εσείς στην εκπομπή. 17 ευρώ λέει φουλάρισμα με μηχανάκι. Τι 17 ευρώ φουλάρισμα με μηχανάκι στα 57 και καλό χειμώνα. Να είσαι καλά, γυρεχίτα και μακριά οι γρήπες. Εύχομαι σύντομα οι εκλογές. Θούφτου Παναγία μου, ναι, να είμαστε υγεία. Υγεία για όλους, παιδιά. Καλησπέρα σας, φίλοι και φίλοι σε Ελλάδα και Κύπρο. Γεια σου, Θεμιστοκλή μου, να είσαι καλά. Κάτσε, φουλάρισες με 17 και τώρα δίνεις 57. Αυτό μου λες, Γιάννη μου εδώ. Με το μηχανάκι. Τίποτα δεν είναι. Εγώ σου λέω, πόρο πώς κινείται ο κόσμος. Και βλέπω πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Αυτό που λες πάει στις πληρωμές πένες που λένε με υφάκι και πού θα βρείτε τα λεφτά, κύριε Βελόπουλε. Δεν κατάλαβα. Πληρωμές πένες. Πείτε τα, κύριε Χίτα, λέει, μας τα έκαναν Ζέπελιν με τον τίμιο τσίπγα, λέει, που δεν έχει τσίπα. Α, καλά, ναι. Ενέργεια, ενίκεια, ξένες γλώσσες, βενζίνη, δεν ζούμε, επιβιώνουμε. Πρόσεξε, με το ζόρι επιβιώνουμε, όχι επιβιώνουμε. Άστο, άστο, άστο. Δεν μπορείς, λέει, να ψηφίσεις στο συγκεκριμένο site, λέει, να βαθμίζουν τη σελίδα. Καλημέρα, λέει, το αεροδρόμιο στην Αθήνα είναι ακατάλληλο για να υποδείξει τον κόσμο. Πέρυσι πέρασαν 38 εκατομμύρια, φέτος θα περάσουν 40 εκατομμύρια επιβάτες, δεν έχει τις υποδομές. Οι αλλαγές σε μηχανήματα στον έλεγχο των επιβατών και των αποσκευών έπρεπε να γίνουν το 2018. Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο στην ασφάλεια στον αέρα, αλλά και στην ασφάλεια στον έλεγχο των επιβατών που τίνουν από αποσκευών. Από το τύχη, δεν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Χριστόφορος από Παγκράτη. Γεια σου, Χριστόφορε. Για να μου τα γράφεις αυτά, προφανώς μπορεί να δουλεύεις στον χώρο αυτό, δεν ξέρω. Αλλά επειδή από Δευτέρα σε Δευτέρα είμαι τρεις φορές στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Έτσι, θα πετάξω για Αθήνα, θα επιστρέψω Θεσσαλονίκη τέλος εβδομάδος και ξαναφύγω αρχές εβδομάδος. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Καθυστερήσεις απίστευτες. Μία-μία μισή ώρα την τρως μέσα στο αεροπλάνο, κλεισμένο σαν το ποντίκι. Τα πράγματα είναι πραγματικά. Είναι τραγικά. Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν είναι χώρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Και θέλω στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, στην παρουσία του αυτή την εβδομάδα που πέρασε προχθές την Πέμπτη και στη Βουλή. Αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται, σας ενημερώνει, είναι πολύ γεμάτη. Υπάρχει νομοσχέδιο και την Τρίτη, όπου θα έχει πολύ δυνατή παρουσία η Ελληνική Λύση και με τον πρόεδρό της και με τους βουλευτές εμάς. Και την Τετάρτη, που συζητιέται και πάλι η αναθεώρηση συντάγματος, και την Πέμπτη, που έχει δύο κυρώσεις. Πώς το λένε, θα έχουμε και εκεί πολύ δυνατή παρουσία. Καλησπέρα Κώστα, λέει Ανδρέας από Ιδρούσα Σάμου, λέει, η βενζίνη εδώ 2.16 και λίγο είναι στη Σάμου 2.16, κατάλαβες που το λέω. Καλησπέρα κύριε Χίτα, καλώς σου κου, Γιάννα από Κομωδίνη. Γεια σου Γιάννα μου, να είσαι καλά παιδί μου, να είσαι καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κυρίες και κύριοι, τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάναμε μια πολύ ωραία ιστορική αναδρομή από τον κύριο Συρίκο. Διάβαζα και το άρθρο του προχθές για ακόμη μια φορά εντός της Βουλής, κύριε Συρίκο, σε σχέση με τις βραχονισίδες και τις νησίδες που δεν αποτυπώθηκαν και ανήκουν στην Τουρκία από τη συνθήκη της Λοζάνης. Και είπα να τα πείτε στον Πρωθυπουργό, μπας και τις διεκδικείς και αυτός, όπως διεκδικούν οι Τούρκοι παράνομα, ως αντιστάθμισμα. Εξαιρετικό το άρθρο σας. Αλλά ενημερώστε το τουλάχιστον. Η ιστορία είναι ιστορία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά και η ιστορία διδάσκει. Να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας συνεχώς. Και αυτό που πρέπει να πω, γιατί θα σχολιάσω κάτι σε σχέση με αυτή την ιστορία με τα αεροσόλυμα, είναι το περίεργο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Και λέω περίεργο γιατί όλοι εδώ και μία εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες έχουμε κλειστεί, εντός εισαγωγικών, στη ΔΕΘ. Όλοι ασχολούνται με τη ΔΕΘ. Όχι για τη ΔΕΘ, όχι για τη Θεσσαλονίκη, όχι για τη Μακεδονία, όχι. Για τα προγράμματα τα μη κοστολογημένα ή κοστολογημένα, για την παροχολογία, το τι θα δώσει ο ένας, τι θα δώσει ο άλλος, όχι για να ανεπτυχθεί η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη ή η Βόρεια Ελλάδα ή η περιφέρεια συνολικά. Όλοι πηγαίνουν και με μπαφόλιγες δηλώνουν τα όσα δηλώνουν. Θυμηθήκατε πολύ αργά, κυρίως τα κυβερνητικά κόμματα και ο Τσίπρας μαζί, γιατί κυβέρνησε κάποτε, την Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, η οποία είναι θνήσκουσα από τις επιλογές σας. Και επειδή μιλάτε για προγράμματα, έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη. Εσείς μιλάτε για παροχολογία. Εμείς συγκροτήσαμε ένα βιώσιμο πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά μπορεί να δώσει στον Έλληνα λύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Διότι το να κάνω ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, να δώσω για 1-2 μήνες ή 2 χρόνια ένα επίδομα, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Εμείς έχουμε συγκροτημένο πρόγραμμα για να δίνουμε εσαΐ τα χρήματα αυτά με συγκεκριμένο τρόπο. 500.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός από τα 400 ευρώ. Το ξέρει η Νέα Δημοκρατία αυτό? Κόφτες, ψαλίδια, κοπτοραπτική, ηλικιακά κριτήρια, μόνο και μόνο για να επικοινωνείται ένα επίδομα το οποίο δεν πηγαίνει σε όλους. Δεν δίνετε τα λεφτά στους συνταξιούχους εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Κάντε λάθος. 12 δις πλεόνασμα και παραπάνω, λέει κάποιοι άλλοι, και επιστρέφετε 2,2 δις. Αν αφαιρέσουμε 400 εκατομμύρια για την ενέργεια, 1,8 δις. Ωραία. Ακούστε λίγο. Στρατιωτική και αστυνομική εκτός λόγω ηλικιακών κριτηρίων. Οι αγρότες εκτός με αλχημίες λογιστικές. Στο τέλος θα βγείτε στον ελληνικό λαό και θα πείτε ότι σας δώσαμε. Όχι. Εκτός ο ένας, εκτός ο άλλος, θα μείνετε εκτός κυβέρνησης στις επόμενες εκλογές. Κόψατε 160 δις όλοι μαζί από την αρχή των μνημονίων. Από τις συντάξεις, 160 δις. Κάντε έναν προϋπολογισμό για να δείτε. Από τότε που βγήκαν τα μέτρα, η εσωκέρδεια τσακίζει την αγορά. Τα καρτέλ κάνουν πάρτι. Και εσείς δίθεν παίρνετε μέτρα. Ένα είναι το μέτρο, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας. Να μην υπηρετείς τα καρτέλ, τους ολιγάρχες, τους πλουτοκράτες, και να υπηρετείς τους φτωχούς. Όσο για την ενέργεια, αυτά που ο κύριος Παπασταύρου, εγώ να πω ότι τα λέγαμε το 19,5 εδώ μέσα. Εμείς λέγαμε όχι σαν αιμογεννήτριες με τον τρόπο που έτσι κάνετε εσείς και για πολλούς άλλους λόγους. Λέγαμε κάντε πρώτα μπαταρίες αποθήκευσης και μετά γεμίστε 5-10 αιμογεννήτριες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αν θέλετε να τις γεμίσετε. Εσείς πήγατε ανάποδα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Κλείσατε λιγνίτες. Κάνατε καρτέλ με παρόχους ενέργειας. Κάνατε το κλιμαστήριο ενέργειας ο Τσίπρας και η παρέα του. Είναι τρελό να ανακοινώνει κάποιος μέτρα σήμερα για το 27-28 ως πρωθυπουργός που μπορεί να μην είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή μου θυμίζει τη μεταχρονολογημένη επιταγή που συνήθως αυτός που την εκδίδει δεν έχει λεφτά για να πληρώσει κάς. Άρα τι είναι? Είναι απάτη και ακάλυπτη επιταγή που δίνεται. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Δεν θα κλέβουμε. Βασικός παράγοντας. Δεν θα υπάρχουν αυτές αναθέσεις. Δεν θα υπάρχουν σκάνδαλα, διαφάνεια, δικαιοσύνη παντού. Έτσι θα κυβερνήσουμε. Και μια και μιλάμε για το Πατριαρχείο, κύριε Υπουργέ, όλα καλά. Συμφωνούμε σε αυτά που λέτε, αλλά δεν άκουσα κανέναν, κύριε Συρίγο, και κανέναν εδώ μέσα να μιλάει για τους διωγμούς των χριστιανών στην Αφρική. Ακροθυγώς το αναφέρατε, κύριε Χαρακόπουλο, εσείς σε μια άλλη ομιλία σας. Και μπράβο σας και προς τιμήν σας. Εμείς επιδοκιμάζουμε όποιον θετικά στέκεται στα θέματα. Αφανίστηκαν στην Αφρική οι χριστιανοί. Αφανίστηκαν στη Μέση Ανατολή, σε όλες τις χώρες. Δεν υπάρχουν χριστιανοί. Και στη Συρία που εξαφανίζονται και σφάζονται, βιάζονται γυναίκες, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών κάνουν χειραψία με το σφαγέα τον Τζολάνι επειδή θέλουν να τα πάνε καλά με τον διεθνή παράγοντα. Κάνετε λάθος, είναι συγκρουόμενα τα συμφέροντα. Εμείς λοιπόν λέμε τα αυτονόητο. Και πείτε μου για ποιο λόγο από τη στιγμή που σφάζονται οι χριστιανοί στην Αφρική να γεμίζουν την Ελλάδα με Αφρικανούς λαθρομετανάστες. Οι οποίοι κυρίως είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι χριστιανοί. Δεν είναι χριστιανοί. Πάμε και στη Μονή Σινά. Ο Πρωθυπουργός πήγε, συνάντησε τον Σίση. Για κόπτες που διώκονται στην Αίγυπτο δεν είπε τίποτα, δυστυχώς. Τίποτα. Ο Γεραπετρίτης μας είπε ότι η απόφαση περνάει από τη Σιναϊκή Αδελφότητα, την καινούργια. Μα οι προηγούμενοι με τις κλωτσιές διώχτηκε από μέσα. Τα ξεχάσαμε αυτά. Βία τους βγάλανε από μέσα. Και καταθέσω τα πρακτικά της Βουλής γρήγορα, γιατί το θέμα δεν είναι, ξέρετε, το μοναστήρι καθ' αυτό. Όχι. Είναι η ακίνητη περιουσία του μοναστηριού. Αυτά που θα σας καταθέσω στη Βουλή είναι βόμβα, κυρία Υπουργέ. Είναι όλες οι μελέτες του Αιγυπτιακού κράτους, πάρτες κύριε Συρίγο, στα πρακτικά της Βουλής, που αποδεικνύουν ότι η γύρω περιοχή έχει σπάνιες γαίες. Γι' αυτό και οι Αιγύπτιοι μιλούν για τη γύρω περιοχή περισσότερο παρά για το μοναστήρι. Εδώ είναι όλες. Είναι μελέτες του Αιγυπτιακού κράτους, δεν δικές μας, γεωλογικές, ειδικών και πανεπιστημίων. Έχουν κάνει έρευνα εδώ και χρόνια και βρίσκουν ότι έχει τεράστια θησαυρό η περιοχή. Σας τα καταθέσω στα πρακτικά. Όπως έκανε το 7, 8, 9 όταν μιλούσε για τα πετρέλαια εδώ μέσα και επιβεβαιώθηκα μετά από χρόνια το Πρωθυπουργός με λέγε ψεκασμένο. Πάρτε να τάχετε. Δεν είναι μόνο θρησκευτικό το θέμα. Είναι οικονομικό. Πάνε να αρπάξει ο Σίση τα τεράστια κοιτάσματα μαζί με τις εταιρείες αιγυπτιακές. Όπως κάνετε με τη μειωμένη επίρρεια. Δεν υπάρχει στα παγκόσμια χρονικά και πείτε μου, κύριε Συρίκου, αν υπάρχει μειωμένη επίρρεια σε άλλο κράτος. Δεν υπάρχει. Μόνο στην Ελλάδα. Και κλείνοντας να πω το εξής. Όταν ένας πρωθυπουργός απαντάει στην Τούνη για καφέδες και δεν απαντά με λύσεις για τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, τότε η πολιτική είναι και σκουπιδοτενεκέδες. Πρωθυπουργός να απαντάει στην Τούνη. Όταν ένας πρωθυπουργός μιλάει για καφέδες και καλύπτει τους φραπέδες, τα σκάνδαλα και τις αναθέσεις, τότε γίνεται πολιτική Μητσοτάκη. Όταν ένας πρωθυπουργός Κάνει το ψευτονταΐ στα λόγια, δίθε πάει στο Καστελόριζο με την Τουρκία για κομματική συσπήρωση και δεν κάνει ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια, τότε η δική του πολιτική είναι ημειοδοτική. Η Τουρκία ζήτησε να φύγουν οι πάτριοτες από την Κάρπαθο. Η Νέα Δημοκρατία τους πήρε από εκεί. Η Τουρκία μας επένεσε γι' αυτό. Η Τουρκία. Όταν σε κυριοκροτάει ο εχθρός και σε επιδοκιμάζει, κάτι δεν κάνεις καλά και δεν είσαι χρήσιμος εθνικά και πατριωτικά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αλεξανδρούπολη μπαίνουν τα ντρόν των Τούρκων. Και τι κάνει η Ελλάδα, σηκώνει F-16 για να τα αναχαιτήσει. Είναι γελιότητα να ξοδεύεις κυροζίνη για ντρόνς, επειδή δεν έχεις ντρόν ή αντιντρόν. 2019 ήμουν εδώ, ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Του είπα, έλα να σχεδιάσουμε όλα τα κόμματα μαζί από έναν εκπρόσωπο μια μονάδα παραγωγής ντρόνς για την Ελλάδα. Η Τουρκία ξεκίνησε το 17-18. Η Τουρκία είναι η πρώτη εξαγωγική χώρα σε ντρόνς και εμείς ακόμα παίρνουμε μπαρμπαδάκια για να παίζει ο Δένδιας. Και ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι που το λέω. Να ξοδεύω λεφτά του ελληνικού λαού κυροζήνης για μια επανδρωμένα σκάφη. Είναι γελιότητα για το καλώδιο να μεταβιβάζει την εθνική σου κυριαρχία σε μια γαλλική ιδιωτική εταιρεία. Είναι γελιότητα. Και να περιμένεις από τους Γάλλους, οι οποίοι κάνουν δουλειές στην Τουρκία, να σε σώσουν. Η εθνική κυριαρχία, κύριοι, δεν μεταβιβάζεται σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές εταιρείες γαλλικές ή οποιασδήποτε άλλες. Υπερασπίζεται. Γελιότητα. Οι Τούρκοι να κάνουν την Αγία Σοφία τζαμί και η Θεσσαλονίκη να έχει τώρα το Αλκαζάρ. Το ξέρετε το Αλκαζάρ? Γεμίσαμε τεκέδες, χαμάμ, τουρκικά. Είναι δυνατόν? Είναι γελιότητα να βγάζεις ανακοίνωση πρώτος ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος για να καταδικάζεις, λέει, την ρωσική επίθεση δήθεν στη Λειψία. Όταν ουδέποτε η Γερμανία, ουδέποτε, έκανε μια παρόμοια δήλωση για τα ντρόνς της Τουρκίας, για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, δεν μας βοήθησε ποτέ. Είναι γελιότητα, είναι φεδρότητα. Γελιότητα, ακούστε την αποκάλυψη τώρα. Είναι να επιτρέπετε στην Google, κύριε, είστε και πτέραγος, αν δεν κάνω λάθος. Ενημερώστε τον Υπουργό Άμυνας. Η Google να αναρτά στρατόπεδα, αποθήκες, αεροδρόμια, ακόμα και το Μαξίμου. Αν πατήσετε Google, θα δείτε τα στρατόπεδα όλα κανονικά, χωρίς ψηφίδα. Παλιά είχε ψηφίδα. Τώρα φαίνονται κανονικά, με κάθε λεπτομέρεια. Με κάθε λεπτομέρεια. Είναι γελιότητα να έρχεται μυστικά ο αρχηγός της ΜΙΤ και μια εβδομάδα μετά να βγάζουν στο Κατελόριζο οι Τούρκοι το δικό του ερευνητικό σκάφος. Είναι γελιότητα τα παράνομα πάρκα της Τουρκίας να είναι σε διεθνείς κάρτες maritime traffic, ενώ τα ελληνικά πάρκα που είναι νόμιμα δεν υπάρχουν πουθενά.
2: Focus 103,6.
0: Ποιος θα σου τα πει αυτά, μωρέ? Χαμπάρι δεν έχουν. Κάτι ξέρει αυτά τα πράγματα να τα πει ο Ανδρουλάκης ή οι υπόλοιποι όλοι τώρα, ο Τσίπρας και αυτοί. Παιδιά. Άλλη μια εξαιρετική ομιλία του Προέδρου μας, του Κυριάκου του Βελόπουλου. Έτσι θα συνεχίσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ από καρδιά για την παρέα, την ακρόαση, για όλα. Η ώρα είναι μία και πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Καλό σώσιμο σήμερα. Είπαμε σήμερα να σώζει ο Ανδρουλάκης. Έτσι, ψυχραιμία, παιδιά, όλα θα πάνε καλά. Εμείς πρώτα Θεός θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 12. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, από Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus στον κόσμο.
13: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
14: Καλημέρα από Ολλανδία.
15: Χάγη.
16: Καλημέρα.
17: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
18: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
8: Καλημέρα από τον Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
19: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
10: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Καλημέρα από Νορβηγία.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 02566.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Φόκους στον κόσμο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά μετά τη μία, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 104,6. Κλιμακώνεται η ενεργειακή κρίση, σκαρφαλώνει η διεθνής τιμής του πετρελαίου προς τα 105 δολάρια το Brent. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, χαμένη των εξαγγελιών είναι τα πιο λαϊκά τμήματα, είπε από την Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο Καστελόριζο, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Κυριακή θα παραστεί ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Κάποιος να πει στον Πρωθυπουργό ότι η ΑΟΣ δεν είναι σαλάμι να το κόβει σε φέτες όπως σε βολεύει, όπως σε αφήνουν οι Τούρκοι να βολεύει. Εδώ μιλάμε για μειωμένη επίρρεια και 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Αυτό σημαίνει σαλαμοποίηση της ενιαίας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία αποδεικνύει ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία διακατέχονται από φοβικά σύνδρομα απέναντι στον Ερντογάν, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Στον εντοπισμό οχήματος που φέρεται να συνδέεται με την απόδραση του κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών προχώρησαν οι αρχές άνθρωπο κυνηγητό για τον 41χρονο και τους συνεργούς του. Νέα στοιχεία για την έρευνα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο φως η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Τη Δευτέρα στο μεταξύ θα δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Τραγωδία στην Κρήτη, στη Μεσαρά του Ηρακλείου. 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος με το αγροτικό του την 87χρονη μητέρα του, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
12: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου, ενώ το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Θεσσαλία και σε τμήματα της στερεάς Ελλάδας. Το βράδυ θα επηρεαστούν τμήματα της Θράκης. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα έως 35 βαθμούς, έως 37 στην Θεσσαλία, στην Ήπειρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν δίνοντας παροδικές βροχές στις βραδινές κυρίως ώρες. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
13: Focus 103,6.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
16: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
15: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος.
17: Κι αν έχετε ζήσει,
15: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε, Μια ζωή προδομένων, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε, παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Αν πει τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
17: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλή εβδομάδα! Καλησπέρα σε όλους. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά σήμερα, γιατί έχουν μαζευτεί στην πόλη τα τσιράκια. Μαζεύτηκαν στην πόλη.

Λοιπόν, κάθε χρόνο ζούμε την ίδια κατάσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΘ, όπου έρχονται όλοι αυτοί με τα κουστούμια, όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες να το παίξουν ιστορία, να το παίξουν μαγιά, να δείξουν πόσο πλούσιοι είναι. Και να μην δείξουν ούτε λίγο σεβασμό απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Ούτε λίγο. Ούτε έτσι στο ελάχιστο, ρε παιδί. Ίσα ίσα, ξέρω εγώ, μόνο για τα μάτια του κόσμου, τίποτα δεν τους νοιάζει. Έρχονται και κυριολεκτικά προσβάλλουν τους Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο, όλους τους Έλληνες πολίτες. Με αυτή τη στάση, την ώρα που εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, που υπάρχει υπογενετικότητα, που κοιτάμε το πορτοφόλι, που προσπαθούμε να συλλέξουμε χρήματα, ξοδεύουν από τα κρατικά ταμεία χιλιάδες ευρώ. 36 χιλιάρικα δώσανε μόνο εδώ πέρα σε μια σχολή για να καθαρίσει χόρτα, να βάψει και να στρώσει κόκκινο χαλί για τον Πρωθυπουργό. Πληρώσαμε τα ξενοδοχεία τους. Πληρώσαμε τα τραπεζώματα. Πληρώσαμε τις βόλτες, τις λιμουζίνες, τη φύλαξη, τους αστυνομικούς. Πληρώσαμε ακόμα και τα ποτά που ήπιανε. Ακόμα και τα τσιγάρα που κάνουνε πληρώνουμε. Πληρώσαμε ακόμα και τις βενζίνες που βάλανε στα κτέλ και στα λεωφορεία για να γεμίσουν τη Βόρεια Ελλάδα με Αθηναίους υποστηρικτές. Χιλιάδες πούλμαν παρκαρισμένα σε όλη την πόλη με ανθρώπους που ήρθανε από την Αθήνα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη ΔΕΘ, η οποία ΔΕΘ είναι μια εμπορική γιορτή. Η ΔΕΘ δημιουργήθηκε για να μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να πηγαίνει να διαφημίζει τα προϊόντα του, να είναι το κέντρο εμπορίου και οικονομίας στα Βαλκάνια. Η ΔΕΘ δημιουργήθηκε για να μπορεί ο Έλληνας να εξάγει. Δεν δημιουργήθηκε για να έρχονται εδώ πέρα οι πολιτικοί απατεώνες, οι πολιτικοί εγκληματίες να τάζουνε λαγούς και πετραχίλια. Ούτε παραμύθια. Όλο το χρόνο Μητσοτάκης στείνει το παιχνίδι υπέρ το καρτέλ, υπέρ της υπερφορολόγησης. Σκηνοθετεί παροχές και έρχεται και παρουσιάζει αριθμούς χωρίς να έχουν εξετάσει αν βγαίνουν αυτοί οι αριθμοί και σας λέει ότι θα τα υλοποιήσει το 2028, δηλαδή μόνο αν γίνει πρωθυπουργός για άλλη μια τετραετία. Υπάρχουν δύο αριθμοί που ξεσκεπάζουν την ψεύτικη πολιτική του. 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ, φίλοι που ακούτε εκεί πέρα έξω, είναι τα κέρδη από 35 εταιριούλες που μπήκαν στο χρηματιστήριο και τις εταιριούλες αυτές έχουν φίλοι του. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα κέρδη 35 εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών είναι 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αύξηση 44% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Που ήταν όπως το 2024. Χρονιά ρεκόρ λοιπόν για την κερδοφορία των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τους κυβερνητικούς στόχους ήταν οι εισπράξεις ΦΠΑ την περίοδο 2022 μέχρι 2026. Και αυτό λόγω υψηλού πληθωρισμού και υψηλών συντελεστών. Τα συμπεράσματα δικά σας για το τι κάνει ο Μητσοτάκης και ποιους εξυπηρετεί και ποιους βοηθάει και τι ακριβώς έχει στήσει, γιατί σας έχω πει πάμπολες φορές το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει ένα ιδιωτικό κράτος, έχει μεταβιβάσει τον δημόσιο πλούτο και έχει δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει κανένας άλλος. Πλέον είναι η οικογένεια
η οποία κατέχει τα κοινωνικά αγαθά. Και οι φίλοι τους φυσικά. Κατέχουν τα κοινωνικά αγαθά. Να το ξαναπώ. Κατέχουν τα κοινωνικά αγαθά. Αν καταλαβαίνετε όσοι καταλαβαίνετε τι λέω. Γιατί κάποιοι είστε και στουρνάρια. Τι είναι τα κοινωνικά αγαθά? Είναι οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που παρέχονται στα μέλη μιας κοινωνίας δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος. Και αυτό γιατί? Για να καλύπτονται οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Όλοι έχουν δικαίωμα για πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά. Δηλαδή, νερό. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει? Νερό, ρεύμα, φαγητό, τρόφιμα. Στέγη. Όλα αυτά τα στερεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Έλληνα πολίτη. Έχει ιδιωτικοποιήσει τα κοινωνικά αγαθά για να τον έχετε μια ζωή ανάγκη. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Αυτό το πολίτευμα δεν μπορεί να ονομαστεί δημοκρατία. Έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή ένας Έλληνας, αν δεν έχει λεφτά, στην υγεία? Έχει πρόσβαση σε στέγη αν δεν έχει λεφτά? Έχει πρόσβαση σε τρόφιμα? Έχει πρόσβαση στο νερό? Και αν έρθουν φυσικές καταστροφές, πάλι ο ίδιος εκεί στην πρώτη γραμμή. Ναι, καίγεται η Κόνιτσα εδώ και 10 μέρες. Και κανένας δεν βγάζει άχνα. Ξέρετε γιατί δεν βγάζουν άχνα? Ξέρετε γιατί δεν βγάζουν άχνα? Γιατί είναι έτοιμες οι ανεμογεννήτριες για την Κόνιτσα. Έτοιμες είναι οι ανεμογεννήτριες, γράφτε το. Γι' αυτό δεν μιλάνε τα παπαγαλάκια του συστήματος. Έχουν βγει άδειες, σας έχω πει 10 φορές να παρακολουθείτε. Το χάρτη της ΡΑΕ είναι πάρα πολύ απλό. Αν πραγματικά θες να ψαχτείς, αν πραγματικά θέλεις να ασχοληθείς και αν πραγματικά θες να ξέρεις την αλήθεια, πάτα χάρτης ΡΑΕ στο διαδίκτυο. Θα σου βγάλει μια ιστοσελίδα. Μπαίνεις μέσα. Αριστερά έχει όλες τις ΑΠΕ, όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ρυθμιστική αρχή ενέργειας σημαίνει ΡΑΕ. Πατάς κλικ σε αυτήν την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που θέλεις να εμφανίσεις στο χάρτη που έχει πάρει άδειες. Βγάλτε όλα τα άλλα και αφήστε τις ανεμογεννήτριες να δείτε πού πήρανε άδειες οι ανεμογεννήτριες. Θα πάθετε πλάκα. Θα πάθετε πλάκα. Θα γεμίσει όλος ο χάρτης σας με ανεμογεννήτριες. Θα γεμίσει. Και στην Κόνιτσα άδεια δώσανε. Και καίγεται τώρα το βουνό 10 μέρες και όλη μούγκα. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλοι μου. Και ρίχνουν δισεκατομμύρια να πούμε δεξιά και αριστερά. Και εκμεταλλεύονται ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Αλλά πού να ξυπνήσετε? Μας υπερχρεώνουν τόσα χρόνια, μας καταστρέφουν και εσείς συνεχίζετε να τους υποστηρίζετε. Είστε άξιοι της μοίρας σας και κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσεις στη ΔΕΘ. Γιατί? Γιατί ο λαός έκλαιγε. Μιλούσε για εθνικό πένθος. Την ώρα που πήγαινε να μιλήσει, δύο πιλότοι πέσανε νεκροί σε μια ιδιωτική αεροναυτική επίδειξη μιας ιδιωτικής κρατικοδίαιτης εταιρείας, ονόματι Athens Flying Week. Αεραθλητικές εκδηλώσεις ΑΕ. Μια εταιρεία η οποία ευχαριστεί δημοσίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όλα τα γενικά επιτελεία. Γιατί? Για την πολύτιμη στήριξή τους. Για ποιο λόγο να κάνει επίδειξη το Phantom για μια ιδιωτική εταιρεία? Ιδιωτική κρατικοδίαιτη εταιρεία. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι είναι η πολεμική αεροπορία? Τσιφλίκι τους.
παρουσιάζει σοου η πολεμική αεροπορία. Εθνικό πένθος και αντιπολίτευση θα έπρεπε να τους πετάει με το κιλό κατηγορίες για όλα αυτά που έχουν γίνει. Θα έπρεπε να ζητάει τα αρέστα αυτή τη στιγμή.

Και τι θα πείτε σε αυτές τις οικογένειες? Τι θα πείτε ρε στη μάνα του, ότι την ώρα που το παιδί της έπεφτε από τον ουρανό, ο Μητσοτάκης έκοβε κορδέλες, έγραφε σε πίνακες καλή αρχή και παρακολουθούσε εσχρές εκδηλώσεις των ΕΚΑΜ, και τις ονομάζω εσχρές γιατί πονέσανε τα μάτια μας με τα ρομπότ που ανοίγουν την πόρτα. Τι θα αντικρίσουνε δηλαδή? Μωρά θα αντικρίσουνε και πηγαίνει το ρομπότ και ανοίγει την πόρτα? Έχετε δει εσείς κανέναν να μπορεί να βγάλει άκρη με αυτόν τον τρόπο με τρομοκράτες? Τα εφετζηλίκια αυτά. Δηλαδή θα είναι ο τρομοκράτης μέσα στο δωμάτιο, ζωσμένος. Θα κρατάει κανέναν όμηρο. Και τα ΕΚΑΜ θα στείλουν το σκύλο να ανοίξει την πόρτα το ρομπότ. Και του δίνεται μετά και αναμνηστική πλακέτα του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο? Και τα ντρόουν να πετάνε. Όταν θα έρχονται τα ντρόουν και θα ανατινάζονται μέσα στην Ελλάδα, που η ασπίδα που αγόρασαν από το Ισραήλ απέδειξε στον πόλεμο με το Ιράν ότι δεν μπορεί όλα να τα διώξει, τι θα κάνετε? Θα πείτε στο σκύλο τράβα να μας σώσεις? Πόσα λεφτά δώσατε για αυτά τα ρομποτικά σκυλιά, για αυτά τα ντρόουνς? Πόσα λεφτά ρε? Πόσοι πήρανε μίζα? Τι συμβάσεις είναι αυτές που κλείνετε? Για πείτε. Και επειδή έχουμε και κάποιους που έρχονται και τρώνε εδώ στα χαρούπια και τρώνε εδώ πέρα στα κριτικά τα μαγαζιά και συναντιούνται με τους γεραπετρίτιδες, τι συμβάσεις υπογράφετε και πόσα παίρνετε από τις συμβάσεις? Μιζαδόροι, μιζαδόροι. Και εσείς τι έχετε πάθει, προσωπολάτρες? Τόσο πολύ σας αρέσουν οι μιζαδόροι? Μαζεύτηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη να βγούνε φωτογραφία με ποιον? Με το Μητσοτάκη. Έτρεχε ο άλλος να βγει σέλφι με το Μητσοτάκη. Ρε γαζοχαρούμενε. Αυτό είναι, αυτή είναι η αξία σου. Μία σέλφι. Χασκογελούσε και ότι χαχαχαχα πάνε να βγω φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Και τι κατάφερες δηλαδή, βγήκε σέλφι με το Μητσοτάκη? Τι κατάφερες? Αν δεν σου άρεσε ο καθρέφτης ο οποίος έχει ραγίσει και έχει γίνει χίλια κομμάτια στο σπίτι σου με το που έβγαινε στη φωτογραφία, έσπαγαν τα ποτήρια στην κουζίνα στο σπίτι σου. Τι θα πεις στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, ότι τα κατάφερες να βγεις μια σέλφι με το Μητσοτάκη? Για μένα που θα δω τη σέλφι, αυτόματα μπαίνεις σε λάθος λίστα. Αυτόματα γίνεσαι συνένοχος στην καταστροφή της Ελλάδας. Σας πετάξαν το τυράκι για άλλη μια φορά και τρέξατε, αλλά να σας πω και την ομοία αλήθεια. Γιατί ακόμα και αυτό στημένο εφετζηλίκι ήταν. Μπορεί να πουλάνε πρόλογο σε όλη την Ελλάδα με τις κάμερές τους στημένες και να παρουσιάζουν ότι τους αγαπάει ο κόσμος, αλλά ακόμα και αυτό ήταν ένα σοου στη συμπρωτεύουσα. Γιατί εγώ στη Θεσσαλονίκη μπορώ να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Άσε όλους τους άλλους που μιλάνε και λένε και λένε και λένε και το παίζουν ιστορία. Κάτι έχω κεντρική. Κάτι έχω παθείς. Θα σου πω εγώ τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, έφερε εδώ πέρα 3.500 αστυνομικούς. Έφερε εδώ πέρα 57 κλούβες στον ΜΑΤ. Έφερε εδώ τα ντρόουν. Απέκλεισε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούσε να πατήσει μια ομάδα να κάνει κάτι Παρασκευή βραδύ? Εμείς που είμαστε, ας πούμε, μια ομάδα 100 ατόμων και λέμε ότι θέλουμε να πάμε στο κέντρο εκείνη τη μέρα, δεν μπορείς να πας στο κέντρο? Δεν μπορείς. Έχεις σε κάθε γωνία ασφαλίτες. Δεν μπορείς. Έχουν κλείσει τους δρόμους. Γιατί? Γιατί είχαν κλείσει και μαγαζιά και πηγαίναν και κάνανε πάρτι με έτοιμες κάμερες στημένες στα μαγαζιά, σε συνεννόηση με άλλους τραγελαφικούς τύπους, αυτοί που έχουν τα μαγαζιά. Εγώ και με εσάς θα τα βάλω. Και εσείς που έχετε τα μαγαζιά, που ψοφάτε για μια χειραψία για να έχετε το κονέ τη δύσκολη ώρα να πάρετε το τηλέφωνο. Για να έχετε να πάρετε ένα τηλέφωνο τη δύσκολη ώρα, για να μπορείτε να επιβιώσετε μέσα στην παρανομία σας. Γι' αυτό προσκυνάτε αυτούς τους ανθρώπους. Κατάλαβες? Έκλεισε ο Πιερακάκης τα μαγαζιά, τις ταβέρνες. Έκλεισε ο Δημητριάδης, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού,

0: για ποτάκια και ο ίδιος ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης και όλοι αυτοί εδώ πέρα που ανέβηκαν με τις μπλε γραβάτες. Και το παίζατε φίρμες που φέρατε εδώ πέρα ρε. Πόσα λεωφορεία, ένας θεός ξέρει πόσα ήταν αυτά τα λεωφορεία. Τα έχω βίντεο. Εδώ παρκαρισμένα. Όλοι οι δρόμοι παρκαρισμένοι με κτέλ και τους έδιωξε λέει η τροχιά τους πήγε λίγο πιο έξω από το κέντρο να μην φαίνονται. Φέρατε κόσμο από την Αθήνα ρε για να γεμίσετε τα μαγαζιά και να παρουσιάζετε ότι σας αγαπάει κάποιος. Κανένας δεν σας αγαπάει. Κανένας και θα το δείτε αυτό στα ποσοστά που θα έχετε στις εκλογές. Κανένας δεν σας αγαπάει. Για άλλη μια φορά στήσατε ένα εφετζιλίκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης παρέα με την αστυνομία, παρέα με τους δημοσιογράφους, παρέα με τα δικά σας τα τσιράκια. Παρέα με τους θυμένους για να νιώθετε εσείς καλά. Για να νιώθετε εσείς καλά. Τρέφετε αυταπάτες. Αυταπάτες τρέφετε. Και χαίρεστε. Τι χαίρεστε ρε. Φίλοι είναι οι εξαγορασμένοι όλοι αυτοί νομίζεις. Που ήρθε ο Δημητριάδης εδώ πέρα και φώναζε. Και α και ου. Και δάπνου του Φουκού. Και Νέα Δημοκρατία σύνθημα και κάτι τέτοιες τρέλες. Και χαιρότανε, τι χαίρεσαι. Τους ονεδίτες εγώ τους ξέρω καλύτερα από όλους εσάς. Καλύτερα τι παιδάκια είναι όλοι αυτοί. Τις φάπας παιδάκια είναι. Τις φάπας παιδάκια. Τις φάπας. Που περιμένουν πώς και πώς να πάρουν μια καρεκλίτσα, να φορέσουν ένα κουστούμάκι και να συντηρούνται από τα κρατικά ταμεία και να το παίζουν πετυχημένοι. Ποιοι? Οι κρατικοδίαιτοι. Το ίδιο ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τις κομματικές νεολαίες, ΠΑΣΟΚ και όλοι αυτοί οι ΠΑΣΠΕ πώς λέγονται. Δεν είδες τη Κυβέλη που παρουσίασε τον Τσίπρα. Πατέρας της ήταν υπουργός. Σιγά σιγά θα τη δεις να παίρνει και αυτή ένα μισθουλάκο. Και ξαφνικά ο Πέλκας που είναι άντρας της δεν θα έχει άποψη για την πολιτική. Δεν θα έχει άποψη ο Πέλκας για τη Μακεδονία. Γιατί έτσι κλείνουν τα στόματα. Πέλκα, έχεις άποψη για τη Μακεδονία ή δεν έχεις, σε ρωτάω. Τι έχεις να πεις, είσαι Μακεδόνας. Έπαιζες στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Είσαι περήφανος, ναι ή όχι. Γιατί αυτοί πουλήσαν τη Μακεδονία. Για να τα λέμε έξω τα δόντια όλα. Που ανέχεστε έναν Μητσοτάκη και έναν Τσίπρα και έναν Ανδρουλάκη και κάτι κομπάρσους να έρχονται εδώ πέρα και να σας λένε ότι είναι αισιόδοξοι. Σε τι είστε αισιόδοξοι? Στο να γεμίσει η τσέπη σας? Στο να πάρετε καμιά μίζα όσο είστε κυβέρνηση? Σε τι? Ασόβαρος πρωθυπουργός. Ασόβαρος. Στην καρακοσμάρα του. Πέθαναν δύο άνθρωποι. Πέθαναν δύο πιλότοι. Και μου πας για ποτάκι. Υπό άλλες συνθήκες αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα χαμόγελα και αυτά τα τραπεζώματα θα ήταν σε κορνίζα και θα τους πετούσαν ντομάτες. Πήγε να διασκεδάσει. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι γιορτάζουμε για να καταλάβω? Χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι εκτελώντας την υπηρεσία τους. Ήτανε μια μαύρη μέρα. Δύο οικογένειες ελληνικές έμειναν ορφανές. Η πολεμική αεροπορία έχασε δύο πανάξια στελέχη της. Και ο πρωθυπουργός, ο ασόβαρος πρωθυπουργός, ο μεσίτης πρωθυπουργός, ο επιχειρηματίας πρωθυπουργός, ξέχασε ακόμα και την ανθρώπινη υπόστασή του. Κανονικά θα έπρεπε να ακυρωθεί η ομιλία του. ντράπηκε και η ντροπή μαζί σας που μπροστά στην κομματική καμπάνια, μπροστά στην προεκλογική περίοδο δεν σεβαστήκατε αυτούς που φορέσανε μαύρα, όπως δεν σεβαστήκατε και την ιστορία. Και θα πάω στον Αντώνη Ρέμο. Έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος μέχρι τις Ινδίες. Πολέμησε, έφερε το φως. Ο Έλληνας Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί, για να στήσουν ένα άγαλμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και να πάει ο Ρέμος να στήσει δίπλα το άγαλμα πίστα. Ποιος είσαι ρε Ρέμο και στήνεις πίστα πάνω στο άγαλμα και ποιος του έδωσε την άδεια, η περιφέρεια, ο Δήμος, η κυβέρνηση? Σαν να λέμε ότι θα πάει η Άννα Βύση να στήσει πίστα πάνω στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Να πάει και η Βανδύ στο Καραϊσκάκι. Να πάμε να στήσουμε άμα είναι πίστα και στου Παύλου Μελά το άγαλμα και να γίνει γης Μαδιάμ. Αυτό δεν θέλετε. Γης Μαδιάμ να γίνει εδώ. Πείτε μου, νιώθετε εντάξει? Ο Ρέμος, ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος είναι και από το Λαγκαδά, που αυτές τις μέρες, αντί για να θυμόμαστε τι κάνανε οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, αντί για να θυμόμαστε ότι είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, γιατί έχει καθιερωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων για τις 14 Σεπτεμβρίου, από τις 9 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, οι Οθωμανοί σφάζανε Έλληνες, βιάζανε Ελληνίδες και τους πετούσανε στη θάλασσα και τους πηγαίνανε στα βάθη της Ανατολής για να δουλεύουνε. Αυτές τις ημέρες εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ο Ρέμος στείνει πίστα δίπλα στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου και λέει ότι κλείνει την καριέρα του με ένα τραγουδάκι. Γιατί όμως κλείνει την καριέρα του? Θέλετε να σας πω? Γιατί πριν 2 χρόνια, όταν είχε έρθει ο Μητσοτάκης, γράφτε το, πριν 2 χρόνια που είχε έρθει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, τον υποδέχθηκε ο Αντώνης Ρέμος και πήγανε και φάγανε στο local, σε μια γωνία εδώ στο κέντρο, σε ένα μαγαζί. Αντώνη, τότε είχες προβλήματα οικονομικά. Τότε ο Αντώνης Ρέμος, παιδιά, είχε χρέη. Μήπως ρε Ρέμο, νεοδημοκράτη που πηγαίνεις και σου παρουσιάζεις βιβλίων και υποστηρίζεις φανατικά την κυβέρνηση, κάνατε κάνα deal? Μήπως υπάρχει περίπτωση να σου διαγράψουν τα χρέη σε αντάλλαγμα να κατέβεις υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία? Για πες μας ρε Αντώνη Ρέμο. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, το τραγούδι ήτανε για να πας στη Βουλή. Πόσο καιρό τώρα σας λέω ότι θα κατεβάσουν υποψήφιους τραγουδιστές? Ποιο ήτανε το deal? Σου διαγράφουμε τα χρέη? Ρωτάω. Αλλά θα σε χρειαστούμε και θα πρέπει να πολιτευτείς να κατέβεις υποψήφιος? Και έρχεσαι τώρα να κλείσεις την καριέρα σου στο τραγούδι, καταπατώντας το μνημείο του μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη? Γιατί η επόμενη μέρα που θα ξημερώσει θα σε βρει με κουστούμι και με τάσεις πολιτικού? Γράφτε το! Αντώνης Ρέμος, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Β' Θεσσαλονίκης. Έλα Αντώνη Ρέμο και σώσε μας τον είπε ο Μητσοτάκης. Έλα και κατέβα υποψήφιος. Γιατί? Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα έχουν ξυπνήσει και μας έχουν γυρίσει την πλάτη. Έτσι δεν είναι? Στη Βόρεια Ελλάδα πατώνουμε, ρέμο, του λέει η Νέα Δημοκρατία. Κατέβα μαζί μας να μας σώσεις. Και τι λέει ο Ρέμος? Εντάξει, κλείνω την καριέρα μου σαν τραγουδιστής. Έχουν δοθεί και χέρια πριν 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και την επόμενη μέρα θα ανακοινώσουμε υποψηφιότητα. Εδώ θα είμαστε. Και θα το δείτε. Και θα πείτε για άλλη μια φορά, ρε το Γρηγόρη, είχε δίκιο. Για άλλη μια φορά θα πείτε αυτό το πράγμα. Όπως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, είναι πιθανό να κατέβει και ο Πορτοσάλτε, από ό,τι ακούω και μαθαίνω. Ε, Πορτοσάλτε, θα ακολουθήσεις το δρόμο του Αυτιά? Θα ακολουθήσεις το δρόμο του Αυτιά? Όπως από όσο γνωρίζω, η Αμερικανική Πρεσβεία θέλει και τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο παιχνίδι. Ε, Κιμπερλή, Γκίλφοιλ. Ωραίος ο Αργυρός. Να τον κατεβάσουμε στην πολιτική. Να έχεις άλοθη όταν θα τον παίρνεις βόλτες με τη λιμουζίνα. Τώρα να σας πω και κάτι ακόμα. Βαρέθηκα να βλέπω το Σαμαρά. Σαμαρά, σε βαρεθήκαμε ρε αδερφέ. Φτάνει τόσο ρε φίλε. Άντε να πούμε μας το παίζεις ήρωας. Έχει 2 χρόνια μας το παίζεις ήρωας και δεν λες τίποτα. Βγαίνεις, κάνεις ένα σχόλιο και μας λες τι για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τελευταίε και κατατρεγμένε. Τα έχουμε αποκαλύψει 2 χρόνια εδώ όλα. Και έρχεσαι εσύ στο 90 και μας λες για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τι αποκάλυψη έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαράς δηλαδή? Τι αποκάλυψη έχει κάνει ο χλιαρός? Ο χλιαρός Σαμαράς που ξέρει τόσα και δεν λέει τίποτα. Και να σε πω και κάτι ρε Σαμαρά, και εσένα και τον Κοτάκη και όλη εκείνη την παρέα εκεί που έχει μαζευτεί και νομίζει ότι καταφέρνει κάτι. Γιατί θέλετε να καταστρέψετε και το Focus. Όλοι εσείς μαζί. Όλοι μαζευτείτε μαζί. Όλοι. Στον ίδιο κουβά βράζεται. Και να σας πω κάτι όλους εσάς που υποστηρίζετε το Σαμαρά. Αν μου δινόταν εμένα ευκαιρία, στη φυλακή θα ήταν όλοι αυτοί. Και αν με ρωτήσεις γιατί θα ήταν στη φυλακή, γιατί είναι πολιτικοί εγκληματίες. Γιατί έχουν βάλει ολόκληρους κοτρώνες, όχι λιθαράκια, ολόκληρους βράχους στην καταστροφή της Ελλάδος. Και έχω να σας πω 1000 πράγματα. Τα έχω πει 1000 φορές, δεν χρειάζεται να ξαναπώ. Και το ίδιο θα πω και για τους καθηγητές που υποστηρίζουν αυτά τα πολιτικά λαμόγια. Και πιστεύει ο Έλληνας ότι τι, και κάτι καρδιτσιώτες, εκεί στην καρδίτσα τι πίνετε ρε. Εκεί στην καρδίτσα κάτι site, τι πίνετε ρε, και νομίζετε ότι ο Σαμαράς θα ρίξει το Μητσοτάκι. Τι πίνετε? Πίνετε χάπια, πίνετε ψυχοφάρμακα, τι πίνετε? Μια μέρα μας λέτε Καριστιανού θα σώσει την Ελλάδα, την άλλη μέρα το πάτε στο Σαμαρά. Τι παθαίνετε? Μήπως πέφτει κανένα μπικικίνι? Δεν εξηγείτε αλλιώς. Δεν σας βγήκε το ένα το έργο και πάτε στο άλλο και βρίζετε ποιους? Εμένα και το Focus. Για καθίστε καλά στη θέση σας. Για κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. Και ξανακοιτάξτε ποιους έχετε απέναντί σας. Και τι έχουν κάνει για την Ελλάδα αυτοί που έχετε απέναντί σας. Γιατί πέφτετε στην παγίδα του συστήματος. Πολεμάτε λάθος ανθρώπους. Καταλάβατε τι σας λέω? Να το καταλάβετε καλά. Πολύ καλά. Αλλά μούγκα στη Στρούγκα, πού είναι ρε ο Μεϊμαράκης? Πού είσαι ρε Μεϊμαράκη, άλλος κατατρεγμένος? Πού είσαι ρε, σου έκλεψε τη θέση του Προέδρου Μητσοτάκης και δεν κάνεις αχ και βαχ στις Βρυξέλλες? Ούτε φρέντο εσπρέσο δεν έχουν στις Βρυξέλλες. Τι πίνεις όλη μέρα, γαλλικούς πίνεις ρε Μεϊμαράκη εκεί? Ή σου στέλνουν κάνα φραπεδάκι? Ε, εκείνα τα πλαστικά, τα φραπεδάκια, τα θυμάσαι? Εκείνα σου στέλνουν να πίνεις στις Βρυξέλλες? Τίποτα, άχνα δεν βγάζουνε. Άχνα δεν βγάζουνε. Τι θα πείτε ρε για τα 33 δισέλιμα? Τι θα πείτε ρε για την καταστροφή της ελληνικής αγοράς? Για τον πρωτογενή τομέα, τίποτα, όλα ρόδινα. Τι θα πείτε για αυτή την κυβέρνηση που έχει καταστρέψει τους θεσμούς, που έχει δημιουργήσει ιδιωτικό κράτος και δίνει συμβάσεις δεξιά και αριστερά για να κελαϊδούν ανάλογα? Τι θα πείτε, τίποτα? Γαργάρα? Πόση γαργάρα? Τι θα πείτε ρε για τη δασκάλα εκεί κάτω στην Κρήτη που μένει σε σκηνή για να διδάσκει τα παιδιά σας, με ένα μικρό κοριτσάκι 4 χρονών σε σκηνή μένει σε κάμπινγκ για να πηγαίνει στο σχολείο να δουλεύει? Τίποτα δεν θα πείτε και εκεί? Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά εδώ πέρα τα παράσιτα στη ΔΕΘ που έχουν μαζευτεί, που περιμένουν πώς και πώς να περάσει ένας πολιτικός να του φιλήσουν το χέρι? Τι έχετε να πείτε για το ασθενοφόρο στη Μάνη? 30 ετών ασθενοφόρο με 1.000.000 χιλιόμετρα τους δώσανε. Το είδατε το ασθενοφόρο? Μπείτε να δείτε φωτογραφίες στο focusfm.gr. Μπείτε να δείτε με τι ασθενοφόρο θα σας πάνε πριν πεθάνετε. Αυτό το ασθενοφόρο με τα σπασμένα φανάρια που έχει 1.000.000 χιλιόμετρα, που έχει ξεβάψει ολόκληρο, που ούτε τα αυτοκόλλητα δεν έχουν μείνει πάνω που γράφουν ασθενοφόρο, που ούτε οι σιρήνες δεν δουλεύουν, που έχει σκουριάσει ο ουρανός, είναι και η εικόνα της Ελλάδας. Έτσι είναι και η Ελλάδα. Σκουριασμένη, χωρίς να λειτουργούν τα φανάρια της, χωρίς να πέφτει χρήμα στο κινητήρα για να δουλεύει, και στο τιμόνι έχοντας έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει να οδηγάει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έχουμε στο τιμόνι της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ξέρει να οδηγάει. Απορώ αν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Γιατί? Γιατί από μωρό το πηγαινό έφερναν οι αστυνομικοί που πληρώνουμε. Γιατί από μωρό που από τη στιγμή που γεννήθηκε είναι κρατικοδίαιτος. Σιγά μην έχει δίπλωμα αυτοκινήτου ο πρωθυπουργός. Σιγά και δε. Εδώ ποδήλατο δεν ξέρει να κάνει ρε. Πέφτε το ποδήλατο. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Σοβαρά μιλάμε? Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε τώρα εδώ πέρα. Βάλε να ακούσουμε λίγο κάποια ηχητικά για το τι ακριβώς συνέβη στη Θεσσαλονίκη όταν ήρθανε όλοι αυτοί εδώ πέρα. Γιατί ήρθανε διάφοροι τύποι, πηγαίναν στις ταβέρνες και είχανε και θράσος. Μεγάλο θράσος. Μιλούσανε με μαγιά, μιλούσανε με ύφος. Μιλούσανε λες και είναι να πούμε βασιλιάδες της περιοχής. Βάλε τον Πιερακάκη, το ηχητικό του Πιερακάκη, του Γεραπετρίτη είναι, πιανού είναι. Βάλε το ηχητικό του Γεραπετρίτη. Όχι, του Πιερακάκη βάλε. Δώσ' του Πιερακάκη. Δώσ' το βρε. Ναι, τον αστυνομικό του που έλεγε να πάει να το φέρει να φάει. Ρε εσύ, μη με τρελαίνεις. Άντε ρε παιδάκι μου. Άντε μπράβο, βάλ' το να τελειώνουμε. Τι με κάνεις νάζια?
1: Οριάτη,
2: βάλε.
1: Ντορμαδάκια,
2: βάλε.
1: Ζατζίκι,
2: βάλε.
1: Μελιτζανοσκαλά.
0: Όχι, αυτό δεν είναι του Πιερακάκη. Του Πιερακάκη που έβαλε τον αστυνομικό να πάει να το φέρει φαγητό, σου είπα.
3: Διαταγές.
4: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα?
4: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
3: Ψητό?
4: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
3: Αν υπάρχει.
4: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ρε.
3: Όχι, βέβαια.
4: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Πήρα μου καλή μπύρα και ψωμιά.
3: Ναι. Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρε.
0: Και του Καραμαλή έχεις? Ναι, του Καραμαλή. Βάλε τον Κώστα τον Καραμαλή, αφού είπε υποστηρίζει. Νέα Δημοκρατία, ναι, έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Είναι στα δύο τώρα. Μία από τους Σαμαρά, μία Μητσοτάκη, και αυτός είναι κάπου στη μέση, ουδέτερος. Μία κάθονται δίπλα-δίπλα, μία δεν κάθονται, σε αυτό το παιχνιδάκι του συστήματος. Βάλε τον Κώστα τον Καραμαλή. Δώσ' το να, δεν πειράζει. Και αυτός εδώ στη ΔΕΘ κυκλοφορούσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήρθε. αυτός να μην ήρθε στη ΔΕΘ. Αυτός για τη σούβλα έρχεται, δεν έρχεται για τους πολιτικούς. Αυτός όταν έρχεται Θεσσαλονίκη, έρχεται για να φάει καμιά σούβλα. Δώσ' τον.
2: Αρχινάμε από το πρωί.
5: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου με το πρωινό.
2: Με τρία τοστάκια.
5: Ναι.
2: Έτσι καλαρά. Μετά κάναμε δύο τυροπιτούες για την μπουγάτσες ενδιάμεσο το πρωί. Μετά πάμε στο μεσημέρι. Στο μεσημέρι αν έχουμε και ένα πιάτο παΐ ή δύο πιάτα φαγητών.
5: Δηλαδή με πιάτα... τα τρία τοστάκια της, δύο-τρεις τυροπιτούλες και λοιπά δεν έχει καταλαγιάσει λίγο η πίνα.
2: Έχουμε πολύ συνέχεια. Πάμε στο μεσημέρι. Αν έχουμε φαγητό, δύο πιάτα μεγάλα βαθιά, άνετα. Ένα ψωμί, κανονικό ένα ψωμί, μια μέρα το πολύ, το έχω φάει και μόνος. Δύο πιάτα φαγητό. Αν δεν έχει φαγητό, χτυπάω δύο κουτούλες.
5: Τι χτυπάς?
2: Δύο κότες.
5: Τι είναι οι κότες, τι κότες?
2: Κότες, ψητές.
5: Κοτόπουλα.
2: Κοτόπουλο, ναι.
5: Το λες κότα και μπορείς και το τρως, ρε φίλε. Μετά, δηλαδή, μου λες δύο κοτούλες, το μυαλό μου πάει σε κοτέτσια, να πούμε.
2: Παίρνω τηλέφωνο, με έρχονται. Δύο.
5: Να.
2: Τις δύο τις τρώω.
5: Δύο κοτόπουλα τρως.
2: Δύο κοτόπουλα άνετα. Και την πέτσα όλα μαζί. Όλα.
5: Από πού έρχονται αυτές οι κότες?
2: Από μαγαζιά. Παραγγέλνε. Τηλεφωνικά παραγγέλνω. Έχουμε μαγαζιά που μας παίρνουν τηλεφωνικά.
5: Μάλιστα. Δύο κοτόπουλα.
2: Δύο κοτόπουλα τα άνετα.
5: Τα σκίζεις.
2: Δύο κοτόπουλα τα σκίζω άνετα.
5: Ναι.
2: Πάμε μετά στο απόγευμα.
5: Καλαρνή.
2: Στο απόγευμα. Χτυπά τουλάχιστον δύο σαντουτσάκια σε εμάς στη Θεσσαλονίκη. Τα λέμε μπαμπάτσικα, γιατί δεν μπαμπάτσικα. Εδώ στην Αθήνα βλέπω είναι μινιατούρες. Δηλαδή τα δύο, όρη και τρία, ισοδυναμεί με δικά σας έξι σάντουτς.
5: Μάλιστα.
2: Για απόγευμα. Εκεί κλείνουμε. Σταματάω κανένα δύο ώρες. Χτυπάω μετά ένα διάμεσα.
5: Εκεί σαν... λίγο καταλαγιάζει, ναι. Το απόγευμα, λίγο μετά.
2: Λίγο καταλαγιάζει με τα τρία σάντουτς, ή δύο ή τρία σάντουτς.
5: Το θερμό.
2: Πάω και ένα ακόμα απόγευμα το απόγευμα,
5: ναι.
2: Το βράδυ, πριν κοιμηθώ.
5: Ναι.
2: Μετά πάω και κοιμάμαι, αλλά διάμεσα.
5: Κατά τη διάρκεια του ύπνου σηκώνεσαι λίγο να φας κάτι.
2: Ναι. Πιάνει λεμαργία. Και ό,τι βρω στο ψυγείο, μασαλάμι είναι, μακασέρι είναι.
5: Α, τη νύχτα εκεί που κοιμάσαι, πάλι το θεριό μέσα σου σου
2: επίπεδο. Όταν ανέβει το θεριό, δηλαδή.
5: Βάλε να πας να φας, μάλιστα.
2: Βάλε να φας.
5: Μάλιστα.
2: Έχω γίνει πολύ στο φαγητό.
5: Έχει ξεφύγει.
2: Έχω ξεφύγει πάρα πολύ.
5: Αισθάνεσαι δηλαδή ότι έχεις ξεπεράσει τα όρια σου εδώ που είμαστε τώρα.
0: Έτσι είναι. Και πού είστε ακόμα? Μαζεύτηκαν και κάτι σουσουράδες. Ήρθανε και κάτι κοκόνες. Μας το παίζουνε και αυτές τώρα ότι έχουν άποψη από πολιτική. Άστο. Άστο, αδερφέ, άστο εκεί πέρα έξω που ακούς, άστο. Μπορείς να καταλάβεις. Όποια δούνε ότι να λίγο μπορεί να περπατήσει με τακούνι. Ότι να λίγο μπορεί να φορέσει καμιά φούστα. Ότι να λίγο να κάνει μαλλί και νύχια. Την παίρνουνε μαζί και την ονομάζουν πολιτικό πρόσωπο. Βάλε το χητικό να τελειώνουμε με τα χητικά. Δώστα, τι κλίμα επικρατούσε μέσα στις ταβέρνες στη Θεσσαλονίκη.
1: Χωριάτη.
6: Βάλε.
1: Ντολμαδάκια.
6: Βάλε.
1: Ζατζίκι.
6: Βάλε.
1: Μελικανοσαλάτα.
6: Βάλε.
1: Πατάτες.
6: Βάλε.
1: Τυροπιτάκια χεράτα.
6: Βάλε.
7: Ένα πόδι ολόκληρο.
6: Βάλε. Ρεσούλα τώρα, δεν με αφήνεις εδώ πέρα με τον άνθρωπο.
7: Έχεις παραγγείλει το μισό κατάλογο, Χριστιανέ μου, το βόδι το δικό μου, σε πείραξε.
8: Τέλος πάντων, συνέχισε για τις έκοψες.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, κολοκυθάγιο σταυροπόδι.
6: Βάλε.
1: Μπουγιορτή.
6: Τι είναι αυτό, βάλτο.
7: Σαγανάκι έχεις.
1: Έχω με φωτιά, έχω και χωρίς.
8: Τη φωτιά την ανάψω εγώ.
7: Όχι, όχι. Βάλετε φωτιά εδώ μέσα. Μία ώρα κρέπαρα το μαλλί με τη λάχη, θα κοιμηθώ παρανάλωμα.
8: Τι πεις αργά.
7: Ρετάκι, δεν θα πεις κάτι.
8: Για ποιο πράγμα.
7: Το μπούτι.
8: Α, κρατικά, καλά.
9: Κοκορέτσι του θανάτου και κλέφτηκο οριτζινάλ. Οριτζινάλ, μιλάμε, το έχω θαμμένο το αρνί στην αυλή τρεις μέρες για να γίνει.
7: Τι είναι, λίρες.
8: Βάλω.
9: Βάζω.
8: Να πιούμε κάτι, μωρέ.
9: Να πιείτε, πάω να σας ετοιμάσω εγώ τα πράγματα και σας τα φέρω.
7: Ναι,
9: τι θα,
7: ναι,
9: πιείτε,
7: ναι,
9: τι θα πιείτε.
7: Να πιούμε λίγο κρασάκι, μωρέ. Επέτειός μας είναι να μην πιούμε λίγο κρασί.
8: Έχει δικό σου.
9: Έχω το δικό μας, σας φέρω το δικό μου το χύμα. Είναι
7: όχι,
9: εξαιρετικό.
7: Όχι. Τώρα είναι η επέτειός μας, μωρέ. Τάκι, να μην ανοίξουμε ένα μπουκάλι, έτσι ωραίο.
8: Καλά λέει σούλα, μακριβό μπουκάλι.
9: Μπουκάλι, θέλετε κλειστό.
7: Ναι,
9: έχω. Βαγγελάκι, το μπουκάλι το καλό το κρασί να μου φέρεις.
7: Άντε να δούμε.
9: Δίπλα από εκείνη στο ψυγείο. Το έχω. Άμα δεν πάω μέσα, Εδώ είναι ρε, λάτρε, μέσα εδώ ρε, δίπλα, μέσα από το καλοριφέρ, δίπλα το έχω πάρει σε θερμοκρασία να πιάνει, δεν το βλέπεις.
10: Σου παπαρέχει η Μάρκες.
1: Σας το θέλει.
7: Άντε να δούμε.
1: Δεν ακούνε καθόλου. Μπράβο Βαγγελάκη, μπράβο τα αγόρια. Πήγαινε πάλι μέσα.
7: Αυτό είναι το κρασί.
0: Και πλακώθηκαν στα κρασιά. Περίμενε η λιμουζίνα, είχαν κλείσει τους δρόμους. Να τραβάνε οι κάμερες. Λες και ήρθανε να πούμε οι ηγέτες. Ποιοι τα παράσιτα τώρα, βγήκανε στη φόρα. Βγήκανε στη φόρα τα παράσιτα, τα πληρώναμε όλα εμείς. Φώναξε ο άλλος εδώ πέρα όλα τα στελέχη. Φώναξε ο άλλος τα πολιτικά γραφεία. Φώναξε την ΟΝΕΔ. Φώναξαν, κεράσαν ποτά, κεράσαν φαγητά, τα πληρώσαμε όλα εμείς. Εμείς. Βενζίνες εμείς. Όλα εμείς. Ανέβαλε ένας από όλους αυτούς το χέρι στην τσέπη να πληρώσει έστω το ξενοδοχείο, ρε. Έστω ρε το πρωινό του. Εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Όλα πληρωμένα από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία η καταχρεωμένη. Η Νέα Δημοκρατία η οποία τι κάνει, γεμίζει τα ταμεία της από τα κρατικά ταμεία. Κατάλαβες, φυσικά βγάζουν και κάτι συγκεκριμένα επιδόματα, κάποιες συγκεκριμένες απευθείας αναθέσεις, απευθείας ανάθεση για συγκέντρωση υπέρ του περιβάλλοντος. Παράδειγμα φέρνω τώρα, κάτι τέτοιο είχε κάνει ο Άδωνης. Συγκέντρωση για να τιμήσουμε, έλεγε τώρα στο διαδίκτυο, στη Διάβγεια, έλεγε. Συγκέντρωση, απευθείας ανάθεση για συγκέντρωση για να τιμήσουμε τους πυροσβέστες που πέσανε στη φωτιά. Και μαζεύτηκαν εκεί στην αίθουσα όλοι οι νεοδημοκράτες και τρώγανε σούσι. Ανάθεμα αν είχε ένα πυροσβέστη μέσα. Κι όμως το κράτος πλερουά. Ποιος μου λέει εμένα τώρα εδώ πέρα στο ΑΡΚ που ήρθε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού ότι δεν έγινε καμία απευθείας ανάθεση, που να λέει ότι ήταν μορφωτική πολιτιστική ώρα για τους νέους. Ποιος μου λέει εμένα ότι άμα ψάξω δεν θα βρω τέτοια σύμβαση. Και για όλους τους υπόλοιπους. Για να ξέρετε πώς παίζετε το παιχνίδι τους. Και εμείς τους πληρώνουμε και από πάνω. Πάρε και μισθό. Γι' αυτό η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Όπως είπε ο Μητσοτάκης. Γιατί το 2019 λέγαμε να μην γίνουμε Βουλγαρία. Και το 2026 στη Βουλγαρία λένε να μην γίνουμε σαν την Ελλάδα. Αυτό κατάφερες. Όπως και να έχει όμως, επειδή περνάει η ώρα και έχει πάει παρά 10 και τη δεύτερη ώρα θα έχουμε κοντά μας ζωντανά τον κύριο Ηρακλή Νικταρή, έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια ιστορικά. Γιατί όπως σας είπα, αυτές τις μέρες συνέβησαν τρομερά πράγματα παλαιότερα. Στις 12 και 10 το βράδυ, φίλοι μου, μόλις είχε μπει 6 Σεπτεμβρίου του 1955 και ενώ υπήρχε μια συνδιάσκεψη για το Κυπριακό Ελλάδας-Τουρκίας-Μεγάλης Βρετανίας, έσκασε μια βόμβα στο προάβλιο του σπιτιού του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, που τότε είχε γίνει τουρκικό προξενείο. Η έκρηξη αυτή έσπασε τα τζάμια. Και το ξημέρωμα, όλες οι εφημερίδες, όλα τα ραδιόφωνα στην Τουρκία μιλούσαν για ολοκληρωτική καταστροφή στο σπίτι του Κεμάλ. Η Ιστανμπούλ Εξπρές έγραφε: βάλανε φωτιά στο σπίτι του πατέρα μας Κεμάλ Ατατούρκ. Και κυριολεκτικά είχε υπάρξει τόση ένταση που ακόμα και από τα γραφεία του σωματείου τότε της Τουρκίας βγάζανε στη φόρα μηνύματα όπως η Κύπρος είναι τουρκική. Υπήρχαν νέοι που βγαίναν στους δρόμους με συνθήματα κατά των Ελλήνων. Στείναν ειδικές πινακίδες στα τουρκικά μαγαζιά για να ξεχωρίζουν αυτά από τον Ρωμιόν τα μαγαζιά και μοιράζανε προκηρύξεις. Έγινε ο κακός χαμός τότε. Μέχρι που ένας φανατισμένος όχλος ξεχύνεται στους δρόμους και δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά του. Κατέστρεψε ό,τι ελληνικό, αρμένικο και εβραϊκό υπήρχε τότε. μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, μέχρι σήμερα δηλαδή, το 1955, βρίζανε, κατέστρεφαν, βίαζαν και σκότωναν. Κατέστρεψαν και έκαψαν 4.214 διαμερίσματα, 1.004 καταστήματα, 73 εκκλησίες, μία συναγωγή, δύο μοναστήρια, 26 σχολεία, 5.317 εγκαταστάσεις, όπως εργοστάσια, αποθήκες, μπαρ και ό,τι άλλο είχαν. Το παρατηρητήριο του Ελσίνκι έκανε λόγο τότε για 15 νεκρούς. Και ο αρχηγιατρός του νοσοκομείου του Μπαλικλή δήλωσε πως είχε εξετάσει 60 γυναίκες τα οποία ήταν θύματα βιασμού. Και πιστεύετε, φυσικά, πως θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ήταν πολύ περισσότερα. Διότι πολλές γυναίκες δεν το είπαν πουθενά ή δεν πήγαν στο γιατρό. Γιατί φοβόντουσαν ή γιατί ντρεπόντουσαν. Ο νεαρός που είχε βάλει τη βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ ήταν μουσουλμάνος σπουδαστής από την Κομωτινή. Συνελήφθη εκείνο το βράδυ από τις ελληνικές αρχές. Το όνομά του ήταν Οκτάι Εγκίν. Και μετά από την ανάκριση προφυλακίστηκε και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά από λίγους μήνες θεραπεύτηκε κιόλας αυτός. Τώρα αν δραπέτευσε μόνος του ή τον βοήθησαν, θα βάλω ένα ερωτηματικό, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που δεν πιστεύει ότι δεν τον βοήθησαν. Πιστεύω ότι έγινε σε συνεννόηση όλο αυτό. Ωραία! Αμέσως φυσικά, εφόσον δραπέτευσε, φυγαδεύτηκε για την Τουρκία. Όπου εκεί πέρα αντιμετωπίστηκε ως λαϊκός ήρωας. Και αργότερα το τουρκικό κράτος τον έκανε και κυβερνητή σε μια επαρχία. Γιατί αυτή ήταν η ανταμοιβή του για την προβοκάτσια. Αυτή ήταν η αμοιβή του για όλο το στημένο εργάκι που δημιούργησαν. Και αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε αφορμή στην Τουρκία. Και έτσι το πογκρόμ επεκτάθηκε και στη Σμύρνη. Το απίστευτο όμως είναι το ότι ομάδες Τούρκων μπήκαν και στα σπίτια Ελλήνων αξιωματικών που μετήχανε στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ της Σμύρνης και βίασαν συζύγους, θυγατέρες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ξεχύλισε η οργή. Και έπεσε τότε ένα τηλέφωνο. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Φώστερ Ντάλλες, πήρε τηλεφωνάκι. Το State Department έστειλε τηλεγράφημα και στις δύο πλευρές, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και μίλησε για σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Σας τα λέω αυτά γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση ζήτησε το State Department. Και αυτό για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Focus FM 103,6% ελληνικός.
12: Focus στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 6 λεπτά μετά τις 2 σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Κάλλας του Δήμου Αριστοτέλη. Ισχυρές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της, ενώ ήχησε και το 112 σε ετοιμότητα, καλούνται κάτοικοι και επισκέπτες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Χαλκιδική και Άγιο Όρος. Κλιμακώνεται η ενεργειακή κρίση, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, ασκώντας μεγάλες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προειδοποιεί για σημαντική μείωση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου μέσα στο 26 λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων και των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο άργο πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη στήριξη της κυβέρνησης στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσία του στο Καστελόρισο, Τυρό και τη Στροκύλη. Κάποιος να πει στον Πρωθυπουργό ότι η ΑΟΣ δεν είναι σαλάμι να το κόβει σε φέτες όπως σε βολεύει ή όπως σε αφήνουν οι Τούρκοι να βολεύει. Εδώ μιλάμε για μειωμένη επίρρεια και 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Αυτό σημαίνει σαλαμοποίηση της ενιαίας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία αποδεικνύει ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία διακατέχονται από φοβικά σύνδρομα απέναντι στον Ερντογάν, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Στον εντοπισμό αυτοκινήτου που φέρεται να συνδέεται με την απόδραση του κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών προχώρησαν οι αρχές ανθρωποκυνηγητό για τον 41χρονο και τους συνεργούς του. Τραγωδία στην Κρήτη, στη Μεσαρά του Ηρακλείου, 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος με το αγροτικό του όχημα την 87χρονη μητέρα του, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχερό το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Θεσσαλία και σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας. Το βράδυ θα επηρεαστούν και τμήματα της Θράκης. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα έως 35 βαθμούς, στη Θεσσαλία έως 37, στην Ήπειρο έως 32. Στο νομό Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι. Αναμένονται παροδικές βροχές στις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: λένε όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
3: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
2: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
3: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-30-35.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
10: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικό.
9: Φοβερό, ναι.
10: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
11: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο νεκρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα.
12: με τις καρδιές σε πείραμα, με τρέδα και με το αίμα.
13: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
14: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
15: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
16: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στον Χριστό.

0: Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Βίτα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Βίτα, εσείς?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Κύριε Βίτα, παρακολουθώ το τι ακριβώς συμβαίνει στην επικαιρότητα και γενικά όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με τις αποφάσεις που παίρνουν όσοι κυβερνούν και φυσικά και η νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Και έχω καταλάβει ότι έχουν φτιάξει ένα ιδιωτικό κράτος και ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εμείς στη μέση, οι οποίοι και πληρώνουμε και δεν κερδίζουμε. Πώς το βλέπετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, το ιδιωτικό κράτος, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κονκλάβιο εξουσίας το οποίο φαίνεται να λειτουργεί μόνο για τον εαυτό του και για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε αυτό, και οπωσδήποτε έχουν σε περιφρόνηση τον απλό κόσμο, τον καθημερινό κόσμο, τον κόσμο των εργαζόμενων, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλους οι υπόλοιπους οι οποίοι τέλος πάντων κρατούν την οικονομία όρθια σε αυτή τη χώρα και υπάρχει μια δραστηριότητα. Αυτοί οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων παιδιά του κομματικού σωλήνα και αποτέλεσμα πολλών ετών και όλων των διακυβερνήσεων ως σήμερα, είναι άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, βρίσκονται σε μια γυάλα και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούν να κατανοήσουν τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα και κάνουν ασκήσεις επί χάρτου για τα οικονομικά, ασκήσεις επί χάρτου στα δικαστικά, ασκήσεις επί χάρτου στην υγεία. Ασχολούνται με νούμερα, λες και οι άνθρωποι είναι νούμερα ή τέλος πάντων τους βλέπουν ως νούμερα και όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση που ένα καζάνι το οποίο κοχλάζει από κάτω του λαού περιμένει τις επόμενες εκλογές για να δώσει τις απαντήσεις του, γιατί είναι και το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούν να κάνουν, γιατί όπως έχετε καταλάβει από την πείρα σας, χιλιάδες διαδηλώσεις να κάνεις, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει κάτι και συνεχίζουν τον ίδιο στραβό δρόμο, όχι πάντα, αλλά τον ίδιο στραβό δρόμο που έχουν πάρει χωρίς να δίνουν λογαριασμό. Το χειρότερο απ' όλα είναι να δίνουν λογαριασμό. Και επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση με την έννοια, όπως τη λέει το Σύνταγμα, δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μία φωνή η οποία παλεύει να κρατήσει τα μπόσκα και μακάρι να βγει ακόμα πιο δυνατή στις επόμενες εκλογές, ώστε να υπάρχει αντιπολίτευση επιτέλους στη χώρα, να υπάρχει έλεγχος και να ξέρουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να κινούνται ανεξέλεγκτοι. Προς το παρόν είμαστε σε μια κατάσταση κατά την άποψή μου ανεξέλεγκτη.
0: Ναι, αλλά βλέπω το ότι το μόνο που έχει μείνει από τα κοινωνικά αγαθά το οποίο θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν και έχουν αγοράσει ήδη τις μετοχές αυτή η αυλική του Μητσοτάκη είναι το νερό. Και από όσο γνωρίζω, έρχονται στη χώρα και κάποια data center τα οποία ξέρετε πως λειτουργούν, χρειάζονται το νερό και γι' αυτό το λόγο όποιος στην ουσία έχει στα χέρια του το ιδιωτικό νερό θα γίνει πλούσιος. Το θέμα είναι τι θα πάθει ο Έλληνας όταν θα ανέβουν οι τιμές. Γιατί αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν σαν καπιταλιστές για να έχουν κέρδη. Δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές όμως, κύριε Βίτα. Και αυτό είναι αντισταγματικό. Δεν γίνεται να πεθαίνουν άνθρωποι την ώρα που κάποιος βγάζει λεφτά.
1: Κοιτάξτε, άνθρωποι θα πεθαίνουν είτε βγάζεις λεφτά είτε δεν βγάζεις λεφτά, έτσι. Ο θάνατος είναι...
0: Ναι, αλλά να πεθαίνουν για αυτό το λόγο που βγάζεις εσύ λεφτά. Αυτό εννοώ.
1: Για αυτό το λόγο που βγάζεις λεφτά. Κοιτάξτε, εγώ θα πήγαινα ακόμα περισσότερο, πιο μακριά από εσάς και θα έλεγα ότι δεν θα με πείραζαν εμένα τα 10 data center. Λέω, δεν θα με πείραζαν αν αυτή τη στιγμή υπήρχε μια σοβαρή πολιτική στο θέμα του τουρισμού, όπου στερείται η Ελλάδα νερού, στερούνται περιοχές της Ελλάδος νερού, στερούνται αγρότες στο νερό, στερείται ο κόσμος από τα βασικά του, διότι σε ένα που δεν είναι σχέδιο, σε μια κατάσταση που έρχονται 40 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα, οι οποίοι αφήνουν ελάχιστα λεφτά ο καθένας, δηλαδή είμαστε στη 19η θέση από πλευράς εισοδημάτων, χωρίς η χώρα να έχει υποδομές το καλοκαίρι, δαπανούν χρήματα, πάρα πολλά, νερό, πάρα πολύ νερό, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά ωφέλη. Δηλαδή, είναι τα data center που οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι τα data center που οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη.

0: αυτό.
1: Ναι, εγώ αυτό που θέλω να σας εξηγήσω είναι το ότι είδαμε κάτι παρόμοιο με την ηλεκτρική ενέργεια, όπου χτίστηκε ένα καρτέλ ενέργειας. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Βίτα, ότι δεν θα χτιστεί ένα αντίστοιχο καρτέλ νερού, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, οι οποίοι μετά μεταξύ τους οι προμηθευτές που θα πουλάνε στον Έλληνα πολίτη θα ανεβάζουν τις τιμές και θα ελέγξουν την αγορά. Θα γίνει δηλαδή πάλι αυτή η μπίζνα που θα κερδίζουν αυτοί και ο Έλληνας δεν θα έχει να πληρώσει. Γιατί άλλο να πληρώνουμε τώρα στο Δήμο ένα συγκεκριμένο ποσό 35 ευρώ για το νερό και άλλο να έρθει αύριο μεθαύριο αυτό το καρτέλ νερού και να βαράει ανάλογα με το κυβικό.
0: Κανείς δεν μπορεί να σας βεβαιώσει ότι οι φόβοι σας δεν θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί πράγματι ειδικά αυτό που έγινε με το ρεύμα είναι εξωφρενικό. Δηλαδή αυτό που βλέπει ο πολίτης, υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, αλλά αυτό που βλέπει ο πολίτης είναι ότι έχει γεμίσει παντού φωτοβολταϊκά και έχει γεμίσει παντού ανεμογεννήτριες, και ενώ αυτή τη στιγμή η χώρα έπρεπε να έχει αυξήσει την παραγωγή και άρα να μειώσει το κόστος, βλέπει το ακριβώς αντίθετο. Και απλώς πολίτης το βλέπει συνδέπτο και δεν μπορεί να το καταλάβει. Όσο αφορά δε το νερό, κανείς πράγματι δεν μας διασφαλίζει. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δηλαδή, το νερό για να βγει έχει κόστος. Για να μεταφερθεί έχει κόστος. Για να επιδιορθωθεί έχει κόστος. Άρα είναι βέβαιο ότι έχει ένα κόστος. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή με σιγουριά οι Δήμοι να το καλύψουν. Εκεί είναι όλοι ελληματικοί με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Καταρχήν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, τη φτάσανε. Ένα λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Βίτα. Δεν μου αρέσει να διακόπτω, αλλά πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Γιατί το μοτίβο είναι συγκεκριμένο. Τι κάνουνε, αφήνουνε τα πάντα να σαπίσουνε για να έρθουν μετά να παρουσιάζουν τους καλούς ιδιώτες που έρχονται να μας σώσουν.
0: Επίσης δεν μπορώ να σας διαψεύσω σε αυτό. Δεν, θα το ήθελα πραγματικά, αλλά δεν μπορώ να σας διαψεύσω. Γιατί αυτή είναι η εντύπωση η οποία δίνεται στον κόσμο. Ότι οτιδήποτε κρατικό, είτε σκόπιμα, είτε ακούσια, βρίσκεται στο περιθώριο, μέχρι που ο κόσμος να οργιστεί και να είναι σε αγανάκτηση και μετά να μην αντιδράσει όταν προτείνουν μία λύση. Και αυτό έχει γίνει τόσες πολλές φορές και με τόσα πολλά πράγματα, ήδη τα αεροδρόμια, το ίδιο δεν έγινε με τα αεροδρόμια. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που έχω εικόνα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν το πήρε ιδιώτης και τι έκανε. Θα σας πω ότι στο αεροδρόμιο της Ρόδου επί 4 χρόνια υπήρχε αίθουσα με τουαλέτες οι οποίες ήταν 30 στον αριθμό και οι 30 εκτός λειτουργίας.
1: Ναι,
0: και λέω τώρα, θέλει λεφτά αυτό το πράγμα για να μην το απαξιώσεις και ο τουρίστας που φεύγει από τη χώρα να έχει συν 30 τουαλέτες? Δεν θέλει. Δεν σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα γινόταν επίτηδες? Και έγινε και κάτι άλλο στο αεροδρόμιο της Ρόδου πριν το πάρουν η εταιρεία που το πήρε. Πήγαινε στο χειμώνα να φύγεις από εκεί και κάποια στιγμή έβλεπα εγώ τους εργαζόμενους εκεί να κουνιούνται και να περπατάνε περίεργα. Λέω, παιδιά, γιατί είναι περπατάτε έτσι? Επειδή είχα έρθει απ' έξω λοιπόν, δεν είχα καταλάβει ότι μέσα είχε παγωνιά. Και οι άνθρωποι περπατούσαν έτσι γιατί φορούσαν παντελόνι πάνω από το παντελόνι. Και μπλούζες πάνω από τις μπλούζες, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν από το κρύο. Είχε μέσα, ξέρω εγώ, 5 βαθμούς.
1: Έτσι.
0: Και λέω τώρα, το αεροδρόμιο το οποίο κάθε μέρα βγάζει του κόσμου τα λεφτά ως δημόσιο αεροδρόμιο. Είχε τρομερό κόστος να βάλεις δύο μεγάλα κλιματιστικά. Για να μην κρυώνουν οι εργαζόμενοι. Και τώρα, όταν δεν κρυώνουν, λένε τι ωραία που το πήρε ιδιώτης. Βέβαια, άμα το έχεις 4 χρόνια κινέζικα.
1: Κύριε Βίτα, στο Ηράκλειο, το αεροδρόμιο, το οποίο έχει ακόμα πίνακα σολάρι. Ο πίνακα σολάρι, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι αυτός ο ηλεκτρομηχανικός πίνακας που ακόμα είναι με τις κάρτες. Τα γράμματα αλλάζουν με τον ήχο, αυτό το κλακ-κλακ που κάνει και αλλάζουν τα γράμματα. Παρατημένα όλα τα δώσανε στον ιδιώτη τζαμπά, ο οποίος ιδιώτης είναι φίλος τους, ο οποίος ιδιώτης πιθανότατα θα τους δίνει κάτω το τραπέζι καμιά μίζα, γιατί καλός ή κακός δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για να μπορούμε να το ισχυριστούμε, αλλά όλοι γνωρίζουμε, εντάξει, γιατί έτσι πάει το πράγμα, χαζός δεν είναι ο κόσμος, και βλέπεις μετά αύριο μεθαύριο να διαχειρίζονται όλες τις δημόσιες δομές άνθρωποι, ιδιώτες, εταιρείες, φαντ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Βίτα? Γιατί θα πάω στην επόμενη ερώτηση. Όταν ο Έλληνας πολίτης φορολογείται για να έχει δρόμους, νοσοκομεία, αεροδρόμια, λιμάνια και ό,τι άλλο θα έπρεπε να έχει, και βλέπει ότι και φορολογείται σκληρά με 24%.

0: 100%. Και δεν έχει αεροδρόμια, πρέπει να πληρώσει ξανά. Και για τους δρόμους πρέπει να πληρώνει διόδια, ενώ πληρώνει τέλη κυκλοφορίας. Και τα ξέρετε, και για την υγεία τα ίδια και παντού τα ίδια. Αναρωτιέται και λέει, για ποιο λόγο να φορολογούμε, ενώ έχει μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα ιδιωτικό κράτος, από εκεί που ξεκινήσαμε, για ποιο λόγο?
1: Αυτά είναι παθογένειες ετών που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο που υπάρχει τώρα, να υπάρχει εχθρότητα των πολιτών προς το κράτος. Αντί να θεωρήσει ο πολίτης ότι το κράτος είναι μαζί του σε διάφορα θέματα, είναι αυτά που είπατε και είναι και άλλα τόσα επί 10. Αντί ο πολίτης να θεωρήσει ότι το κράτος είναι δίπλα του αυτή τη στιγμή, θεωρεί ότι είναι αντίπαλός του. Αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, συγγνώμη, δεν το θεωρεί. Ναι. Δεν το θεωρεί, κύριε Βίτα. Είναι αντίπαλος.
1: Είναι ακριβώς.
0: Είναι αντίπαλος.
1: Δηλαδή έχει πιο πολλά επιχειρήματα να πει ότι είναι αντίπαλός μου το δημόσιο παρά να πει ότι είναι μαζί μου. Τώρα, τι θα πούμε στους γονείς που για δεύτερη χρονιά δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μετακίνηση μαθητών μέσα στη Θεσσαλονίκη? Τι θα πούμε? Να πούμε ότι το κράτος σας προσέχει και μπαίνει ο κόσμος και στα πλαίσια της υπογεννητικότητας τους λέμε ότι να ξέρετε ότι αν θα κάνετε παιδιά η ζωή σας σε αυτή τη χώρα θα είναι μαύρη. Θα πρέπει εσείς να παρατήσετε δουλειές, να παρατήσετε τα πάντα και τα παιδιά σας να τα πάτε εσείς και να τα φέρετε από το σχολείο διαλύοντας το ωράριό σας και τον επαγγελματισμό σας. Τι να τους πούμε, να τους δώσουμε κίνητρα τους νέους γονείς και να τους πούμε ότι όταν κάνετε παιδιά μπορεί τις μισές μέρες να έχουν απεργία τα σχολεία γιατί θέλουν να παραπονεθούν κάποιοι δάσκαλοι για την Νικαράγουα? Τι να τους πεις, κάνετε παιδιά όταν αυτή τη στιγμή έρχεται και σας λέει σου δίνω 10 ευρώ το μήνα πρόσθετο επίδομα και θα πρέπει να πανηγυρίζεις? Λες και με 10 ευρώ μπορείς να αγοράσεις 2 πάμπερς? Και θα το δει δηλαδή ότι τον κοροϊδεύεις συνεχώς και συστηματικά.
0: Και δεν θα σκεφτεί, κύριε Βίτα, αυτός ο νέος άνθρωπος να πει θα πάω στην Ισλανδία, για παράδειγμα, όπου στα 3 χρόνια θα μου δώσουν 400 ευρώ σύνταξη, θα μου παρέχουν κάποια πράγματα, θα είμαι ασφαλισμένος χωρίς να τρέχω και θα πληρώνω έναν λογαριασμό και όχι 1000 λογαριασμούς. Μα του δίνεται μια καλύτερη ευκαιρία πλέον στο εξωτερικό και γι' αυτό το λόγο φεύγουν όλοι.
1: Για όλα υπάρχει αιτία. Δεν μπορεί τώρα άλλος να σηκώνεται, να ξεσπιτώνεται και να πηγαίνει στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια αιτία. Δεν είναι παλαβός ο κόσμος που φεύγει. Και τέλος πάντων ο πατριωτισμός του κάποιοι να δίνουν την μάχη τους εδώ πέρα, κάποια στιγμή μπορεί να σε κουράσει. Και να πεις ότι δεν γίνεται ρε παιδιά να είμαι εγώ γιατρός και να μου δίνεις τώρα 1200 και να μου έχεις και συνθήκες άσχημες και να μου λες ότι πρέπει να λέω και ευχαριστώ όταν θα φύγω ας πούμε στην Ολλανδία και θα παίρνω 4000 και θα έχω κυλημένα τα θέματά μου έτσι. Θα έχω λυμμένα τα θέματα της μετακίνησης, θα έχω λυμμένα τα θέματα της εφορίας, θα έχω λυμμένα τα θέματα της καθημερινότητας που εδώ πέρα θεωρούμε ότι είναι ας πούμε κατακτήσεις. Εδώ έκανες ένα μετρό με πέντε στάσεις ακόμα και θέλουν περίπου να πιστέψουμε ότι έχουμε κατακτήσει τον Άρη.
0: Το πιο υπερσύγχρονο μετρό μας έλεγαν στις τηλεοράσεις όλο τον κόσμο.
1: Γιατί άμα δεν έχεις γυρίσει τον υπόλοιπο κόσμο και να ξέρεις για παράδειγμα ότι αυτό το μετρό το έχει η Σιγκαπούρη από το 2003 και δεν θα σου πει το πιο υπερσύγχρονο στον κόσμο. Ή αυτό το οποίο επειδή έχει και 5 αρχεία μέσα ότι είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η Σουηδία θα έχει από κάτω πώς το λένε... αρχαίο δρόμο, η Γερμανία θα έχει αρχαίο δρόμο ή θα έχει αρχαίο δρόμο το Πακιστάν ή και το Ιράν το αρχαίο δρόμο από κάτω. Η Ελλάδα θα έχει αρχαίο δρόμο, βάλατε και το αυτό μαζί και σοβαρό πράγμα και πρέπει εμείς, όχι σοβαρό πράγμα, εντάξει ωραίο είναι, δεν είπε κανείς όχι, αλλά δεν θα μας λέτε τώρα ότι αυτό είναι παραπάνω από το φυσιολογικό που είναι αυτονόητα για τις άλλες χώρες.
0: Υπάρχει ένα τρίξ ανάμεσα σε όλα αυτά τα έργα, τα δημόσια έργα φυσικά, γιατί η διαφθορά έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο, το έχει τρυπήσει το κόκαλο. Υπάρχει έτσι ένα μοτίβο με τις καθυστερήσεις, κύριε Βίτα, και με τις αποζημιώσεις που δίνουν στους εργολάβους. Και πολλές φορές η κοινωνία και ο κόσμος, και εγώ ίδιος το παραδέχομαι ότι λέω, το ότι όλο αυτό γίνεται σκεμμένα για να μπορούν να μοιραστούν τα λεφτά οι εργολάβοι με αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα σε 4 χρόνια μπορεί να γίνει μετρό σε μια πόλη όπως τη Θεσσαλονίκη, όπου από κάτω είναι γεμάτη αρχαία. Ποιος δεν γνώριζε ότι θα πετύχουμε αρχαία από κάτω και κάναμε 50 χρόνια τώρα να αποκτήσουμε ένα μετρό και πόσα λεφτά δώσαμε τελικά σε αποζημιώσεις και πού πήγαν αυτά τα λεφτά, αν τελικά επέστρεψαν κάτω το τραπέζι σε κάποιους. Γιατί κύριε Βίτα, αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά τους, είναι δικά μας. και κανονικά, θα έπρεπε να φύγουν από τις θέσεις τους όσοι δεν υπολόγισαν σωστά το έργο.
1: Ξέρετε τι θέλω να μας πούν, κύριε Σερέτη. Βρήκαμε τα αρχαία στην Βενιζέλου και γι' αυτό καθυστερήσαμε μια δεκαετία. Και ρωτάω εγώ τώρα, η Αθήνα δεν είχε αρχαία? Η Αθήνα που όπου και να σκάψεις θα βρεις αρχαίο νόμισμα, αρχαίο δρόμο και σπίτι, το μετρό προχωρά κανονικά, ταχύτατα και στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Μόνο στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει να βρίσκουν αρχαία?
0: Όχι. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Όλη την Ελλάδα. Όπου και να σκάψεις όλη την Ελλάδα είναι αυτό το πράγμα.
0: Σωστό.
1: Στην Αθήνα όμως, κατά παράδοξο τρόπο, εάν θα δείτε τώρα πόσο γρήγορα περπατάει το μετρό, που πάει στα Εξάρχεια, που πάει στην Ευελπίδα, που πάει στο Γαλάτσι, αν δείτε πόσο γρήγορα τρέχει το μετρό εκεί, στα χρονοδιαγράμματα τα οποία λένε, πόσο γρήγορα τρέξαν και τα προηγούμενα που πήγαν στον Πειραιά, πόσο γρήγορα τρέξαν και αυτά που πήγαν στο Περιστέρι και σε πόσα χρόνια έχουν γίνει όλα αυτά τα δεκάδες χιλιόμετρα. Θα σας πω κάτι, σε εμάς έγιναν 9 χιλιόμετρα και πανηγυρίζουμε. Η Αθήνα έχει 110 χιλιόμετρα μετρό εδώ και τόσα χρόνια. Το δεκαπλάσιο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Και καταστράφηκε μια πόλη και μια γενιά για 20 χρόνια. Χτες πήγα σε ένα καφέ, το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση της Βενιζέλου με την Εγνατία. Και έβλεπα το Αλκαζάρ, αυτό το παλιό, το τι είναι αυτό το μνημείο τέλος πάντων,
0: ναι,
1: το οποίο το έβλεπα χωρίς κίνγκινες πινακίδες γύρω-γύρω και χωρίς φράχτες και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όταν πήγαινα σχολείο εγώ 17 χρονών ήταν και είχαν μπει κίνγκι εκεί πέρα. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πίσω υπήρχε κάτι.
0: Τα ίδια ζουν και στην Αθήνα με τον Παρθενώνα οι άνθρωποι. Και εκεί τόσα χρόνια είχες καλοσχές. Και τώρα που φύγαν τους φαίνεται περίεργο. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Στο ότι υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα τα οποία συλλέγουμε εμείς οι μέλισσες και έρχονται αυτοί και πραγματικά λαιλατούν τα κρατικά ταμεία, μοιράζουν συμβάσεις. Έχουμε δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. 600 εκατομμύρια για συμβουλές. Σε τι δώσαν τόσες συμβουλές, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί ο Έλληνας να μην καταλαβαίνει ο ίδιος, να μην εμπεδώνει, να μην συνειδητοποιεί το ότι αυτή τη στιγμή οι διαχειριστές οικονομίας, κύριε Βίτα, γιατί διαχειριστές οικονομίας είναι αυτοί οι άνθρωποι, εκμεταλλεύονται τον Έλληνα. Πατάνε πάνω στην πλάτη μας και χτίζουν περιουσίες. Πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση όταν τα επόμενα 35 και 40 χρόνια έχουν κάποιοι αναλάβει με συμβάσεις και συμφωνίες να διαχειρίζονται τα πάντα? Δηλαδή, πώς θα σου το πω αλλιώς, είναι στη μέση ο Έλληνας πολίτης και γύρω-γύρω είναι οι ιδιώτες οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές και απαιτούν πληρωμές.
1: Εγώ δεν θεωρώ τον ιδιωτικό τομέα ότι είναι κάτι κακό, γιατί οι ιδιώτες μπορεί να είμαστε κι εμείς. Αυτό το οποίο είπατε ότι υπάρχουν τα έργα τα οποία κατασκευάζονται και υπερπολαπλασιάζεται το κόστος λόγω καθυστερήσεων, αυτό είναι θα μπορούσε να είναι και από μεγάλη μπίζνα και από τεράστια ανικανότητα. Πάντως και τα δύο θέλουν αλλαγή και θέλουν έλεγχο. Δηλαδή, για παράδειγμα, το αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει πάρει αυτή τη στιγμή σύν 600 εκατομμύρια από την αρχική του σύμβαση, διότι το ελληνικό δημόσιο δεν έφτιαξε ακόμα, όπως έλεγε και δεσμεύτηκε, τον δρόμο για να πας εκεί. Το καταλαβαίνετε αυτό τώρα. Τις περισσότερες, και δεν το έκανα και από επίτηδες, διότι έχει διαμορφώσει μια τέτοια κατάσταση για να το κάνει τον δρόμο. Αλλά βέβαια, ποιος θα μας πει ότι αυτό δεν έγινε επίτηδες? Κάποιος δεν έβαλε κάτι παραπάνω στο συντάκι για να το κρατήσει λίγο παραπάνω, μία μελέτη, ένα διαγωνισμό ή κάτι άλλο, προκειμένου να κερδίσει κάποιος άλλος? Τώρα εδώ πέρα αναγκαστήκα να βάζουν ρήτρες, όπως γίνεται στο flyover, πάλι θα πάρουν λεφτά, αν το κάνουν πιο γρήγορα. Εδώ
0: αυτό
1: δηλαδή
0: σας
1: είναι
0: λέω.
1: Το νούμερο, έτσι.
0: Αυτό σας λέω. Ένα λεπτό κύριε Βίτα, συγγνώμη λίγο. Όταν μιλάω για ιδιώτες αρχικά, δεν λέω για τους ιδιώτες οι οποίοι έχουν ένα κατάστημα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εδώ μιλάμε για ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν κοινωνικά αγαθά. Το κοινωνικό αγαθό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος πρόσβαση. Και στα τρόφιμα, και στο νερό, και στο ρεύμα, και σε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, μια στέγη. Εδώ καταργήσανε και τον νόμο της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι όντως οι άνθρωποι δουλεύουν, εργάζονται και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Άλλο όμως αυτό Και άλλο να διαχειρίζεται κάποιος μια πηγή που βγαίνει μέσα από το έδαφος που ανήκει στον Έλληνα. Για ποιο λόγο να διαχειρίζεται αυτός αυτό το πράγμα?
1: Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή να σου το θέσω αλλιώς, να μπορούν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά και να μην πληρώνουν ένα ευρώ ενίκιο στον ελληνικό λαό? Τα βουνά είναι δικά τους.
1: Δεν ξέρω τι συμβάσει αυτό τώρα, για να πω την αλήθεια δεν μπορώ να το...
0: Μου φαίνεται περίεργο όλο αυτό, δηλαδή μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό, γι' αυτό το συζητάω.
1: Δεν το ξέρω αν υπάρχουν σε σημεία τα οποία πληρώνουν σε ιδιώτες που κατέχουν συγκεκριμένες περιοχές ή όταν πάνε σε περιοχές που ανήκουν στο δημόσιο, εάν και εκεί πληρώνουν μίσθωμα. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σου πω.
0: Ωραία, ναι, τουλάχιστον
1: γιατί δεν έχω εικόνα.
0: Γιατί αυτό δεν ανοίξει σε κάποιο ιδιώτη, είναι δασικές εκτάσεις όλες αυτές και έχει βγει ένας νόμος, είχε κάνει μια εισήγηση η κυρία Σακελαροπούλου, σε καμένες εκτάσεις να τοποθετούνται ανεμογεννήτριες, που αυτό είναι αντισυνταγματικό, γιατί το Σύνταγμα λέει όταν ένα δάσος καίγεται πρέπει να γίνει αναδάσωση. Βλέπουμε για παράδειγμα την Κόνιτσα. Καίγεται η Κόνιτσα 10 μέρες, 11. Δεν παίζει κανένα στα κανάλια. Όπως θα έπρεπε, αυτή την τραγωδία που χάνουμε πραγματικά ένα τόσο πλούσιο δάσος. Και την ίδια ώρα μπαίνω στο χάρτη της ΡΑΕ και βλέπω ότι έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες σε αυτό το βουνό. Η δικαστική εξουσία δεν θα έπρεπε να ελέγξει το τι ακριβώς συμβαίνει? Και αν κάποιος εσκεμμένα έβαλε φωτιά για να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να τοποθετήσουν εκεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει κάποιος έλεγχος.
1: Θα σου πω τώρα ειδικά για την Κόνιτσα και εκεί την περιοχή, υπάρχουν πλαγιές και βουνά τα οποία είναι κυριολεκτικά αδιάβατα. Για τα άλλα που έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες, θα έμπαιναν ανεμογεννήτριες είτε υπάρχει το δάσος είτε όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο να δούμε γιατί συμβαίνει, πώς συμβαίνει και να το κάνουμε. Δηλαδή δεν απαραίτητο να καεί το δάσος για να μπει ανεμογεννήτρια. Αυτό που εγώ θα κοιτούσα περισσότερο θα ήταν όταν ένα δάσος καεί, να κοιτάξουμε να κάνουμε μια σοβαρή αναδάσωση με τα δέντρα τα οποία πρέπει, κάτι το οποίο επίσης δεν γίνεται. Παρατιούνται όπως είναι, ό,τι κάηκε και τα αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Ανεβαίνουν πάνω κατσίκια, ιστορίες, τρώνε τα νέα βλαστάρια που βγαίνουν και κάνουν. Και βλέπεις ότι ενώ κάηκε κάτι, ας πούμε, μπείτε στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Είχε καεί πριν από 30 χρόνια η περιοχή κάτω στο Παλιούρι, ούτε που έχει ξαναφυτρώσει τίποτα, δεν σας κάνει εντύπωση. Εκεί την περιοχή της Σκιώνης κλπ. Είχε καεί όλο το δάσος μέχρι από πίσω μεριά και μετά από 30 χρόνια δεν έχει αναγεννηθεί τίποτα. Έχει κάτι πουναράκια. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται αυτό.
0: Αφού δεν είδατε και καμιά βίλα, αφού δεν είδατε καμιά βίλα εκεί.
1: Βεβαίως είδα βίλες. Βεβαίως είδα
0: βίλες. Είδατε βίλες.
1: Όλοι βλέπουν βίλες. Βεβαίως είδα βίλες.
0: Αυτό είναι... πώς γίνεται δηλαδή τώρα? Άμα δεν υπάρχει παρανομία σε όλο αυτό, πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό λέμε τώρα. Και λέμε μετά από 30 χρόνια δεν βρέθηκαν, ας πούμε, τρία δέντρα να μεγαλώσουν.
0: Και τρεις άνθρωποι, ένα λεπτό, και τρεις άνθρωποι να αναρωτηθούν από όλους αυτούς τους τις ανεξάρτητες αρχές, από όλους αυτούς εδώ πέρα που είναι υπεύθυνοι, αρμόδιοι, ένας δεν βρήκε, ας πούμε, το θάρρος να πάει να ρωτήσει αυτόν που έκτισε τη βίλα εκεί. Ρε αδερφέ, έλα εδώ, πώς έκτισες τη βίλα εδώ? Ένας που να κάνει έλεγχο δεν βρήκε το θάρρος, κύριε Βίτα, να πάει να το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο πώς εσύ έκτισες εδώ βίλα? Πώς?
1: Βέβαια θα πούμε όμως και το άλλο, γιατί πρέπει να αποδίδουμε το 4 στο 4. Και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, παραθωριστές, κάτοικοι, μόνιμοι κλπ. Και ξέρω να πήγε κανείς στην εισαγγελία και να έκανε καταγγελία και να είπε εδώ πέρα έκτισε κάποιος που ήταν δάσος και πώς έκτισε.
0: Εγώ ξέρω πολλούς.
1: Και ο πολίτης υπάρχει αδράνεια από τη μεριά
0: του. Όχι, όχι, έχω παράδειγμα. Έχω παράδειγμα δικό μου που έχω πάει στο δασαρχείο και έχω αναρωτηθεί πώς στην περιοχή τη δική μου ένας έχει κόψει το μισό δάσος και έχει χτίσει σπίτι και έτυχε αυτός που έκτισε το σπίτι να είναι ο δασάρχης, κύριε Βίτα. Ο δασάρχης.
1: Μετά λοιπόν να πάμε μαζί στην εισαγγελία να δείτε τι μπορεί να γίνει γι' αυτό.
0: Να πάμε μαζί στην εισαγγελία. Πραγματικά να συνεργαστούμε, γιατί είστε πολύ καλός δικηγόρος και το ξέρω. Να πάμε να δείτε ότι κανένας δεν θα αντιδράσει που ο δασάρχης έκοψε τα δέντρα και έχρισε σπίτι.
1: Ευχαρίστως, πολύ ενδιαφέρον θέμα μου.
0: Να πάμε μαζί. Έκλεισε αυτό. Έκλεισε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο για την οικονομία την άποψή σας. Γιατί έχετε ισχυρή άποψη και μου αρέσει η συζήτηση μαζί σας. Λοιπόν, η οικονομία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, κοστάει πάρα πολλά λεφτά. Εγώ αναρωτιέμαι φυσικά πολλές φορές ότι μέσα από κάποιους πολέμους ή μέσα από κάποια πράγματα τα οποία έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα, ξέρετε τώρα, θα έπρεπε να απαιτούμε κάποιες αποζημιώσεις. Δεν γίνεται να μας έχετε σφάξει, να μας έχετε βιάσει, να έχετε πάρει ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και να μην υπάρχει μια αποζημίωση. Δεν γίνεται να μην αναγνωρίζετε καινοκτονίες. Δεν γίνεται από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με αυτό που κάνανε οι Ναζί, εμείς να μην έχουμε πάρει φράγκο. Και παράλληλα, βλέπω το ότι χρωστάμε και πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε, λέτε, άμα κάποιος ξεκινήσει να διεκδικεί, να γλιτώσει κάτι έστω από όλα αυτά.
1: Καταρχήν υπάρχουν αποφάσεις πάρα πολλές από κατά της Γερμανίας που αφορούν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το πρόβλημα είναι το εξής, η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων. Στην Ελλάδα, που θα μπορούσαν να τις εκτελέσουν εύκολα, απαιτείται για να εκτελεστούν αυτές οι αποφάσεις να υπάρχει άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και αυτή βεβαίως δεν γίνεται ποτέ. Και δεν γίνεται ποτέ με το πρόσχημα ότι για τις καλές σχέσεις της χώρας και για την εξωτερική πολιτική δεν θα δώσουμε την άδεια για να πάτε να κατάσχετε ας πούμε ένα κτίριο στο κέντρο των Αθηνών που ανήκει στο Ίδρυμα Γκέτε, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο μπορεί να κάνει και 10 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα είναι ξενοφοβική γενικώς. Και δεν πάει σε δημόσιους οργανισμούς, ακούγονται φήμες, εμείς όλοι τώρα όσοι ασχολούμαστε ακούμε φήμες. Φήμες ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια συμφωνία με τη Γερμανία. Φήμες ότι έχουν δοθεί αποζημιώσεις αλλά δοθήκαν μικρές και κάπου αλλού. Φήμες ότι ο Καραμαλής είχε συμφωνήσει να μην την διεκδικήσει προκειμένου να φύγουν Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. Τα ξέρετε αυτά, με τη Γερμανία έχετε σχέσεις και τα έχετε ακούσει σίγουρα όλα αυτά. Τα έχετε ακούσει. Αλλά ακούμε φήμες. Επισήμως δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση για τίποτα. Έτσι δεν είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες στη Γερμανία και η Γερμανία στέκεται όρθια εξαιτίας τόσων ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, όπως είναι και οι Τούρκοι. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος. Όσοι είναι οι Έλληνες, διπλάσιοι περίπου είναι οι Τούρκοι. Αν φύγουν όλοι οι Τούρκοι και όλοι οι Έλληνες στη Γερμανία, η Γερμανία δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Αλλά βλέπουμε ότι γι' αυτό το λόγο κάνει και κουμάντα. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και απαιτεί, γι' αυτό το λόγο όπως και οι Βρετανοί δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Γιατί η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά. Είναι προτεκτοράτο. Και από τη στιγμή που δεν έχει ανεξαρτησία, από τη στιγμή που δεν είναι αυτόνομη, από τη στιγμή που δεν είναι ισχυρή, αυτό θα συμβαίνει μέχρι να πεθάνουμε. Βλέπω εγώ τώρα τι γίνεται εδώ πέρα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δυνατόν, κύριε Βίτα, να έχουμε αγοράσει 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ ένα όπλο από τους Ισραηλινούς και να μην μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε? Δηλαδή τι κάνουν? Ξεπουλάνε την εθνική κυριαρχία, αφήνουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία διαλυμένη και δεν παράγουν ούτε σφαίρα. Και πώς θα αντιδράσουμε στο μέλλον αν χρειαστεί?
1: Γιατί για τα F-35 θα έχετε τους κωδικούς για να λειτουργήσετε αυτόνομα?
0: Όχι.
1: Ούτε για το F-35.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Τουλάχιστον αυτό ακούγεται. Έτσι. Επισήμως δεν έχουμε μια δήλωση, γιατί όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν το κέντρο τους στην Αμερική. Εμείς δεν έχουμε κάποια επίσημη δήλωση ότι εμείς θα μπορέσουμε να σηκώσουμε ένα F-35 και να βομβαρδίσουμε όπου θέλουμε. Δεν έχουμε καμία τέτοια δήλωση του Έλληνα Υπουργού Αμήνης. Το ίδιο ακριβώς έγινε τώρα μια ερώτηση από ό,τι άκουσα τον κύριο Ανδουλάκη, που λέει μπορούμε να τη λειτουργήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα μόνοι μας ή όχι. Και δεν ξέρω αν θα δοθεί ποτέ απάντηση για να δούμε αν πράγματι εμείς μπορούμε να σηκώνουμε τα πυραυλάκια όποτε θέλουμε εμείς και εναντίον όποιου θέλουμε. Είχε ένα ενδιαφέρον αυτό, να δούμε δηλαδή πόσο ανεξάρτητοι είμαστε, αλλά επειδή θεωρούμαστε, ξέρετε, δεδομένοι και θεωρούμαστε δεδομένοι και ειδικά την τελευταία 7 ετία. Αυτό που γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πραγματικά για γέλια και όσοι ασχολούνται κοιτάζουν με τουλάχιστον έκθαμβη την ανυπαρξία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πέρα μας παρουσιάσει μάλιστα ότι κάνουμε και κουμάντα και αποφασίζουμε και λοιπά και είμαστε οδηγητές σε νέες αποφάσεις κλπ. Κηρύσουμε πόλεμο στη Ρωσία μόνοι μας. Κάνουμε διάφορα πράγματα, διάφορα καραγκιόζικα, τα οποία πραγματικά όποιος ασχολείται και τα ξέρει, τα βλέπουμε πολύ μεγάλη έκπληξη. Μέχρι τα πλαίσια αυτά των δεδομένων, γιατί είμαστε δεδομένοι γενικώς, δεν έχουμε αποδείξει κάτι τέτοιο. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Έτσι, κάτι δεν πρέπει να αλλάξει.
0: Βέβαια, και στεκόμαστε πάρα πολύ σε όσα λέει η Αμερικανική Πρεσβεία και η Αμερική. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι το 1955, αυτές τις μέρες, 6, 7, 8 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, ήταν αυτή η μαύρη μέρα που οι Τούρκοι στήσανε μια ολόκληρη προπαγάνδα και ξεκίνησαν την καταστροφή της Σμύρνης. Και τότε, κύριε Βίτα, το State Department είχε στείλει ένα τηλεγράφημα και στις δύο πλευρές, και στην Ελλάδα και την Τουρκία, και είχε δηλώσει ότι πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα κυρίως σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και εγώ σας λέω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι άμα γίνει κάτι πάλι το State Department αυτό το μήνυμα θα στείλει. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Εδώ θα είμαστε.
1: Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν περιμένουμε καμία σύνεση και αυτοσυγκράτηση από κανέναν, καμία τέτοια νοθεσία, και να είμαστε έτοιμοι, επειδή έχουμε τα νύχια μας να ξυπνούμε μόνοι μας, που είναι βασικό αυτό, και κανείς άλλος δεν θα μας υπερασπιστεί. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και κυρίως να δείξουμε ότι είμαστε το αποφασισμένοι το πρόβλημα, γιατί αυτό δεν δείχνουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε το όποιο θέλω μας. Αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται στην ορίζοντα και δεν θυμάμαι πουθενά να, έχει, να το έχουμε κάνει. Δηλαδή να πω ότι ξέρετε έγινε μία φορά τότε. Πραγματικά παλεύω με τη μνήμη μου να θυμηθώ πότε ήταν τα τελευταία φορά που η Ελλάδα είτε διπλωματικά είτε στο πεδίο ήθελε να κάνει κάτι και όλη αυτή τη σύνεση και υποχώρηση δεν το κάνανε. Δεν θυμάμαι μια φορά να έχει γίνει.
0: Μπορεί όμως να αρνηθεί η Ελλάδα.
1: Γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί, ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος είναι.
0: Ανεξάρτητο πώς είναι, κύριε Βίτα, ανεξάρτητο όταν δεν έχει όπλα, όταν δεν μπορεί να στηριχθεί οικονομικά μόνη της, έχουμε έλλειμμα 33 εκατομμύρια. Πώς είναι ανεξάρτητο, από τη στιγμή που μόνο εξάγει, μόνο εισάγει και δεν εξάγει, τι ανεξάρτητο, δεν είμαστε ανεξάρτητοι.
1: Όσο πιο οικονομικά ισχυρός είσαι, τόσο πιο ανεξάρτητος είσαι, αλλά ως κυριάρχη χώρα. Ναι, μπορείς να είσαι ανεξάρτητος και να πετάξεις το καλώδιο στην κάσο και αντί να φύγεις με την ουρά στα σκέλια. Αυτό πρέπει να δείξεις ότι είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Θυμάστε όταν πριν από δύο χρόνια ένα δικό μας πολεμικό σκάφος πήγε και κάρφωσε το τουρκικό.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν έγινε. Αντιέδρασαν οι Τούρκοι, είπαν τίποτα. Κότες. Δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ο καπετάνης που το έκανε και πέρασε τη σύνεση και αυτοσυγκράτηση.
0: Σωστό.
1: Τι λέγανε.
0: Σωστό.
1: Καταλάβατε.
0: Άρα κόντρα στη σύνεση και την αυτοσυγκράτηση, αυτό λέτε.
1: Κόντρα στο σύστημα που λέτε κι εσείς.
0: Έτσι πρέπει.
1: Θα πρέπει να δείξουμε ότι εγώ θα είμαι αποφασιστικός σε μια πολιτική ηγεσία η οποία δείχνει υποχωρητικότητα. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι, να είμαστε λίγο πιο περήφανοι. Να μην είμαστε δηλαδή και να αισθανόμαστε ότι θα τρώμε κατραπακές, πολιτικές κατραπακές έστω, από τους γείτονες.
0: Είμαστε αυτόνομοι, δηλαδή είμαστε αυτόνομοι, κύριε Βίτα, είμαστε αυτόνομοι. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Εγώ εδώ πέρα αναρωτιέμαι και θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Ποιος κάνει τελικά κουμάντο στην Ελλάδα, ποιος παίρνει αποφάσεις, η Αμερικανική πρεσβεία, η Ισραηλίτικη κοινότητα? Γιατί δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις παίρνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης σηκώνει ένα τηλέφωνο και λέει να το κάνω, να μην το κάνω. Με αφήνετε, δεν με αφήνετε.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο. Από μόνοι τους πιστεύουν ότι επειδή θα δημιουργήσουν δυσαρέσκειες, δεν προχωράνε σε αυτό το οποίο πιθανότατα να θέλουν. Και επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί γύρω-γύρω οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα το να καθεί ένα νησί αρκεί να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δουλειές μας στην Αθήνα και να κυκλοφορούν τα εκατομμύρια. Εγώ είμαι πάρα πολύ αρνητικός σε αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και όπως λειτουργεί η χώρα. Έτσι. Λοιπόν, φοβούνται λοιπόν να έχουν αυτό το πάρα ένα φοβικό σύνδρομο με αποτέλεσμα δεν χρειάζεται καν να πάρουν τηλέφωνο. Τίποτα, είναι κάποιος δεδομένος. Δεν χρειάζεται να με ρωτήσει. Είναι δεδομένος από μόνος του. Ξέρεις τι θα κάνει, μπορεί να χρειαστεί. Δεν θα σε δυσαρεστήσει. Τον έχει δεδομένο.
0: Λες όλα ναι. Και θέλω να πάμε στην πολιτική σκηνή. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Εδώ πέρα υπάρχουν στημένες δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν νοθευμένες εκλογές. Υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες οι οποίοι στηρίζουν πρόσωπα. Υπάρχουν εξαγορασμένοι εξαγορασμένοι, όπως το λέω, ψηφοφόροι. Και το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα, γιατί είστε και δικηγόρος και γνωρίζετε πολύ καλά το ότι είναι παράνομο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Μπορώ να σας φέρω 1000 παραδείγματα για το πώς έχουν εξαγοράσει οι ψηφοφόρους. Μέσα από το σκάνδαλο του ΠΚΠ, μέσα από 50 που δίνουν με φακελάκια, μέσα από κοινότητες τσιγκάνικες πακιστανικές που δίνουν γραμμή και έχουν κάτι άλλο να κερδίσουν, μέσα από ρουσφέτια, μέσα από 1000. Για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι?
1: Δεν ξέρω, οι λόγοι είναι πολλοί. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Συνέβαινε πάρα πολλά χρόνια. Απλά τώρα έχουμε και κάτι καινούριο. Πρέπει να ξέρετε ότι χτες έγιναν οι εκλογές προχτές στη Γερμανία. Τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν το πρώτο κόμμα έχει πάρει 45% στην Βάλπη και 23% στην επιστολική ψήφο. Το δεύτερο κόμμα, το οποίο πήρε νομίζω 16% στην κάλπη, πήρε 24% στην επιστολική ψήφο. Και η μία δεν πήρε αυτοδυναμία, η άλλη ανέβηκε περισσότερο και υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας, πολύ μεγάλο. Κάτι το οποίο είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές στην Ελλάδα. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές στις επιστολικές ψήφους και στις ψήφους του κόσμου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει μια υποψία νοθείας.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή κάπως να εξετάσουμε αν η επιστολική ψήφος, που δεν είχα κάνει, εγώ είχα κάνει μια ανάλυση, το να στέλνει κάποιος τώρα τα έγγραφά του μαζί με την ταυτότητά του και τα υπόλοιπα. Μπορώ εγώ να γνωρίζω, κύριε Βίτα, αν όταν φτάνει αυτός ο φάκελος κάποιος δεν ανοίγει αυτό το φάκελο και τροποποιεί τα χαρτιά, γιατί θα το μάθω ποτέ, νομίζετε?
1: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες, ξέρετε, γιατί το κλίμα είναι γενικότερο.
0: Βέβαια.
1: Αν δηλαδή ένας άνθρωπος έχει μια πλειοψηφία, ισχυρότατη πλειοψηφία, αυτή αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο, αποτυπώνεται, γιατί αυτή είναι και η αξία των δημοσκοπήσεων όταν είναι ειλικρινής, αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο και στην πραγματική ψήφο. Ξαφνικά δηλαδή, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα προς μια μεριά, στην επιστολική ψήφο να κινείται στο μισό, δεν έχει λογική. Εκτός, καμία λογική, έτσι. Και επίσης το να χρημοδοτείται η άλλη μεριά, ενώ έχει έντονη δυσαρέσκεια από τη μεριά του κόσμου, επίσης δεν δικαιολογείται. Δηλαδή πώς γίνεται να γεμίζει αισιοδοξία και δυναμική και ροή στην επιστολική ψήφο, όταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν διαζώσεις, έχουν μια εντονότατη δυσαρέσκεια εναντίον τους. Τι αλλάζει δηλαδή στις επιστολές και ξαφνικά αλλάζουν τόσο πολύ τα δεδομένα και δεν είναι απίσης 1% διαφορά. Μιλάμε τώρα είναι τα μισά.
0: Ναι, είναι τρομερό.
1: Είναι μια περίπτωση και τα διπλάσια στην άλλη. Δηλαδή δεν θα υποψιαστείς ότι εδώ πέρα κάτι τρέχει. Θες δεν θες, το μυαλό σου θα πάει εκεί πέρα ακόμα και δεν συμβαίνει τίποτα. Απλά είναι τόσο παράξενο και είναι τόσο μεγάλες διαφορές που αν είσαι έχεις οποιαδήποτε λογική, τουλάχιστον θα σε προβληματίσει και τουλάχιστον θα το συζητήσεις με τους φίλους, έτσι δεν είναι? Θα το πεις, θα το δει πώς γίνεται αυτό. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Οι εξαγορασμένες ψήφοι που λέτε κλπ. Πάντα οι κυβερνήσεις πίστευαν ότι θα αγοράζουν τον κόσμο μοιράζοντας λεφτά και το να μοιράσεις ανάπτυξη δεν είναι κακό. Παρακαλούμε εμείς να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα μοιράζει ανάπτυξη στη χώρα. Όμως δεν έγινε ούτε αυτό. Αυτό που θα σας πω είναι ότι επειδή λέμε για το πώς εξαγοράζεται ο κόσμος, βγήκε προχτές ο Πρωθυπουργός και μοίραζε 20. Γιατί τα 200 ευρώ το χρόνο και τα 300, 20 το μήνα, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, μοίραζε 20 και πιστεύει ότι μοιράζοντας 20, ότι ο κόσμος θα στραφεί υπέρ του και θα λέει, κοίταξε πώς μας προσέχει ο μεγάλος ηγέτης, ο θεοφώτιστος ηγέτης και μας δίνει 20 ευρώ και 30 ευρώ και σωθήκαμε και αλλάζει η ζωή μας με 20 και 30 ευρώ. Που δεν αλλάζει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούσατε εσείς τίποτα να σας πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την επόμενη διετία τα ζαχαρόπιστρα στην Ελλάδα? Ακούσατε να πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την βιομηχανία, για παράδειγμα, τι να σου πω τώρα, πτέρυγες αεροπλάνων, Ακούσατε να λέει ότι εμείς αποφασίσαμε να ανεβάσουμε τον τουρισμό, αντί να αφήνει 500 ευρώ ο καθένας, να έχουμε τουρίστες οι οποίοι αφήνουν 1500 ευρώ ο καθένας. Ακούσατε κάτι μεγαλόπνο, κάποια στρατηγική, κάτι σε ανάπτυξη? Ακούσατε να λέει ότι στόχος μας είναι τα παιδιά που φεύγουν από την τρίτη ηλικία πλέον να μπορούν να γράφουν και να μιλάνε σωστά ελληνικά, γιατί αυτό που γίνεται έξω είναι χάλι? Έναν στόχο για αυτή τη χώρα ακούσατε? Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος αυτής της χώρας, τι
0: ποιος
1: θέλει να κάνει?
0: Ποιος?
1: Το ξέρουμε δηλαδή.
0: Εγώ να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση αν επενδύσουμε στον κλάδο της παιδείας. Γιατί οι νέες γενιές αυτή τη στιγμή λειτουργούν με λάθος πρότυπα, δεν μπορούν να σκεφτούν σωστά. Δείτε, ας πούμε, την Τουρκία, που φέρατε σαν παράδειγμα πριν. Η Τουρκία περνάει στα σχολικά βιβλία τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά τα παιδάκια,
1: έχει
0: κύριε Πίτα, τα οποία
1: τόχο
0: είναι τώρα, ας πούμε, 5-10 χρονών, όταν θα πάνε 30 και 40, θα λένε μας ανήκουν τα πάντα. Εδώ πέρα στα σχολεία τους διδάσκουν ακριβώς το αντίθετο. Και οι δικοί μας θα λένε, ναι, είναι δικά τους.
1: Έχει έναν στόχο η Τουρκία, ώστε η επόμενη γενιά να έχει μεγαλώσει όλη και να λέει ότι αυτή το Αιγαίο, δεν βγάζει την Τουρκία, το Αιγαίο είναι δικό μας.
0: Ναι.
1: Θα έχετε σε μία δεκαπενταετία από τώρα 35 εκατομμύρια κόσμο από την άλλη μεριά να πιστεύει αυτό το πράγμα. Αλλά έχει ένα στόχο όμως. Οφείλουμε να δούμε ότι τα κράτη τα οποία έχουν μία κατεύθυνση προς κάπου, το υλοποιούν κιόλας. Αλλά λέω στον κόσμο, και θα μας ακούνε από την υπέροχη εκπομπή σας, εσείς από την ομιλία του Πρωθυπουργού αποκομίσατε έναν στόχο και αφήστε φέτος, ξέχασε. Πέρυσι.
0: Στην ουσία ήταν σαν να είπε δώστε μου άλλη μια τετραετία και αν μου τη δώσετε θα κάνω κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει.
1: Θα δώσω πέρα κοσάρικο κόμμα.
0: Ναι, που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει κιόλας.
1: Αφήστε τα και πέρα κόσμο δεν θα τα κάνει. Αλλά πείτε μου, έχετε ακούσει ότι θέλουμε να πετύχουμε αυτό?
0: Όχι.
1: Και πάμε προς τα εκεί.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, τι είμαστε εμείς? Είμαστε τώρα, βαρεθήκαμε να ακούμε ότι είμαστε δύναμης.
0: Μας ακούτε? Κύριε Βίτα. Έπεσε η γραμμή, περιμένετε να ξακαλέσουμε τον κύριο Βίτα ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι δώστε μας, γιατί έχει μείνει ένα δεκάλεπτο.

0: ακούτε, κύριε Βίτα?
1: Εγώ σας ακούω, άμα λέμε άσχημα πράγματα για την κυβέρνηση.
0: Με το, με το που είπατε το όνομα Μητσοτάκης. Με το που λέτε Μητσοτάκης πέφτει η γραμμή, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι φοβερό, ναι. Με το που είναι, να χαιρετήσουμε και τα παιδιά που μας ακούνε εκτός ραδιοφώνου.
0: Βέβαια.
1: Στα τηλέφωνα.
0: Βέβαια. Τα χαιρετήματά μας είναι ύπη. Λοιπόν, κύριε Βίτα, θα σας πω και κάτι ακόμα θέλω. Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και αυτό που γίνεται με τον ελεύθερο επαγγελματία. Θέλουν να καταστρέψουν τους μικρομεσαίους. Και αναρωτιέμαι, πού θα φτάσει όλο αυτό? Δηλαδή, θέλουν να υπάρχουν οι φτωχοί και οι ζάμπλουτοι και οι φτωχοί να είναι τα εργατικά χέρια και οι καταναλωτές και οι υπόλοιποι να κάνουν ζωή χαρισάμενη. Κατά πόσο μπορεί να κρατηθεί έτσι ένα σύστημα?
1: Εγώ δεν ξέρω αν θέλουν να καταστρέψουν τον ελεύθερο επαγγελματία, γιατί ακόμα και γι' αυτό, ξέρετε, θα ήταν άσχετοι. Δηλαδή,
0: να το κατέστρεψαν.
1: Όχι, θέλω να πω να μαζευτούν όλοι μαζί και να πούν τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να καταστρέψουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό και όλο και κάποιοι θα ξεχνούσαν από αυτά που ήδη εφαρμόζουν. Λοιπόν, απλώς επειδή είναι σε απόγνωση για το τι θα κάνουν και πού θα βρουν λεφτά, μπαίνουν σε μία όπου ανακοινώ.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 7 λεπτά μετά τις 3, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροδοθασική έκταση στην περιοχή της Κάλας του Δήμου Αριστοτέλη. Ήχησε και το 112, καλώντας ετοιμότητα κατοίκους και επισκέπτες. Φωτιά και στις Λεύκες της Πάρου, όπου επιχειρούν 6 εναέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Χαλκιδική και Άγιο Όρος. Κλιμακώνεται η ενεργειακή κρίση. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 150 δολάρια το βαρέλι, ασκώντας αφόρητες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προειδοποιεί για σημαντική μείωση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου μέσα στο 26 λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη στήριξη της κυβέρνησης στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσία του στο Καστελόριζο, Τυρό και τη Στρογγύλη. Όταν ένας πρωθυπουργός αντί να κάνει ΑΟΣ και τα 12 ναυτικά μίλια στο Καστελόριζο με Κύπρο για να τελειώσει τον Ερντογάν και την Τουρκία, αλλά πηγαίνει στο Καστελόριζο επίσκεψη, τότε δεν είναι πρωθυπουργός, αλλά τουρίστας. Και δυστυχώς, ακούσια ή εκούσια στηρίζει την Τουρκία και τον Ερντογάν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη για την Διεθνή Έκθεση, σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Στον εντοπισμό του οχήματος που φέρεται να συνδέεται με την απόδραση του κρατούμενου από το νοσοκομείο Σέρων, προχώρησαν οι αρχές άνθρωπο κυνηγητό για τον 41χρονο και τους συνεργούς του.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 5 ποφόρ, στα πελαγή θερμοκρασία. Στη Βόρεια Ελλάδα έως 35 βαθμούς, στη Θεσσαλία έως 37, στην Ήπειρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές στις βραδινές κυρίως ώρες. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-020-560.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
6: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Καθημερινά 1-4, Κόντρα στο Σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου.
7: Ναι, γεια χαρά.
0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
7: Καλά εσείς, υγεία για όλους τους ακροατές, για σας και για όλο τον κόσμο προπαντός.
0: Ανταποδίδουμε τις ευχές κύριε Παπανικολάου. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να συζητήσουμε για όλες αυτές τις τραγικές εικόνες που συναντάμε στην Ελλάδα. Θέλω να παρομοιάσω αυτό το ασθενοφόρο στη Μάνη, το οποίο είναι κατεστραμμένο, έχει σπασμένα φανάρια, δεν έχει αυτοκόλλητα.
7: Συγγνώμη, διορθώνω.
0: Ναι.
7: Το δεύτερο που στάλθηκε, που είναι επίσης χαλασμένο.
0: Ναι, 1.000.000 χιλιόμετρα. Θέλω να το παρομοιάσω αυτό το ασθενοφόρο με την Ελλάδα. Γιατί και η Ελλάδα.
7: Μα, γιατί είστε μίζερος, κύριε Σερετή.
0: Τι να κάνω, με έχει φάει μισέρια.
7: Μα γιατί είστε γκρινιάρης, κύριε Σερετή.
0: Μα όλα είναι τέλεια.
7: Μα θα στείλαμε το πιο έμπειρο ασθενοφόρο του κόσμου. Έχει κάνει 1.000.000 χιλιόμετρα. Και έχετε και παράπονο. Έχετε τη μιζέρια μέσα σας. Συνεχίστε.
0: Το θέμα είναι ότι ναι, αυτά που λέει ο Άδωνης, ότι έχουμε τη μιζέρια, ότι υπάρχει καλύτερη κυβέρνηση, δεν είναι εικόνα αυτή για την Ελλάδα. Αυτό το ασθενοφόρο κάποια μέρα θα πάρει έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα χτύπα ξύλο, ίσως να είναι και τελευταίες του στιγμές εκεί πέρα. Και δυστυχώς έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν κάποιες περιπτώσεις που ένα εξάχρονο αγοράκι δεν έβρισκε ασθενοφόρο, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί και τελικά άδικα
7: έφυγε. Αν θυμάμαι καλά, ήταν βαρέως πάσχων το παιδάκι.
0: Βέβαια.
7: Και πήγαινε σε μονάδα εντατικής θεραπείας παιδιών και έπαθε βλάβη το ασθενοφόρο και περίμεναν ώρες να έρθει δεύτερο ασθενοφόρο.
0: Έτσι.
7: Ναι.
0: Δηλαδή, από την θα άλλη μεριά, να
7: τώρα με σχολείτε, εγώ θα πω την κακία μου.
0: Θα μπορούσε να είναι αυτό το ασθενοφόρο, κύριε Παπα-Νικολά. Αυτό
7: ναι, ήθελα. Αλλά από την άλλη μεριά, πριν από μερικά χρόνια, βλέπαμε κάτι αρχιερείς ή άλλους VIPs 80χρονους,
0: βέβαια,
7: για τους οποίους ερχόντουσαν τα ελικόπτερα και δεν χρειαζόντουσαν και μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Και F-16 σηκώνεται για τον Μητροπολίτη.
7: Ορίστε.
0: Για έναν Μητροπολίτη και F-16 μπορεί να σηκώσουν.
7: Ναι. Και για πρώην υπουργό και για εκδότη. Όχι μόνο για δεσπότη.
0: Έτσι ακριβώς.
7: Ναι.
0: Το θέμα είναι εσείς που έχετε την εμπειρία. Εγώ δεν έχω τόσο επαφή με τον κλάδο της υγείας. Στη συγκεκριμένη φάση στα νοσοκομεία και στα ασθενοφόρα.
7: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, εγώ ξέρετε δεν μου αρέσουν οι γενικές πολιτικολογίες. Εγώ μιλάω πάντα με συγκεκριμένα γεγονότα.
0: Βέβαια.
7: Θα αναφέρω μόνο των τελευταίων ημερών γεγονότα, της εβδομάδας που περνάμε αυτή τη στιγμή, από 7 Σεπτεμβρίου κλπ. Ξεκινάω από τα βόρεια προς τα νότια. Ξεκινάω από Μακεδονία δηλαδή. Νοσοκομείο Καβάλας. Τη Δευτέρα δημοσιοποιήθηκε σε όλα τα τοπικά μέσα μία αγωνιώδης ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας, των γιατρών του νοσοκομείου δηλαδή, που λέγεται ΓΕΣΥΚ, όπου κατηγορείται η διοίκηση για κατασκευή εικονικής πραγματικότητας ότι ισχύει γενικά για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ισχύει για διοίκησης κάποιων νοσοκομείων, έτσι. Για άσκηση συστηματικού εργασιακού εκφοβισμού, την ίδια στιγμή που οι κλινικές στερεύουν από προσωπικό, μειώνονται τα χειρουργεία, οι δυνατότητες για να γίνουν χειρουργεία δηλαδή, καταραίει ακόμα και το πληροφοριακό σύστημα, το εσωτερικό διαδίκτυο δηλαδή του νοσοκομείου, και οδηγούνται με αυτά και με αυτά οι γιατροί σε μαζική φυγή. Και ακολουθεί συγκεκριμένη αναφορά, με αριθμούς, έτσι, με αριθμούς, για το τμήμα επιγόντων περιστατικών, για τις παθολογικές κλινικές όπου αντί για 11 γιατρούς έχουν μείνει μόνο 5 και σε λίγο καιρό θα μείνουν 4. Για το αναισθησιολογικό τμήμα που λειτουργεί μόνο με 4 γιατρούς, ενώ σε λίγο θα απομείνουν 3. Για τη μονάδα εντατικής θεραπείας που έχει μόνο 4 γιατρούς και σε λίγο θα μείνουν μόνο 3. Για την νευρολογική κλινική που έχει μόνο 2 μόνιμους γιατρούς και σε λίγο θα έχει μόνο έναν μόνιμο γιατρό. Επίσης για όλα τα τμήματα που υπάρχουν υποστελέχωση, για τις υποδομές που καταραίουν κλπ. Και γι' αυτό λένε οι συνάδελφοι το αυτονόητο που ισχύει σε όλη τη χώρα. Μην βγαίνει η πολιτική ηγεσία και λέει ότι κάναμε 1-2 προκηρύξεις θέσεων και οι γιατροί δεν πάνε, διότι λένε οι άνθρωποι. Το νοσοκομείο Καβάλας από περιζήτητο, γιατί πραγματικά παλιότερα το νοσοκομείο Καβάλας ήταν το πιο έτσι υψηλού επίπεδου από τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, έτσι, Ξάνθης, Σερών, Κομωτινής κλπ.
0: Ναι.
7: Το νοσοκομείο Καβάλας, λέει, από περιζήτητο έχει γίνει πλέον αποτρεπτικό, γι' αυτό δεν πηγαίνουν οι γιατροί. Το Υπουργείο Υγείας και η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια είναι πλήρως ενήμερη για την κατάσταση, λένε οι γιατροί, τους έχουν στείλει εδώ και χρόνια όλα τα σχετικά, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
0: Για ποιο λόγο, συγγνώμη σας, για
7: αυτό το νοσοκομείο Καβάλας.
0: Για ποιο, ένα λεπτό, κύριε Παπα-Νικολάου, για ποιο λόγο όμως είναι αποτρεπτικό, για να καταλάβω λίγο.
7: Εάν, σας λέω, πάρτε ένα παράδειγμα. Είναι, έπρεπε οι ειδικευμένοι παθολόγοι να είναι 11. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται συνήθως είναι 50, έτσι. Και έχουν μείνει μόνο 5 για 50 ασθενείς. Εγώ σας ρωτάω, εάν προκηρυχθεί μία θέση επιμελητή Β, θα ξέρει αυτός που σκέφτεται να πάει ότι αντί για 11 θα είναι 6, στην καλύτερη περίπτωση, θα κάνει υπεράριθμες εφημερίες που θα υπερεξοδοθεί, και όλα αυτά έχοντας τον εξευτελιστικότερο μισθό νοσοκομιακού γιατρού σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Η μισθή των νοσοκομιακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 2 με 3 φορές κάτω, μικρότερη από ότι στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Για τη Δυτική Ευρώπη δεν συζητάμε, είναι χαόδης οι διαφορές, έτσι. Ωραία. Την ίδια στιγμή που η πολιτική της κυβέρνησης ποια είναι? Να φέρνει για εφημερίες στις θέσεις που λείπουν ιδιώτες γιατρούς και να τους πληρώνει με μπλοκάκι. Οπότε σου λέει ο συνάδελφος, ρε παιδιά, με έχετε περάσει για χαζό. Θα πάω να ανοίξω ένα ιατρείο ιδιωτικό και αν είναι θα πηγαίνω και στο νοσοκομείο να κάνω μερικές εφημερίες με μπλοκάκι. Τα πενταπλάσια λεφτά θα βγάζω με 5 φορές λιγότερο κόπο. Το καταλάβατε τώρα το γιατί είναι αποτρεπτικό.
0: Δεν τους συμφέρει στην ουσία αυτό.
7: Φυσικά. Επάσπριτος, συνεχίζω. Κατεβαίνω προς τα νότια για να μην σας κουράζω τώρα. Πάμε στην Αθήνα, σε πιο μεγάλα νοσοκομεία. Νοσοκομείο Νίκαιας. Πάλι προχθεσινά νέα. Υπάρχει μία αναλυτική καταγγελία από το Σύλλογο Εργαζομένων που αναφέρει, ας πάμε και στο άλλο θέμα για το οποίο επέρεται πάρα πολύ η κυβέρνηση, το κτηριακό. Αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα για την κτηριακή κατάσταση του νοσοκομείου. Προσέξτε, επέρεται η κυβέρνηση για τις περίφημες ανακαινήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Σωστά.
0: Σωστά.
7: Υπάρχει εδώ ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από άνοιξη του 2024. Μιλάω για την ανακαίνιση των παθολογικών κλινικών στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτηρίου. Είναι το έργο Βολοβέρνη 2,5 χρόνια τώρα. Δεν έχει ακόμα τελειώσει. Η μισή αλφα παθολογική είναι ακόμα υπό ανακαίνιση. Αλλά ακόμα και εκεί που έχει τελειώσει, στην άλλη άκρη του ορόφου που είναι η τρίτη παθολογική, οι ανακαινισμένοι θάλαμοι δεν λειτουργούν γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό να τους τελεχώσει. Το καταλαβαίνετε τι σας λέω?
0: Βέβαια.
7: Το αποτέλεσμα, επί 2,5 και πάνω χρόνια, κύριε Σερέτη, υπάρχει μια απίστευτη ταλαιπωρία για τους παθολογικούς ασθενείς. Πάρα πολλοί νοσηλεύονται σε διάδρομο. Επίσης πάρα πολλοί στέλνονται φιλοξενούμενοι σε πτέρυγες άλλων ειδικοτήτων που μπορεί να είναι και δύο κτίρια άλλων ειδικοτήτων που μπορεί να είναι και δύο κτίρια.

0: νεογνών. Υπάρχουν κακοτεχνίες όπου τα ανακαινισμένα πλημμυρίζουν ανακαινισμένες πτέρυγες. Και επίσης υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το κλιματισμό τώρα με τις ζέστες σε διάφορους χώρους, όπως για παράδειγμα στους χώρους αναμονής των τακτικών ιατρείων. Ενώ αντίθετα βλέπουμε κάτι άλλα, κάτι φρουφρού και αρώματα, βλέπουμε κάτι επιλεκτικές ανακαινήσεις με πολυτελή γραφεία στη διοίκηση, όπου εκεί βέβαια λειτουργεί ο κλιματισμός, και διάφορα άλλα ευτράπελα. Επίσης εδώ θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο που το έχουμε ξεχάσει.
1: Για πείτε μου.
0: Ξέρετε, ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα σε 20 ραδιόφωνα, 15 τηλεοπτικά κανάλια, 10 μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μιλάει για το επιβάτος επιστητού. Μπορεί να μιλάει για τη Γάζα, για το Ισραήλ, για την Παλαιστίνη, για την Γρυλανδία, για την Ανταρκτική, για τους πιγκουίνους, για ό,τι θέλετε. Για ένα πράγμα όμως δεν έχει βγάλει μισή λεξούλα εδώ και 13 ολόκληρους μήνες, κύριε Σερέτη. Ξέρετε για ποιο?
1: Για ποιο?
0: Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά στις 11 Αυγούστου του 2025, προσέξτε την ημερομηνία, 11 Αυγούστου, πέρσι, παραμονές 15 Αυγούστου, για να μην το πάρετε χαμπάρι οι δημοσιογράφοι, όπου τι υπέγραψε? Ότι όλες αυτές οι υποδομές για τις οποίες γυρνάει με τις κάμερες και κόβει τις κορδέλες, οι οποίες ανακαινήσεις είναι με δημόσιο χρήμα, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια.
0: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δημόσιο χρήμα. Η ευρωπαϊκή πόρη είναι και αυτή δημόσιο χρήμα. Κλείνω την παρένθεση. Αλλά και όλες οι άλλες υποδομές, όλες οι υποδομές γενικά των δημόσιων νοσοκομείων, θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ομάδες ιδιωτών γιατρών συνεργαζόμενων με ιδιώτες κλινικάρχες, οι οποίοι θα τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής και αμοιβή από τις τσέπες των ασθενών, καθαρά ιδιωτικής κλινικής. Και ως ενοικιαστές αυτοί οι ιδιώτες γιατροί θα καταβάλουν το αντίτιμο της επινοικίασης στο ταμείο του νοσοκομείου. Έχετε ακούσει εσείς κάποιον από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το λαλίστα τον κύριο Γεωργιάδη ή οποιονδήποτε άλλον, να κάνουν μισή αναφορά όλους αυτούς τους 13 μήνες σε αυτή την αισχρή υπουργική απόφαση? Έχετε ακούσει? Όχι. Από εκεί εξηγείται λοιπόν η αντίφαση «ανακαινίζω και γενιάζω κτηριακούς χώρους, ντουβάρια δηλαδή, αλλά όμως άδεια από προσωπικό». Καταλάβατε γιατί γίνεται αυτό? Γι' αυτό γίνεται. Πείτε μου.
1: Άρα και άλλη μια φορά προχωράνε στις ιδιωτικοποιήσεις και ξέρετε, το λέω καθημερινά, γιατί συνειδητοποιώ ότι υπάρχει ένα ιδιωτικό κράτος.
0: Κρατικοδίεται στις ιδιωτικοποιήσεις.
1: Ναι, κρατικοδίεται στις ιδιωτικοποιήσεις. Βέβαια, ναι, πολύ σωστό.
0: Δηλαδή,
1: πολύ σωστό.
0: Πληρώνει το δημόσιο, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Δημόσιο χρήμα είναι. Το χρήμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι δημόσιο χρήμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το χρήμα του ΕΟΠΗ ή το κοινωνικό ασφαλιστικό χρήμα είναι και αυτό δημόσιο χρήμα.
1: Ναι.
0: Και τρίτον, το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταμεία Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, είναι και αυτά δημόσιο χρήμα. Οι ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται είναι 100% κρατικοδιέτες. Χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα και ο ιδιώτης ο οποίος εκμεταλλεύεται είναι 100% αεριτζής. Καταλάβατε?
1: Βέβαια. Πείτε μου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ιδιωτικοποιούν τα πάντα, ακόμα και την υγεία και τα κοινωνικά αγαθά. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται στη μέση. Γύρω-γύρω παντού σταδιακά έχουν αναπτυχθεί εταιρείες ιδιωτικές, οι οποίες τον βλέπουν σαν καταναλωτή και σαν εργατικά χέρια. Γιατί ξέρω ότι έχετε μια ισχυρή άποψη, σας τα λέω αυτά, και θέλω την άποψή σας. Γιατί προσπαθώ να βρω τη λύση και προσπαθώ να βρω και τον τρόπο με τον οποίο θα απεγκλωβιστούμε από αυτή την κατάσταση μελλοντικά. Γιατί οι συμβάσεις είναι για 35 και 50 χρόνια, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Θα σας πω αμέσως.
1: Πείτε.
0: Βεβαίως. Εγώ θα πω για την υγεία. Λοιπόν, για την υγεία. Όποιος αποδεδειγμένα έχει αναπτυχθεί κρατικοδίαιτος απαλωτριώνεται. Παράδειγμα. Μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα οποία αναπτύχθηκαν με τα λεφτά του ΙΚΑ παλιότερα, του ΤΕΒΕΤ και τώρα τελευταία με τα λεφτά του ΕΟΠΗ.

0: απαλωτρίωση υπέρ του δημοσίου. Δεύτερον, φαρμακοβιομηχανίες που αποδεδειγμένα και με δικαστικές αποφάσεις χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Απαλωτρίωση, κρατικοποίηση υπέρ του δημοσίου. Τρίτον, ο ΕΟΠΗ να τσακιστεί να πληρώσει αυτά που χρωστάει στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ δεν τα πληρώνει και κατευθύνει πακτολούς χρημάτων σε ημετέρους ιδιώτες. Ξέρετε πόσα χρωστάει αυτή τη στιγμή τεκμηριωμένα ο ΕΟΠΗ στα δημόσια νοσοκομεία για νοσηλείες ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει? Πείτε ένα ποσό, το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν τα δίνει και γιατί προτιμάει να στέλνει πακτολούς χρημάτων? Όχι, προσέξτε, όχι σε όλες τις ιδιωτικές μονάδες, σε κάποιες που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Αυτό πρέπει να κοπεί με το μαχαίρι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε υπολογίσει οι εργατικές και οι εργοδοτικές εισφορές περίθαλψης. Αυτά τα οποία το κράτος παίρνει από τον πολίτη, είτε είναι εργαζόμενος ή μικρομεσαίος μικροεργοδότης, για ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης, εργατικές και εργοδοτικές. Αυτά όλα πρέπει να πάνε κατευθείαν στο δημόσιο τομέα περίθαλψης και όχι στις τσέπες επιτηδίων. Αυτό σε πρώτο στάδιο. Σε δεύτερο στάδιο, αφού τα κάνουμε αυτά, τι πρέπει να γίνει? Θα σας πω αμέσως. Πρέπει να γίνει ακριβώς αυτό το οποίο είχε γίνει στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1950, όπου είχε φτιαχτεί το τότε Εθνικό Σύστημα Υγείας, το πρώτο, το περίφημο NHS, που ήταν πραγματικά πρότυπο για όλα τα εθνικά συστήματα υγείας συμφιλίου. Τι, προσέξτε, με βάση το ότι πληρώνουμε φόρους. Σωστά, ωραία. Αφού πληρώνουμε φόρους, όλος ο πληθυσμός, ο φορολογούμενος πληθυσμός, θεωρείται αυτοδίκαια ασφαλισμένος, αυτοδίκαια ασφαλισμένος για δωρεάν περίθαλψη, σύγχρονη, δημόσια και ισότιμη. Γιατί τότε, ξέρετε τι λέγανε που το έχουν ξεχάσει και αυτοί? Είμαστε περήφανοι που έχουμε το δημόσιο σύστημα υγείας με τους καλύτερους γιατρούς και νοσηλεύεται ο Λόρδος δίπλα στον Αθρακορίχο, στην ίδια πτέρυγα και μερικές φορές και στον ίδιο θάλαμο. Αυτά τα έλεγαν οι Βρετανοί τότε, έτσι, που ήταν κανονική δυτική καπιταλιστική χώρα. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα σήμερα και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Κατανοητό, λίγο δύσκολο, λίγο τοπικό το ακούω, δεν θέλω να σας προσβάλλω, απλά έτσι το βλέπω.
0: Γιατί... Εντάξει, άμα θεωρούμε ουτοπία να μας κλέβουν, κύριε Σερέτη, γιατί αυτό
1: όχι, δεν είναι ουτοπία να μας κλέβουν.
0: Ένα λεπτό,
1: σας παρακαλώ πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Κύριε Παπα-Νικολάου, ένα λεπτό να
0: τοποθετηθώ. Η φορολογία και τις ασφαλιστικές φορές.
1: Ουτοπικό θεωρώ το να είναι στο ίδιο κρεβάτι ο Λόρδος με τον απλό πολίτη. Αυτό εννοώ.
0: Στην ίδια πτέρυγα.
1: Στην ίδια πτέρυγα, ναι, στην ίδια πτέρυγα. Το θεωρώ τοπικό. Τι να κάνουμε? Εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα πάντα γίνονται με τα λεφτά. Ζούμε σε μια Ελλάδα στην οποία κάνουν κουμάντο ολιγάρχες και καπιταλιστές. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργούν οι περισσότεροι με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, λάβ' τα χαράλαμπε, να σου το πω έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, αυτό το θεωρώ τοπικό. Δεν είναι δηλαδή ότι πάω κόντρα στην άποψή σας.
0: Να σας πω κάτι που δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, που έχουμε καταντήσει τώρα. Που λέει συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης, πώς το λέει, μίζερη, αναρχοάκρο, αριστεροκρατούμενοι, κομμουνιστοσημωρίτες κλπ. Μπορεί να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης, αυτή που είναι στον ΟΣΑ, τι ακριβώς είναι? Είναι κομμουνιστέ και αυτή, του ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ έχει τεκμηριώσει κατ' επανάληψη ότι σε ένα δίχτυ που λέγεται αναλογία δημόσιες προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας, ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που αναγκάζει τον πολίτη να πληρώνει από την τσέπη του την ώρα της ανάγκης, έτσι. Αυτές είναι οι ιδιωτικές δαπάνες. Η Ελλάδα στο δίκτυο αυτό είναι στον πάτο όχι μόνο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των χωρών μελών του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη, έχει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κι άλλες πολλές χώρες μέλη. Πώς γίνεται η Ελλάδα να είναι στον πάτο? Δηλαδή υπάρχει κάτι ιδιαίτερο εδώ, δηλαδή κάποια φταίει το κλίμα, φταίει το DNA των Ελλήνων που γεννιούνται μίζεροι, που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όχι. Φταίει ότι δυστυχώς ο ελληνικός λαός, κύριε Σερέτη, ανέχεται αυτή τη ληστεία που γίνεται σε βάρος του και το πολύ πολύ να κάθεται στον καναπέ, δυστυχώς, να περιμένει πότε θα γίνουν εκλογές, ποιον μεσία θα ψηφίσει για να τον ξαναπροδώσει ο γουαναμπή μεσίας. Με αυτό γίνεται.
1: Για τις εκλογές. Όχι, για τις εκλογές. Ποια είναι η άποψή σας, αλήθεια, κύριε Παπα-Νικολάου? Δεν βλέπω νοθεία, βλέπω επιστολική ψήφο. Βλέπω ότι γίνεται και στη Γερμανία που το 23 περίπου τα 100 ήταν από επιστολική ψήφο. Μιλάμε για διατρομακτικές καταστάσεις.
0: Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και αυτά. Αλλά το βασικό είναι να μην έχει αυταπάτες ο κόσμος. Δεν πρόκειται να βρει καμιά ιδιαίτερη λύση με τις όποιες τέτοιες διαδικασίες, έστω και αν δεν είναι επιστολική ψήφος, γιατί δημοκρατία με την καθιερωμένη, την αστική έννοια, όχι τη δικιά μου, δεν είναι πρώτα και κύρια να σηκωνόμαστε τον καναπέ μια Κυριακή κάθε 3-4 χρόνια να πάμε να ρίχνουμε ένα χαρτί σε ένα κουτί. Δημοκρατία πρώτα και κύρια με την καθιερωμένη, με την αστική έννοια, όχι με τη δικιά μου, είναι ο καθημερινός έλεγχος εξουσίας. Αυτό είναι δημοκρατία. Πρέπει οι πολίτες στο πλευρό των υγειονομικών, ας πούμε συγκεκριμένα για την υγεία, να βγουν στους δρόμους και να διεκδικήσουν δυναμικά ορισμένα πράγματα. Είπαμε προηγουμένως, καταγγελία των γιατρών της Καβάλας. Θα ξεσηκωθεί η τοπική κοινωνία της Καβάλας. Ίσα ίσα τώρα που είναι και προεκλογική περίοδος υποτίθεται, πρέπει να πιεστούν όλοι οι τοπικοί παράγοντες, υποψήφοι νυν βουλευτές και υποψήφοι γουαναμπή βουλευτές, δήμαρχοι και λοιποί της περιοχής. Θα πάρουν θέση στο πλευρό των πολιτών. Αυτό στο παρελθόν όπου είχε γίνει, είχε φέρει αποτελέσματα. Παράδειγμα, αν δεν είχαν ξεσηκωθεί πριν από 2-3 χρόνια οι κάτοικοι της Ιεράπετρας στην Κρήτη, που τότε το χειμώνα, ξέρετε, ο πληθυσμός της Ιεράπετρας είναι γύρω στις 10.000 μόνιμοι, πολλαπλασιάζει το καλοκαίρι λόγω τουρισμού. Το χειμώνα λοιπόν τότε που είχε γίνει η κινητοποίηση ήταν οι 9 από τις 10.000 κατοίκους στον δρόμο. Τα σχολεία, οι δάσκαλοι, οι παπάδες, όλη η Ιεράπετρα είχε βγει στον δρόμο. Κατάφερε και απέτρεψε το σχέδιο που ήταν να μπει λουκέτο στο νοσοκομείο και να κλείσει. Το κατάφερε. Κατάφερε στο αυτό. Θα ξεσηκωθεί ο λαός σε κάθε πόλη να διεκδικήσει όχι κάτι υπερθύ άλλο. Ότι κύριε, εγώ σαν φορολογούμενος πολίτης και σαν εργαζόμενος ή εργοδότης που καταβάλω αιματηρές ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης, το εσύ το έχω προπληρώσει. Δεν θα μου το στερήσεις εσύ για να κονομάνε οι κρατικοδίαιτοι μέτεροι ιδιώτες οι φίλοι σου. Θα σώσουμε το νοσοκομείο, θα σε αναγκάσουμε να το ενισχύσεις και να δώσεις μισθούς αξιοπρεπείς για να έρχονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές και να φτιάξεις και τις υποδομές κλπ. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε τοπική κοινωνία. Πείτε μου, έχω άδικο και σε αυτό πουθενά?
1: Όχι, αλλά πολλές φορές βλέπω ότι όταν η τοπική κοινωνία αντιδράει, δεν την παίρνουν και πολύ στα σοβαρά, γιατί παρακολουθώ όσα γίνονται με τα
0: ευρωπαϊκά πάρκα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η τοπική κοινωνία που δεν την παίρνουν στα σοβαρά, θα πει μετά. Υποψήφιος Κουλουμπαρδενόπουλος του τάδε κόμματος που σε λίγους μήνες θα μας ζητήσει σταυρό. Μαύρο ανεπιθύμητος. Ο επόμενος. Μαύρο ανεπιθύμητος. Δεν πρέπει να το κάνει.
1: Πρέπει να το κάνει, αλλά καλώς ή κακώς ο κόσμος μακάρι να μπορούσε να έχει την αντίληψη και να αντιδράει με τον τρόπο που περιγράφεται. Δεν έχει την αντίληψη συγκεκριμένη και είναι προσωπολάτρης ο κόσμος. Οπότε καλώς ή κακώς με ένα ρουσφετάκι.
0: Αυτό όπως λέγεται δεν είναι μόνο προσωπολάτρης.
1: Με ένα ρουσφετάκι, μια χαρά.
0: Αυτό λέγεται νοοτροπία του ραγιά, κύριε Σερέτη.
1: Σωστό, ναι.
0: Ραγιαδισμός. Τι να κάνουμε τώρα. Πάντα στην Ελλάδα είχαμε από τη μία τους νενέκους και από την άλλη τους κολοκοτρονέους. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια στάση θα κρατήσουμε από τις δύο και ποια μπορεί να οδηγήσει κάπου.
1: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω και αυτό να ακούσει και ο κόσμος, γιατί θέλουμε να αντιδράσουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Συγγνώμη, με κάθε μέρα που πήγε η αμόλυβδη 2.05 σήμερα, την άλλη εβδομάδα θα πάει 2.30. οι μισθοί, οι πραγματικοί πηγαίνουν στο Γεάδα. Περίμεναν πάρα πολύ τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε ψίχουλα για όλους. Ψίχουλάκια για όλους. Όλοι δυσαρεστημένοι βγήκανε. Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, μικρομεσαίοι, αγρότες, επαγγελματιοτέχνες κλπ. Άρα λοιπόν, τι έχουν να χάσουν, άμα ξεσηκωθούν, τι έχουν να χάσουν. Αφού κάθονται και πάλι καταστρέφονται.
1: Σε αυτούς πείτε το, εγώ συμφωνώ μαζί.
0: Όχι, το λέω σε, και μετά και το λέω και στους γιατρούς και στους διπλανούς μου και στους ακροατές και σε όλους τους επαγγελματίες και στους μας ακούν.
1: Ωραία, ωραία, γιατί δεν ξεσηκώνονται, δεν πιστεύετε. Φοβούνται μήπως φοβούνται, γιατί υπάρχει φοβισμός.
0: Είστε ικανοποιημένος από τις στάσεις της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης γενικά?
1: Δεν είμαι ευχαριστημένος από τίποτα. Για να έχει φτάσει η Ελλάδα εδώ που έχει φτάσει, φταίνε όλοι.
0: Τώρα,
1: φταίει και ο κόσμος.
0: Είναι δυνατόν. Έχουμε λοιπόν τρία κόμματα εξουσίας αυτή τη στιγμή, έτσι. Θεωρώ, ας πούμε, σαν κόμματα εξουσίας τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, το Πασόκ του Ανδρουλάκη και το κόμμα του Τσίπρα. Αυτά δεν είναι τα τρία κόμματα εξουσίας?
1: Ναι, αυτά είναι. Ωραία. Και τα κόμματα τα οποία τα πρόσωπα αυτά έχουν κυβερνήσει και στο παρελθόν.
0: Τώρα. Μας λένε και οι τρεις να σεβόμαστε και καλά τις δικαστικές αποφάσεις και σεβασμό στη δικαιοσύνη, ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί δεν λένε λέξη ούτε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε λέξη. Ούτε ο κύριος Τσίπρας σε αυτά που είπε στο πρόγραμμά του δεν έχει πει λεξούλα. Αν δεν κάνω λάθος, ούτε και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει λεξούλα. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος από αυτούς, αλλά είμαι 99% σίγουρος. Στο εξής, το στοιχειώδες, υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δύο, όχι μία. Και δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου που λένε ότι οι περικοπές που είχαν γίνει στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών με το νόμο 4093 του 2012, του δεύτερου μνημονίου, έχουν κριθεί τελεσίδικα και οριστικά αντισυνταγματικές. Και ότι αυτές οι περικοπές πρέπει να διορθωθούν άμεσα, τουλάχιστον αυτές. Με συγχωρείτε. Ούτε γι' αυτό δεν βγήκαν να πούνε μια λεξούλα. Να εφαρμοστούν οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή μερικές φορές σπανίως μεν, αλλά γίνεται και αυτό, βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις υπέρ των εργαζόμενων, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, που γίνεται σπάνια,
1: ναι.
0: Και παρόλα αυτά έχουμε κυβέρνηση και τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην λένε το αυτονόητο ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις. Πώς να εμπνευστεί ο κόσμος δηλαδή? Εντάξει, θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ για να τον εμπνεύσω.
1: Εδώ πέρα το
0: Σύνταγμα,
1: το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα και βγάζουν νόμους που πάνε κόντρα στο...
0: Μη τους πούνε ότι δεν είναι κοστολογημένο το μέτρο.
1: Ναι, εγώ σας λέω κάτι άλλο. Εδώ πέρα υπάρχουν άρθρα στο Σύνταγμα που είναι ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, για τις καμένες εκτάσεις, το ότι πρέπει να γίνονται αναδασώσεις. Και όμως με μια εισήγηση της Αγγελαροπούλου κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Ορίστε,
1: δεν σας ακούω.
0: Ευχαριστώ για την πληροφορία, λέω. Υπάρχει στο Σύνταγμα το άρθρο 16, το οποίο λέει ότι τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τα τριτοβάθμια, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσια και κρατικά. Και επίσης υπάρχει και άλλο άρθρο που λέει, που μιλάει για το σύστημα περίθαλψης, αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 22, το οποίο λέει ότι η προστασία του ασθενούς, της μητρότητας, παιδικής ηλικίας και της οικογένειας, η πλήρης και δωρεάν δημόσια προστασία, είναι στοιχειώδης υποχρέωση πολιτείας. Έχετε δει εσείς να εφαρμόζονται αυτά τα δύο άρθρα?
1: Δεν εφαρμόζονται τα περισσότερα άρθρα, αν και το άρθρο 22 είναι για την εργασία, για το δικαίωμα της εργασίας. Τέλος πάντων, το θέμα μου εμένα είναι το ότι πώς βγάζουν νόμους όλοι αυτοί της νομοθετικής εξουσίας. Ενώ είναι αντισταγματική αυτή η νόμη και δεν υπάρχει κάποιο δικαστήριο να πάει κόντρα. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι, γιατί έκανα έτσι ένα γκάλοπ και έλεγα στην πρώτη ώρα ότι ο περισσότερος κόσμος θέλει ειδικό δικαστήριο για αυτή την κυβέρνηση. Κάποιος να πάρει επιτέλους αποφάσεις, να τελειώνουμε.
0: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα άλλο άθρο στο Σύνταγμα, το λεγόμενο ακροτελεύθερο, το οποίο ήταν παλιά το 114, σήμερα έχει άλλο αριθμό, δεν θυμάμαι ποιο. Το οποίο τι λέει? το οποίο ίσχυε πάντα. Σε ποιον επαφίεται η στήριξη του παρόντος συντάγματος? Το λέει το Σύνταγμα αυτό. Σε ποιον επαφίεται? Στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δυναμένων και υποχρεωμένων με κάθε μέσο να αντιστέκονται σε όποιον το καταλύει. Το λέει και αυτό το Σύνταγμα.
1: Το άρθρο 120 είναι σήμερα αυτό.
0: Σήμερα το 120, παλιά ήταν το 114. Είναι το λεγόμενο ακροτελεύτιο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που λέω εγώ, ότι πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να μην επιτρέψει την εκποίηση των δημόσιων αγαθών, υγείας, παιδείας, ρεύματος, ίδρευσης νερού δηλαδή, συγκοινωνιών, είναι, προβλέπεται από το Σύνταγμα, προσέξτε, όχι σαν δικαίωμα, σαν καθήκον, το καταλάβατε. Πείτε το αυτό λοιπόν και στους κυρίους της λεγόμενης αντιπολίτευσης που κάθονται και τσιμπάνε, μη μας πει ο Μητσοτάκης ότι δεν υπολογίσαμε και το τελευταίο ευρώ σε αυτά που εξαγγέλουμε. Τα ευρώ που πληρώνει ο κόσμος για την ακριβή ενέργεια δεν τα λέει κανένας. Το ότι αυτή τη στιγμή φεύγει ο λιγνίτης από την Πτολεμαΐδα, πηγαίνει μερικά χιλιόμετρα πιο πάνω στον Πίτολο, που είναι άλλο κράτος.
1: Τα λέμε βέβαια, και ναι, τότε ανατείναξαν.
0: Εσείς τα λέτε, εγώ τα λέω.
1: Ναι.
0: Και κάποιες μικρές πολιτικές δυνάμεις τα λένε. Οι μεγάλοι δεν τα λένε.
1: Οι μεγάλοι μας τι να πούνε, ναι, οι μεγάλοι τα κάνουν.
0: Λοιπόν, τι γίνεται. Εκεί όταν το καίνε στον Πίταλο το γεάνθρακα της, το λιγνίτη της Πτολεμαΐδας, οι κάπνες δεν ξέρω, δεν έχουν περιβαλλοντική επίπτωση μάλλον. Είναι άλλες κάπνες αυτές. Πόσα χιλιόμετρα είναι παραπάνω? Ελάχιστα, δεν είναι? Και μετά μας εισάγουν το ρεύμα από τη Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή καραγκιοζηλίκια.
1: Από τα Σκόπια, ναι.
0: Είναι... Επίσης, διάβασα τώρα επίσημη ανακοίνωση, διαβάστε τη, δεν ξέρω, γιατί δεν είχα και πολύ χρόνο, τώρα το είδα, πριν από 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Έγινε, λέει, το εξής καταπληκτικό. Ένας από τους πιο ζεστούς Αύγουστους όλων των εποχών, δεν ήταν φέτος. Με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια.
1: Κάθε χρόνο το πιο ζεστό Αύγουστο έχουμε.
0: Είχαμε, λέει, τη μικρότερη παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά. Αυτό πώς το εξηγεί κανένας, δηλαδή... Πόσο κοροϊδία έχει πέσει?
1: Δεν εξηγείται το πράγμα αυτό.
0: Λόγω χρηματιστήριου ενέργειας και λόγω ότι είναι ασύμφορο, λέει, για έτσι όπως έχουν κάνει για τον παραγωγό και με διάφορα κόλπα, τις μέρες του χρόνου που έχει ηλιοφάνεια μειώνεται το ποσοστό του ρεύματος που είναι από φωτοβολταϊκά και αυξάνεται το ποσοστό του ρεύματος που είναι από υδρογονάθρακες. Καταλάβατε που έχουμε καταντήσει, που μας έχουν καταντήσει δηλαδή.
1: Έχουμε μπλέξει δηλαδή.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, άμα δεν ξεσηκωθούμε τι θα γίνει δηλαδή. Περιμένουμε τώρα αυτούς που έχουν κυβερνήσει και μην πω ότι είχαν κάνει ότι θα μας ξανασώσουν. Ότι θα
1: εδώ κάποιοι μεθύες. Λένε ότι θα μας σώσει ο Σαμαράς.
0: Ε?
1: Εδώ κάποιοι λένε ότι θα μας σώσει ο Σαμαράς.
0: Μα και αυτός είναι από αυτούς που έχουν ξανακυβερνήσει.
1: Αυτό λέω, ναι, αλλά κάποιοι το πιστεύουν. Δηλαδή εσείς τι θα απαντούσατε σε ανθρώπους που λένε ότι θα κυβερνήσει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης και πρώην πρωθυπουργοί, τι θα τους λέγατε? Γιατί επιστημονικά.
0: Εγώ θα έλεγα το θέμα
1: δεν δικαιολογείται.
0: Να έχουμε την ίδια πολιτική που κάνει ο Μητσοτάκης, αλλά να έχει αλλάξει ο Μητσοτάκης και να είναι κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να διεκδικούμε αυτονόητα και δίκαια πράγματα που μας έχουν συνηθίσει, όταν λέμε δηλαδή ότι έλα εδώ ρε φίλε, έχεις πληρώσει ασφαλιστικές φορές από 20 χρόνων. Ήσουνα ή εργαζόμενος ή ένας μπακάλις και είχες και ένα υπάλληλο και πλήρωνες και τη δικιά σου εισφορά και την εργοδοτική του υπαλλήλου. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Και τώρα που έγινες 65 και αρρώστησες και θες νοσοκομείο, σε βάζουν να πληρώνεις και από πάνω. Και εσύ σκύβεις το κεφάλι και λες τι να κάνουμε τώρα. Αντί να ξεσηκωθείς. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέω. Και να τσιμπάς την προπαγάνδα ότι ξέρεις, λέει, αυτό είναι γιατί δεν φταίνε αυτοί, φταίνε κάποιοι άλλοι, φταίνε κάποιοι μετανάστες, φταίνε κάποιοι φουκαράδες, φταίει ο διπλανός μου πάντα, φταίνε πάντα οι φουκαράδες,
1: εντάξει,
0: δεν φταίνει από πάνω ποτέ.
1: Και αυτό που γίνεται,
0: γιατί πρέπει να υποκύπτουμε σε αυτήν την
1: οτροπία. Και αυτό που γίνεται με τις ΜΚΟ και τους μετανάστες όμως είναι ένα τεράστιο κόλπο. Μιλάμε για πάρα πολύ χρήμα, έτσι, έχει ρέει το χρήμα. Πολύ χρήμα, από παντού χρήμα βγάζουν. Από παντού όμως, όταν λέμε από παντού, από παντού.
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά την υγεία, για να τα λέμε τα, εγώ μιλάω πάντα με στοιχεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, υγεία. Καταρχήν, οι περισσότεροι ανασφάλιστοι αυτή τη στιγμή, να το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ξένοι εργάτες, αυτοί έχουν ΙΚΑ. Οι περισσότεροι ανασφάλιστοι είναι Έλληνες ελληνότατοι, πρώην μικρομεσαίοι που έχουν χρεοκοπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε στα νοσοκομεία και στη συνταγογράφηση. Εγώ κάθε μέρα που βλέπω κόσμο συνταγογραφώ και ξέρω ποιοι είναι οι ανασφάλιστοι. Οι ανασφάλιστοι είναι αυτοί που πρέπει, ας πούμε, την μαγνητική τομογραφία δεν μπορούν να την κάνουν σε συμβεβλημένο, απαγορεύεται. Πρέπει να την κάνουν στο δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπορούν να την κάνουν αλλού. Αυτή κατά συντηρητική πλειοψηφία, κύριε Σερέτη, είναι Έλληνες ελληνότατοι, οι οποίοι ήταν, το ξαναλέω, ή μακροχρόνια άνεργοι, που είναι λιγότεροι αυτοί, ή πρώην μικρομεσαίοι επαγγελματίες που έχουν χρεοκοπήσει εδώ και χρόνια. Τι τους κάνουμε αυτούς, τους πετάξουμε στα σκουπιδιά?
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
0: Μα αυτό γίνεται.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα, προσέξτε, τι είχε γίνει. Ενώ είχαμε καταφέρει το εξής. Για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετούνται, να μπορεί ο γιατρός της γειτονιάς, ένας αυτοαπασχολούμενος συνάδελφος που έχει ιδιωτικό ιατρείο παθολογικό στο Σαμπελόκηπου της Θεσσαλονίκης, στο Εγάλαιο της Αθήνας, ξέρω εγώ, στις γειτονιές, καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Να μπορεί να γράφει στον ανασφάλιστο συνταγές και παραπεμπτικά. Αυτό καταργήθηκε εδώ και 2-3 χρόνια και πρέπει υποχρεωτικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν παραπεμπτικό μόνο από γιατρό του δημοσίου, συνταγή μόνο από γιατρό του δημοσίου και τις παρακλινικές εξετάσεις μπορούν να τις κάνουν μόνο σε δομές του δημοσίου. Φαντάζεστε τι ταλαιπωρία είναι αυτή για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Βέβαια. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και βλέπω ότι υπάρχει και αναμονή, μεγάλη αναμονή τώρα που το αναφέρετε αυτό. Η αναμονή...
0: Φυσικά.
1: Πόσα και χρόνια. Εσείς,
0: όταν ψαλιδίζονται, γιατί σου λέει, έλα μωρέ τώρα καημένε, χάλασε ο αξονικός, σιγά τώρα, ας πάει να την κάνει έξω. Στο συμβεβλημένο ιδιώτη εννοεί. Που έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Μα ο ανασφάλιστος δεν μπορεί όμως. Δεν μπορεί. Ο ανασφάλιστος πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του, έστω και με την τιμή τη κρατική που λέμε, 775 ευρώ την αξονική και 230 τη μαγνητική. Πώς θα τα βρει να τα πληρώσει δηλαδή. Καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό γίνεται. Ενώ αυτό που σας είπα εγώ προηγουμένως, το οποίο ίσχυε, το ξαναλέω, όταν φτιάχτηκε το σύστημα το εθνικό στη Μεγάλη Βρετανία, που ήταν ο πιλότος για τα εθνικά συστήματα υγείας. Κανένας διαχωρισμός ασφαλισμένων ανασφάλιστων. Όλος ο πληθυσμός αυτοδίκαια ασφαλισμένος και χρηματοδότηση του συστήματος μόνο από τη γενική φορολογία. Οι πλούσιοι να πληρώνουν για την περίθαλψη των πιο φτωχών. Οπότε δεν υπάρχουν ανασφάλιστοι και μας τελειώνει αυτή η αντίφαση. Καταλάβατε. Αυτά.
1: Αν δεν έχει χρήμα κάποιος στην Ελλάδα, δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να βρει την υγεία του και συναντάει παντού.
0: Ακόμα κρατάμε πάντως σε πολλά νοσοκομεία, σε πολλές στέργες, πολλοί συνάδελφοι.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Εξακολουθούν και τιμούν τον όρκο τους, να τα λέμε κι αυτά.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, να ολοκληρώσω.
0: Μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Να ολοκληρώσω. Και συναντάνε παντού εμπόδια, ήθελα να πει, αλλά δεν με αφήσατε να πω την πρόταση.
0: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, συναντάνε παντού εμπόδια. Ενώ κάποιοι άλλοι που έχουν τα λεφτά δεν συναντάνε εμπόδια.
0: Καλά, ναι, σωστά. Αλλά φανταστείτε και τους λειτουργούς που προσπαθούμε να τιμήσουμε τον όρκο μας, να δίνουμε υψηλής ποιότητας δωρεάν περίθαλψη, να μην κάνουμε διακρίσεις ανάλογα με το τι τσέπη έχει ο κάθε ασθενής ή τι άλλα χαρακτηριστικά έχει, να συναντάμε και εμείς εμπόδια και να μας φριονίζουν τα πόδια αντί να μας βοηθάνε το κράτος. Αυτό το διανοείστε που ζούμε κάθε μέρα. Πόσο να αντέξουμε
1: δηλαδή. Την επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε, κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Την επόμενη μέρα στην Ελλάδα πώς τη βλέπετε, ιδιωτικά νοσοκομεία έρχονται? Ιδιωτικά, πλήρως ιδιωτικά.
0: Μόνο κάτι
1: εννοώ πλήρως ιδιωτικά. Ναι, πείτε μου.
0: Είχαμε πριν από μερικές μέρες Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σωστά.
1: Ακόμα έχουμε.
0: Ωραία, ναι. Δεν ασχολούνται όλοι και λένε, ενώ περνάνε τώρα ο κάθε πρωθυπουργός, λέει το κοντό του και το μακρύ του, κάνει εξαγγελίες της ΔΕΘ που δεν υλοποιούνται σχεδόν ποτέ. Αυτό δεν είναι η συζήτηση τρέχουσα. Ναι. Να σας πω εγώ μια πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που υλοποιήθηκε στο Ακέραιο. Και θα καταλάβετε γιατί υλοποιήθηκε στο Ακέραιο. Γιατί μου είπατε για ιδιωτικά νοσοκομεία.
1: Ακούω.
0: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2024. Βγαίνει ο τότε ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, τα βρήκαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης επιτέλους, θα χρηματοδοτήσει απογευματινά χειρουργία και σε δημόσια νοσοκομεία και σε ιδιωτικές κλινικές. Το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτή η εξαγγελία υλοποιήθηκε. Γιατί, πού οδήγησε η εξαγγελία και η υλοποίηση της εξαγγελίας, ξέρετε πού?
1: Πού?
0: Θα σας πω πού οδήγησε. Οδήγησε στο εξής. Άμα δείτε την ειδησιογραφία, αρχές Μαΐου 2025, δηλαδή μερικούς μήνες μετά, θα δείτε φωτογραφίες καμαρωτές του κυρίου Γεωργιάδη με έναν κύριο ψηλό δίμετρο με μουσί, ο οποίος είναι Άραβας, αλλά είναι από τους καλούς Άραβες που δεν φοράνε και λεμπίες, αυτός φοράγε κουστούμι Αρμάνι. Όπου τι γιορτάζουν? Τη μεταπόληση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου σε μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, που μέχρι, ιδιωτικά, που μέχρι τότε κατήχε η Σύβηση, τη μεταπόληση σε έναν άλλο ιδιωτικό όμιλο συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που λέγεται Pure Health. Pure Health. Pure, δηλαδή P-U-R-E, γνήσια, ναι, υγεία, όχι φτωχή υγεία, Pure, ναι, Health. Άρα λοιπόν αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού που εξαγγέλθηκε σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε, τι ήταν από μία πλευρά? Μία κρατικοδίαιτη ένεση, κρατικοδίαιτη, μην πουληθεί και μπιρ παρά το μετοχικό πακέτο που μέχρι τότε είχε η CVC, να φουσκώσουμε λιγάκι την τιμή, να πουληθεί πιο αξιοπρεπώς μετά από μερικούς μήνες. Αυτή η εξαγγελία σε ΔΕΘ υλοποιήθηκε. Καταλάβατε.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Ένα όμορφο Σάββατο, λίγο πιο ζεστό θα έλεγα από ότι θα έπρεπε να είναι τέτοια εποχή, αλλά από ό,τι μας έχει υποσχεθεί από αύριο μεθαύριο θα αρχίσει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία, ίσως να ρίξει και καμιά ψιλοβροχούλα, έτσι να αρχίσουμε σιγά σιγά να παίρνουμε καμιά ανάσα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε ακραίες θερμοκρασίες φέτος το καλοκαίρι. Δεν είχαμε 40, 42 άρια να πισκάψονες. Όχι, δεν είχαμε μεγάλους. Είχαμε όμως παρατεταμένη ζέστη. Είχαμε επί μεγάλο κομμάτι υψηλές θερμοκρασίες. Όχι πολύ, αλλά υψηλές. Εντάξει, ήταν λίγο κούραση. Okay, τώρα σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Αλλά άνθρωποι είμαστε. Άμα δεν γκρινιάζαμε, τι θα κάναμε. Βέβαια, τα πράγματα δεν φαίνονται πολύ καλά. Και θα τα αναλύσουμε λιγάκι και τι γίνεται εκεί με το πόλεμο στο Ιράν και όλη αυτή την ιστορία που έχει εκεί πέρα. Και επίσης βέβαια θα ήθελα να δώσω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου σε όσους πάνε και βάζουν καύσιμα στο βενζινάδικο. Αντιλαμβάνομαι ότι άμα κάνεις το λάθος και άμα πας με την περπατημένη, 20 έβαζα, 20 βάζω, εντάξει, παλεύετε λιγάκι. Βέβαια έβαζες 12 λίτρα, βάζεις 8 τώρα. Ναι, διαφορά. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι παλεύεται. Αν κάνεις το λάθος και πας έτσι με καμιά παλιά μπρούκλικη νοοτροπία, γέμισέ το, στο τέλος ακούγεται ένα «Α!». Είναι όπως σήμερα στο σούπερ μάρκετ που είχα πάει, που είναι μια ψυχούλα μπροστά μου, έχει πάρει για αυτός κάποια πραγματάκια παραπάνω, έχει πάρει και κανένα δυο γούστα από ό,τι έχω δει. Ρε παιδί μου, κάνα ζαμπόν λίγο πιο περίεργο, όχι υπερβολές, δηλαδή το καλάθι του, το καρότσι του ήταν μια σειρά. Δεν είχε διπλοσκεπαστεί όλο το καρότσι, είχε απλά μια σειρά. Και με τα φρούτα να χάνει και του λέει 106 ευρώ. Και κάνει αυτός ασυναίσθητα. Πόσο! Του βγήκε, τον πόνεσε. Ναι, είχε, εντάξει, τον πόνεσε λιγάκι, αλλά τέλος πάντων, όλοι τη βιώνουμε αυτή την εμπειρία, είτε πάμε σούπερ μάρκετ, είτε πάμε για καύσιμα, αλλά ας προσέχαμε. Πήγαμε και ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά που είχαμε τη δυνατότητα, ξανά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά τα λάθη τα κάνεις για 4 χρόνια και τα λούζεσαι. Βέβαια, εμείς κάναμε πολύ, κάνανε το εξής λάθος. Εδώ θα βγάλω την ουρά μου απ' έξω γιατί πήγα και ψήφισα, οπότε δεν θα πω εμείς, θα πω πολλοί κάνανε. Είναι ακόμα χειρότερο το να μην πας και να ψηφίσεις. Γιατί αν πας και να ψηφίσεις, τουλάχιστον λες, κοίτα τι βλακεία έκανα, την πάτησα. Το να πας όμως και να μην ψηφίσεις, αφήνεις τους ηλίθιους να αποφασίζουν για σένα. Οπότε κάτσε και λούσου του τώρα. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Δημοσθένη μας από τον Πειραιά. Αυτό είναι το light για μας, είναι δροσούλα. 42 δείχνει ρε Δημοσθένη εκεί. Καλά περνάς. Λοιπόν, τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μέσα εκεί, 42, είναι καλά, είναι καλά, το χαριστιέσαι, το νιώθεις τώρα, δηλαδή το γουστάρεις. Λοιπόν, περαστικά, ελπίζω κάποια στιγμή να περάσει λίγο δροσούλα και να είναι λίγο καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε λίγο με το σαν σήμερα, γιατί μετά θέλω να σας κάνω λίγο έναν μικρό απολογισμό ΔΕΘ. Λίγο να μιλήσουμε για τη ΔΕΘ, γιατί πήγα. Έκανα τη βλακεία και πήγα. Άρα, όχι, το βάζω στα teaser αυτό για να ξεκινήσω να πω. Έκανα τη βλακεία και πήγα. Θα σας πω μετά. Και θα σας πω και κάτι πέραν της πλάκας. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό που έχει γίνει με τη ΔΕΘ. Μείνετε λιγάκι να πούμε το σαν σήμερα, που είναι απαραίτητο. Και προχωράμε λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε σαν σήμερα τι είχε γίνει. Καταρχήν, θέλω πραγματικά, άνοιξε όλες τις γραμμές μόνο και γι' αυτό, να με πάρει τηλέφωνο αυτός που γιορτάζει σήμερα. Έχει ακόμα μία φορά από την πιο large εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας ένα τραπέζι, όλα τα έξοδα δικά του, για να πάει όπου θέλει. Τι θα κάνουμε, παιδιά. Υπάρχει τι. Όπου θέλουμε εμείς. Να βγάλουμε και καμιά μίσα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον αυτόνομο. Δεν έπρεπε να το φωνάξω. Μη μου λες, μη φωνάζεις. Πόσες φορές έχεις δει όνομα αυτόνομος. Αν υπάρχει ένας αυτόνομος που μας ακούει,
ας μας πάρει ένα τηλέφωνο πραγματικά. Αλλά θα, για να πάρεις θα στείλεις και ταυτότητα email. Δεν σηκώνεται άλλο. Θέλω να δω πραγματικά τη φάτσα του παπά όταν ο νονός του πει το όνομα αυτόνομος. Και πρέπει να πει ο παπάς εκείνη τη στιγμή βαφτίζει το δούλος του Θεού αυτόνομος. Λοιπόν, να είναι καλά. Όποιος αυτόνομος μας ακούει και να αυτονομείται όσο θέλει. Διεθνής ημέρα για την ημικρανία. Ελπίζω να μην σας προκαλέσει εκπομπή. Ημέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου. Κλαίω, καμία υποστήριξη, καμία συνεργασία. Παγκόσμια ημέρα των δελφινιών. Γι' αυτό αισθανόμουν καλά σήμερα, σαν δελφίνι. Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Θα τις χρειαστεί στο τέλος. Λοιπόν. Σπουδαία γεγονότα. 1829. Λαμβάνει η χώρα η μάχη της Πέτρας στη Βοιωτία, η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, 1829, και εκεί αποτινάξαμε εντελώς από τη χώρα μας αυτή την ευρωμερή τρισάθια πληγή που μας έχει πιάσει και λέγεται Τουρκία και βρίσκεται δυστυχώς δίπλα μας. Κάθε χώρα έχει ένα πρόβλημα, εμείς δυστυχώς μας έκατσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. 1948, αεροπειρατή εκδηλώνεται σε αεροσκάφος της ΤΑΕ που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 6 νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν τον πιλότο να οδηγήσει το σκάφος στη Ιουγκοσλαβία. Είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατείες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. 1967, η αστυνομία και ο Δήμος Πειραιώς προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφινων μπαρ και των οίκων ανοχήν της περιοχής της Τρούμπας. 1981, ο Ιρλανδός ρόκερ Ρόρι Γκάλαχερ δίνει μια συγκλονιστική συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία 40.000 θεατών. 2013, δολοφονική επίθεση από 50 μέλη της Χρυσής Αυγής, δέχονται λίγο πριν από τα μεσάνυχτα 20 μέλη της ΝΕ και του ΚΚΕ που πραγματοποιούν αφισοκόλληση στο πέραμα. Μερικά μέτρα από την πύλη της ναυτοεπισκευαστικής ζώνης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Θα μείνω λίγο εδώ, γιατί έχουμε σε λίγες μέρες την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Θα σας πω εγώ ποια είναι, όχι μόνο εγώ, θα σας πω την προσωπική μου άποψη, αλλά και γενικά αυτό που έχει αποδειχθεί με τα χρόνια για το τι συνέβη με τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή ήταν μια οργάνωση η οποία εμφανίστηκε, μια οργάνωση που μετεξελίχθηκε σε κόμμα, που εμφανίστηκε στα πρώτα χρόνια, ουσιαστικά έτσι, τώρα άμα υπήρχε πιο πριν με κάποιες άλλες ονομασίες ή πιο, εκεί που μεγάλωσε και αντρώθηκε, στα πρώτα χρόνια της κρίσης που ξεκινούσε, δηλαδή μετά από τα ωραία χρόνια αυτά του 2008, 7, 8, 9 μέχρι 10, κάπου εκεί. Εκείνη την περίοδο αρχίζουν να βγαίνουν τα πρώτα μέτρα και η πρώτη κρίση, όπως αρχίζει να ξεκινάνε και τα πρώτα κομμάτια του μεταναστευτικού. Η κατάσταση ήταν έκριθμη τότε και το λέω για πιο νέους, οι οποίοι δεν θυμούνται τη διαδικασία. Εγώ έτυχε εκείνη την περίοδο να βρίσκομαι μεταξύ Θεσσαλονίκης Αθήνας και να ανεβοκατεβαίνω. Όχι, παιδιά, συγγνώμη λίγο, θα σας απαντάω σε μηνύματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Εγώ είμαι ο Λευτέρης Σοκοτσιόπουλος από την εκπομπή Focus, την παιδεία στο Focus FM. Να απαντήσω λίγο σε κάποιους ακροατές που είναι στο live και μας παρακολουθούν. Απλά είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε κουβεντούλα, είναι εκπομπή σε ραδιόφωνο. Γράψτε μου όμως τις απόψεις σας, γράψτε οτιδήποτε είναι και θα κοιτάξω λίγο και ό,τι μπορώ θα σας εξυπηρετώ. Λοιπόν, είχαν έρθει και είχε μαζευτεί και η περίοδος τότε ήταν λίγο έκριθμη. Τότε χρειάστηκε να κατασκευαστεί ένας χρήσιμος ηλίθιος. Αυτό ήταν η Χρυσή Αυγή τότε. Γιατί όλος ο κόσμος είχε αρχίσει και έγερνε προς τον πατριωτικό χώρο. Αντιστοίχως γινόταν το ίδιο και στην Ευρώπη. Με αποτέλεσμα ο πατριωτικός χώρος είχε αρχίσει και δυνάμωνε πάρα πολύ. Εμφανίζεται μια ετερόκλητη ομάδα, πάρ τον έναν και βάρα τον άλλον με λίγα λόγια, οι οποίοι σχηματίζουν μια ομάδα, χρησιμοποιούν πατριωτικές κορώνες και εθνικιστικές κορώνες και χωρίς να έχουν ιδέα για την ιστορία, για τη σημασία των λέξεων και τη διαδικασία, και αρχίζουν και προβαίνουν σε ασχήμιες, με όποιον έβρισκαν, ο οποίος ήταν στη χώρα και δεν ήταν Έλληνας, νόμιμος ή όχι. Επίσης εμφανίζουν μια ρητορική, η οποία είναι καθαρά ρητορική μίσος, μολύνοντας ουσιαστικά τον πατριωτικό χώρο. Γιατί ο πατριωτικός χώρος τι λέει? Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, ή πρώτα οι Έλληνες, πρώτα η Ελλάδα, όπως το θέλετε. Δεν έχουμε να κάνουμε με τους ξένους.
Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα να είναι η χώρα μας καλά. Εννοείται ότι θα την ασφαλίσουμε, θα την φροντίσουμε, θα την ετοιμάσουμε, άρα μας ενδιαφέρει η χώρα μας. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ ρατσιστική χώρα. Υποδεχόμαστε 40 εκατομμύρια ξένους κάθε χρόνο που έρχονται και μας κάνουν την τιμή και έρχονται και περνάνε τις διακοπές τους εδώ πέρα και μας δίνουν τα λεφτά μας και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με όλο αυτό και ζει μια χαρά η χώρα μας από τον τουρισμό. Δεν είμαστε ρατσιστική χώρα. Απλά έχουμε ένα θέμα πάρα πολύ από εμάς. Όχι όλοι δυστυχώς, άρα πάρα πολύ από εμάς. Ότι δεν θέλουμε να μπαίνουν μέσα παράνομοι στη χώρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι παράλογο αυτό εδώ πέρα. Όσο σπίτι σας, όλοι είμαστε φιλόξενοι και θέλουμε να μπαίνουν δύο φίλοι στο σπίτι μας. Όπως ξαφνικά, άμα αρχίσουν και μπαίνουν κανένα δύο τύποι που δεν τους ξέρεις από το παράθυρο και τους πετάξεις έξω, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι φιλόξενος σαν άνθρωπος. Μπαίνουν δύο τύποι από το παράθυρο, από το φεγγίτι, από την καμινάδα και δεν είναι ο Ιβασίνης και μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου. Εντάξει, δεν θα του δώσεις μπισκότα και γάλατα ή γαλατάκι, θα του ρίξει μια μπαταριά και θα φύγει. Οπότε αυτή ήταν η διαδικασία. Αυτοί τι κάνανε. Βρεθήκανε την κατάλληλη περίοδο. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν τυχαία ή όχι, άμα τους έβαλε κάποιος ή όχι. Αλλά το γεγονός ότι κάθε φορά που έχουμε εκλογική διαδικασία εμφανίζεται μια Χρυσή Αυγή για, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, Χρυσή Αυγή, Σπαρτιάτες ή οτιδήποτε άλλο, για να μολύνει και να χαλάει την εκλογική διαδικασία και να σπάει σε κομμάτια τη μοναδική περίπτωση που έχει αυτή η χώρα για να μπορέσει να ελπίσει τον πατριωτικό χώρο. Δεν ξέρω, προφανώς δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Κάποιος δάχτυλος υπάρχει, κάποιος τους βάζει από πίσω. Αυτοί κάποια στιγμή, όταν φτάσαν σε ένα σημείο να πάρουν 10, 11, 12%, 13% τους έδινε κάποια στιγμή, παρατήρησα ότι κάθε φορά που οι δημοσκοπήσεις τους δίναν ένα αυξημένο ποσοστό, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σε επόμενες 10 μέρες, 15, προβαίνανε σε 5 ασχήμιες. Με αποτέλεσμα, ο κόσμος δεν έλεγε ότι έχουμε να κάνουμε με 5 χαζούς, ανώμαλους, ηλίθιους, οτιδήποτε άλλο, πες τον όπως θέλετε τον καθέναν, οι οποίοι λέγανε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε να κάνουμε με έναν κακό χώρο, τον πατριωτικό χώρο, ο οποίος προβαίνει σε τέτοιες ασχήμιες, γιατί πηγαίνανε, βρίσκανε ένα μαυρούλι έξω στο δρόμο, μαζεύονταν 25 άτομα και το παίζανε άντρες δερνοντάς τον. Πηγαίνανε και κυκλοφορούσανε και μου κάνανε παρελάσεις με τις βάστηκες στα στήθη, φωνάζανε, περπατούσανε, χαιρετούσανε ναζιστικά και φωνάζανε ναζιστικά συνθήματα και περιμέναμε τώρα αυτό εδώ πέρα να αφυπνίσει τον ελληνικό πατριωτικό χώρο. Τον πατριωτικό χώρο και τους Έλληνες που κι αν σφαγιαστήκαμε από αυτούς τους βρωμιάριδες, τους ΕΣΕΣ και τους Ναζί και όλους αυτούς από τη Γερμανία που τόσα δεινά πέρασε η χώρα και μου βγαίνουν αυτοί εδώ πέρα και μου είναι ημνητές και υποστηρικτές των ναζιστών. Λοιπόν, γιατί όμως έγινε όλο αυτό? Γιατί κάνανε, θέλανε, ήθελε το συνταγματικό τόξο που το λένε, οι άνθρωποι δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, να διώξουν τα άκρα. Εντάξει, το ΚΚ ούτως ή άλλως είναι από μόνο του, 4,5% εκεί είναι, δεν θέλει να πάρει παραπάνω, το έχει πιάσει το νόημα αυτή εδώ και 40-50 χρόνια, σου λέει πάνω από 5% θα μας κυνηγήσουν, κάτω από 4 να μην έχουμε για να είμαστε μέσα στη Βουλή, να βγάζουμε και 10-15 βουλευτές, να περνάμε μια χαρά. Οκ, έχουν τη δικιά τους κουλτούρα, παρών σε όλα, θέση δεν παίρνουν πουθενά, δεν τους νοιάζει καθόλου τίποτα. Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση που ενώ βλέπουμε ότι όλες οι άλλες οι χώρες, όπως μου λέτε η Πολωνία, όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Ρουμανία, όπως είναι η, ακόμα και ποιος άλλος πάνω που έχουν γίνει, σαν τη Τσεχία και τα λοιπά, άμα πάτε σε αυτές τις χώρες, αυτό τον οριμαγδό Ουγγαρία, αυτό τον οριμαγδό των λαθρομεταναστών που έχουμε εδώ πέρα, δεν τον βλέπεις πουθενά. Θα μου πεις, δεν είναι σύνορα. Είναι εντάξει λίγο πιο εύκολο εκεί από το να σου έρχονται οι ορδές. Μα δεν κάνουμε και τίποτα εμείς στην Ελλάδα για να τους εμποδίσουμε. Αυτός ο φράχτης στον Εύρο, 7 χρόνια έχει κάνει 50 χιλιόμετρα τον έχουν φτάσει. Θα έπρεπε να έχει χτιστεί 3 φορές η διαδρομή, πήγαινε έλα με το φράχτη. Δηλαδή είναι και αυτή η κολυσιεργία και αυτό. Και περνάνε από εκεί πέρα, από το δάσος της Δαδιάς. Μόνο πούλμαν δεν έχουν βάλει με τακτική γραμμή. Όλοι περνάνε από εκεί πέρα και υποτίθεται έχουμε κλείσει τα σύνορα. Στην Κρήτη αδειάζουν 500 άτομα κάθε μέρα και δεν μιλάει κανένας. Και τους χρυσοπληρώνουμε κιόλας. Δηλαδή, εντάξει. Όμως γι' αυτό ακριβώς τότε και γιατί ξεκινήσαμε όλη την ιστορία με το λόγο τα γεγονότα Χρυσής Αυγής. Ήταν ένα κόμμα, μια οργάνωση η οποία φτιάχτηκε καθαρά για να αμαυρώσει τον πατριωτικό χώρο και να μην τολμήσει κανένας να πει. Το ξέρετε ότι όταν μπήκανε φυλακοί και περάσαν 4 και 2-3 χρόνια, θέλαμε, μας πήρε τουλάχιστον μια πενταετία μέχρι το 2021
να μπορούμε να ψελίζουμε ότι ανήκουμε στον πατριωτικό χώρο και να μην φοβόμαστε, μην μας πούνε σαν βρισιά ότι είσαι Χρυσαυγίτης, μήπως είσαι Χρυσαυγίτης. Καταφέρανε να κάνουν το κίνημα, καταφέρανε να κάνουν ένα κόμμα του πατριωτικού χώρου, όχι καταφέρανε, το κάνανε γιατί το θέλανε, να είναι συνώνυμο βρισιάς. Σε λέγανε Χρυσαυγίτη και μάλωνες. Γιατί ήταν το σύστημά τους. Και ο μεγαλύτερος εκφραστής αυτού του συστήματος είναι αυτός τώρα που αποφυλακίζεται. Που βγαίνει και μου λέει ότι το παίζει τέτοιο αντισυστημικός και τα λοιπά. Αυτός που δεν ξέρουμε και κατά πόσο ήταν φυλακή, γιατί βιντεάκια έβγαζε, αναρτήσεις έκανε, ζωάρα έκανε, μια χαρά περνούσε, έτσι. Εμείς δεν ξέρω αν ήταν καν κιόλας μέσα. Γιατί που ξέρεις ποιος είναι και ποιος δεν είναι μέσα. Έχουμε δει και πολλά που γίνονται με τις φυλακές. Λοιπόν, και τώρα θα βγει και θα ηγηθεί, λέει, ξανά του χώρου. Πότε? Ξαναβγαίνει τώρα, τον ξαναβγάζει τώρα το σύστημα όπως τον έχει βγάλει κάθε φορά. Τον αφήνει και βγαίνει πριν τις εκλογές. Γιατί βλέπουν κόμματα του πατριωτικού χώρου, όπως είναι η Ελληνική Λύση, που πάει τρένο αυτόν τον καιρό. Και τι θέλουν να κάνουν? Προσπαθούν να βρουν τρόπο να τη διασπάσουν. Προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο αυτούς που είναι μέσα συγκεντρωμένους να τους κάνουν όλα ίδια, δηλαδή να βάλουν και τα ξερά μαζί με τα χλωρά, να μας ομογενοποιήσουν για να πούνε στον κόσμο: να, αυτοί είναι οι κακοί πατριώτες. Ελάτε ξανά μέσα εδώ, πρόβατα, σαν οφάγα, εδώ που είμαστε να δείτε. Ελάτε εδώ να σας κόψουμε τα επιδόματα. Ελάτε να σας κόψουμε τις συντάξεις. Ελάτε να σας κόψουμε τα λεφτά όλα. Και να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να κάνει στη ΔΕΘ: εγώ θα δώσω, εγώ θα κάνω. 45 φορές είπε εγώ κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Θα το μιλήσουμε αργότερα όταν θα πιάσουμε το κομμάτι ΔΕΘ που είπα, θα σας κάνω ανάλυση. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Νίκο που έχει μπει μέσα. Έχω τη γνώμη, λέει, ότι και η τουριστική κίνηση και η λαδροτία κίνηση γίνεται από τα ίδια γραφεία. Δεν απέχεις πολύ, όχι όλα, αλλά ξέρω ανθρώπους που έχουν βγάλει πάρα πολύ χρήμα. Και το έχουμε καταγγείλει και έχουμε ενημερώσει και δεν τους ακουμπάει και κανένας. Δυστυχώς. Τι νομίζετε ότι όλα τα πούλμαν που ανεβοκατεβάζουν κόσμο, όταν ένα πούλμαν πάει και κατεβάζει μαζεμένους από διάφορες περιοχές εκεί, από Αλεξανδρούπολη, από Εύρος Σουφλή κτλ., πού τους βρήκε και τους έβαλε? Τέλος πάντων, είναι μεγάλη υπόθεση. Θα το αναλύσουμε κάποια άλλη ώρα αυτό. Λοιπόν, 2016, υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16, τάσεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπήρχαν και σημαντικά ωφέλη για την οικονομία. Το 2016, το 2025 έκανε ουσιαστικά αυτή τη συνταγματική εκτροπή, έκανε αυτή την αηδία, αυτό το ξεφτιλίκι που κατάφερε να κάνει με τα μη κρατικά ιδιωτικά πανεπιστήμια, που τους γύρισε στα μούτρα και γελάει όλη η Ευρώπη μαζί, και επίσης 700 παιδιά που είχαν πάει και είχαν γραφτεί εκεί είναι τώρα μετέωροι και ψάχνουν να βρουν τι διάλογο θα κάνουν αν το έτος τους αναγνωριστεί. Τα 10, 12, 15 χιλιάρικα που έδωσε ο καθένας αν πήγανε χαμένα. Γιατί είχαν ένα πράγμα να κάνουν, να φτιάξουν ένα νομοσχέδιο, και καταφέραν και το κάνανε τόσο λάθος. Επίσης ήταν ένα νομοσχέδιο φτιαγμένο για την παρέα τους, και επειδή ήταν για την παρέα τους, τους έγραψαν κανονικά αυτοί, και 5 διαδικασίες που είχαν βάλει για να γίνουν, πήγανε και ανοίξαν οι άλλοι τη σχολή χωρίς να τηρήσουν καμία από αυτές τις διαδικασίες. Και βρεθήκανε τελικώς όλοι έκθετοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και έχουν γίνει διεθνώς ρεζίλοι με την ανικανότητά τους ακόμα και ένα νομοσχέδιο για την εκπαίδευση να πάνε να φτιάξουν. Σπουδαίες γεννήσεις. Σωστάκοβιτς, Ρώσος συνθέτης, το 1906. 1913 γεννήθηκε ο Τζέσι Όουενς, ο Αμερικανός αθλητής του στίβου. 1945 ο Μίλο Μανάρα, γνωστός για τη σειρά «Το κουπί της Ιταλός». 1977 απεβίωσε ο Στίβεν Μπίκο, μαύρος αγωνιστής κατά το Απαρχάιντ. Το 2003 ο Τζόνι Κας, Αμερικανός τραγουδιστής. Και το 2019 απεβίωσε ο Νάνος Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής κτλ. Λοιπόν, αυτό ήταν το σας σήμερα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το σήμερα, γιατί το σήμερα πονά και πίσω δεν γυρνά. Θα ξεκινήσω από το τέλος, δεν το είχα μέσα στην ατζέντα, αλλά έχουν μείνει 4 λεπτά πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα σας πω λίγο κάποια πράγματα για τη ΔΕΘ. Κάποια πράγματα για τη ΔΕΘ, τα οποία ιδίως όσοι δεν είσαστε από τη Θεσσαλονίκη ή δεν έχετε πάει στη ΔΕΘ, δεν έχετε ιδέα τι γίνεται εκεί. Και θα σας πω λίγο κάποια πράγματα για να καταλάβετε πώς μας τρώνε τα λεφτά με τη ΔΕΘ και τι θα έπρεπε να είναι η ΔΕΘ και τι έχει γίνει η ΔΕΘ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι ιδίως δεν είστε από Θεσσαλονίκη ή δεν έχετε πάει ή δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, θα σας πω μετά για να σας εξηγήσω. Θα ξεκινήσω όμως λίγο από το τελευταίο γεγονός που έτσι δονεί όλη τη χώρα, με το θάνατο του τραγουδιστή.
Εντάξει, η ματαιοδοξία πολλών ανθρώπων τους βάζει να κάνουν πολλά πράγματα. Θα μου πεις όμως, όταν πας σε ένα ιατρείο, δεν πας με την λογική ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάποιος εκεί και ξέρει τη δουλειά του, ιδίως όταν είναι ένα ιατρείο πολύ διάσημο, πανάκριβο, που πηγαίνουν όλοι οι στάρ της περιοχής. Δεν έχετε, και εγώ ίδιος σας το λέω, ότι δεν έχω πάει ποτέ σε κανέναν γιατρό που πρωτού μπω. Εντάξει, θα ρωτήσω 2-3 πράγματα για κάποιον, αλλά μπαίνοντας μέσα δεν ζητάμε το βιογραφικό του γιατρού. Δεν του λέμε πού ήσουν, πού σπούδασες, με ποιους ήσουν, πώς λέγανε τον καθηγητή σου, φέρε μου την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος, δώσ' μου τις πιστοποιήσεις που έχεις για το μηχάνημα, δώσ' μου το ενίκιο σου, πλήρωσες φως, νερό, τηλέφωνο έκανες, δεν γίνονται. Πας, μπαίνεις μέσα σε ένα ιατρείο και μπαίνεις μέσα σε ένα ιατρείο. Γιατί θεωρούμε ότι ζεις σε μια χώρα, σε μια κοινωνία που αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον τα ιατρεία, και ιδίως επεμβατικά ιατρία όπως είναι αυτό εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, πιο κέντρο από την Αθήνα, το Κολωνάκι δεν μπορείς ρε παιδί μου, δεν γίνεται μέσα. Λες ότι τουλάχιστον ένας τέτοιος χώρος είναι πιστοποιημένος. Εδώ έρχεται όμως η όλη αυτή, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τώρα κακή λέξη, θα σου πω, όλη αυτή η διαδικασία μεταξύ των γιατρών να κρατάνε μια ομερτά μεταξύ τους και να μην μιλάνε. Γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα γίνεται. Δεν μπορεί τώρα οι συνάδελφοί της, γιατί μην τρελαθούμε, αυτό εδώ το ζευγάρι των γιατρών βγάζανε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν μπορεί οι ομίγυροι, τα γύρω-γύρω ιατρία και ο ιατρικός σύλλογος στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, στη κέντρο της Αθήνας, να μην είχε πάρει χαμπάρι ο Πατούλης που μου έχει πάρει όλα τα κανάλια και τα κάνει βόλτα, να μην έχει πάρει χαμπάρι ότι γίνεται αυτή εκεί η πράξη. Γιατί αν δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, καμπάρι, παρετήσου τώρα. Τώρα

0: πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων, αυτή είναι παρεούλα. Και δεν γίνεται αυτή η παρεούλα να μην ήξερε τι γίνεται εκεί. Δεν γίνεται όποτε έχει συμβαίνει κάτι από γιατρό, όλοι να σηκώνουν οι γιατροί τα χέρια τους και να λένε πέσαμε από τα σύννεφα. Πολλοί πέφτουν από τα σύννεφα πλέον και δεν έχει κάτι πρόβλημα υπάρχει. Δεν μπορεί ο σύλλογος, ο ιατρικός, ο οποίος είναι και το όργανο, το αντίστοιχο που πρέπει να ελέγχει αυτά τα πράγματα, να μου λέει ότι δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Είναι ίσως το ίδιο χειρότερο, για να μην σας πω και χειρότερο, με το να λέγανε ότι ξέραμε τι γίνεται και κάναμε την πάπια. Γιατί τουλάχιστον ξέρεις τι γίνεται και κάνεις την πάπια. Το να γυρνάς και να μου λες ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται και είμαι άσχετος και με βάζει στο μυαλό μου ότι πιθανότατα δεν είναι μόνο αυτό το ιατρείο, αλλά είναι άλλα 100 ιατρεία τέτοια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να υπάρχουν. Γιατί έχω δει και εδώ στη Θεσσαλονίκη ιατρείο που έκανε πλαστικές επεμβάσεις μέσα και είχε άδεια οδοντίατρου. Λοιπόν, μην τρελαινόμαστε, και το είπαμε και το καταγγείλαμε και μου λένε ότι έχει μπροστάρει άλλον γιατρό που βάζει την υπογραφή και ο γιατρός δεν ξέρω αν είχε πατήσει ποτέ στη ζωή του εκείνο εκεί. Το απόστημα πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή και αυτό θα το κάνει ο σύλλογος. Ο σύλλογος είναι για να διασφαλίζει όχι την ευμέρεια των μελών του μόνο, αλλά και την υγεία του κόσμου. Αν δεν την έχει αυτή την ικανότητα, να του πάρουν αυτή τη δυνατότητα από εκεί να κάνει ελέγχους και να βάλουν μια άλλη ανεξάρτητη αρχή, να τους περάσει μία όλους, να δούμε πραγματικά τι κάνει ο καθένας και τι κάνει σε σχέση με το δίπλωμά του και την ειδικότητά του. Γιατί τα έχουμε μπερδέψει λίγο τι κάνουμε με την ειδικότητά μας και το δίπλωμά μας. Πάμε διαφημίσεις και τα λέμε σε μισό λεπτό.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών. Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια. Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.
7: Εδώ Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.

0: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλσελά κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Επιστρέφουμε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία. Κάθε Σάββατο με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Γιατί από ό,τι βλέπω, μας ακούει και πολλοί κόσμος από όλο τον υπόλοιπο, από όλη την Ελλάδα, ίσως και από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Ξέρετε, μια φορά, παρενθεσούλα, ζήτησα. Ήταν όταν ήμασταν 2 η ώρα, λίγο πιο νωρίς. Ζήτησα μια μέρα να μου κάνουν, στείλτε μου, λέω, μήνυμα που μας ακούτε. Και είχε βγει Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, από Ταϊλάνδη, από Γερμανία, εντάξει, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία ήταν αρκετοί. Είχαν βγει από Νότια Αμερική. Ένας μας λέει, είμαι σε καράβι στη μέση του Ατλαντικού και πηγαίνω και σας ακούω. Έπαθα πλάκα εκείνη την ημέρα. Όλος ο κόσμος ήταν συνδεδεμένος και μας ακούγε φοβερό. Είχα να τριχιάσει πραγματικά. Περίμενα να δω από πού θα έρθουνε. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που μπορούμε, ρε παιδί μου, έστω και τη βλακεία μας και τη μεταδίδουμε παντού και την ακούτε όσοι μας ακούτε και μας στηρίζετε. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας πω για τη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ, όπως σας είχα πει για την προηγούμενη φορά, έτσι πάρα πολύ γρήγορα, ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, φτάνουμε σχεδόν 100 χρόνια για κάτι ψηλά, και ήταν γενικότερα μία εκδήλωση, μία οργάνωση, ένα γεγονός εμπορικό που μαζευόντουσαν όλοι και βάζανε ουσιαστικά αυτό που λέμε την πραμάτια τους. Και εμείς να τη δείξουμε στους ξένους και οι ξένοι να τη δείξουν σε εμάς και να αποκτήσουμε ένα ωραίο αλυσβερίσι οικονομικό, αγοράζω, πουλάω κτλ. Όπως πρέπει να είναι όλες οι εμπορικές εκθέσεις. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες εταιρείες, οι σοβαρές εταιρείες, έχουν αρχίσει και υποστηρίζουν τις κλαδικές εκθέσεις και όχι τις γενικές εκθέσεις όπως είναι αυτή εδώ. Με αποτέλεσμα, την τελευταία τουλάχιστον εξαετία. Και σας λέω τουλάχιστον εξαετία, γιατί το έχω βάλει, δυστυχώς το λέω, κάθε χρόνο πάω. Και φέτος είχα πει ότι δεν θα πήγαινα, ξεκάθαρα δεν θα πήγαινα, ψάρωσα γιατί θα ερχόταν η Ιαπωνία. Και λέω, θα δούμε κάτι καινούριο, θα δούμε κάτι εντυπωσιακό, θα δούμε ρομπότ, θα δούμε ντρόν, θα δούμε τώρα, θα δούμε μετάλλο, τεχνολογία, high tech κτλ. Πάω, πληρώνω τα 18 ευρώ που αναλογούν στο ζευγάρι ηλεκτρονικά ή 24 άμα πας να τα κλείσεις εκεί, άλλη μια ιδέα. Παρεπτόντως, όταν πας να τα κλείσεις ηλεκτρονικά, δεν μπαίνεις στη ΔΕΘ και τα κλείνεις, αλλά πηγαίνεις μέσω υποχρεωτικά, μέσω πλατφόρμας που σου κρατάει άλλο ένα 80. Άρα πλήρωσα ουσιαστικά 19 και 80 για να πάμε 2 άτομα στη ΔΕΘ. Λοιπόν, τι αηδία είναι αυτή πια. Πραγματικά θα έπρεπε αυτοί που την κάνουν, αυτοί που την έχουν διοργανώσει, ή να την κλείσουν ή να αλλάξουν φορμάτ. Αν εξαιρέσεις το περίπτερο με τους Μπαγκλαντεσιανούς, Ινδούς και τα λοιπά που έχουν εκεί τα χαϊμαλιά και καμιά 20-30 μικρομάγαζα που πουλάνε κάποια προϊόντα που ο κόσμος σχεδόν παίζει ξύλο για το αν θα φάει ένα κομματάκι ανανά δωρεάν που προσφέρουν, αν θα φάει ένα στραγάλι καραμελωμένο, ή αν έκανε ένας και έδινε μια μπανάνα και γινόταν ουρά 3 χιλιόμετρα, ή έδιναν μια σόδα ένας άλλος χορηγός δωρεάν και μόνο ξύλο δεν παίξανε, δηλαδή αυτό το ξεφτιλίκι, ακούστε για ποιο λόγο λειτουργεί η ΔΕΘ. Περίπτερο 2-3. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Σημειώστε λίγο κρατικούς φορείς τώρα, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε τι παίζει, για γελάστε. Περίπτερο 4, γωνία γαστρονομίας, λιανικές πωλήσεις. Είναι αυτό που σας λέω, που έχουν κριτικά προϊόντα κτλ. Περίπτερο 5, ελληνικές και διεθνείς λιανικές πωλήσεις, η Ελλάδα στο πιάτο μας. Είναι το δεύτερο περίπτερο που έχει τα τρόφιμα. 6, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 7, Υπουργείο Ανάπτυξης. 8, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 9, Ενέργεια Κυκλική Οικονομία. 10, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 11 και 11 μαζί. 12 και 13 τιμόμενη χώρα Ιαπωνία. 14 Υπουργείο Υγείας. Για το Υπουργείο Υγείας θα σταθώ ένα δευτερόλεπτο, γιατί έτυχε και στο ψηφιακής διακυβέρνησης, στο Gov και στο Υγείας. Είναι φαραωνικό το περίπτερο. Είναι τεράστιο το περίπτερο. Έχουν ρίξει άπειρα χρήματα. Εγώ παλιότερα με μια εταιρεία που εκπροσωπούσα είχα πάρει 15 τετραγωνικά και είχα πληρώσει σχεδόν 20 χιλιάρικα. Τρομάζω για το τι ποσό είχαν δώσει συνολικά για να έχουν όλο αυτό το χώρο που έχουν νοικιάσει τα Υπουργεία. Μέσα καρέκλες, εξοπλισμός, τα πάντα από άλλο επίπεδο, ψηφιακά όλα. Άπειροι δημόσιοι υπάλληλοι που ήρθαν από την Αθήνα για μια εβδομάδα, 10 μέρες. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα έξοδα θα χρεώσουν με διαμονές, εκτός έδρας, φαγοπότια κτλ. Επίσης συνεχίζουμε. Στο 16 ήταν ευεξία και φυσική κατάσταση. Τραγικό, μπήκα μέσα, δύο γυμναστήρια που είχαν βάλει 5 όργανα και ήταν ένας τεράστιος χώρος δηλωμένος για το τίποτα, πραγματικά. Στο 17 εκπαίδευση, τεχνολογία, έρευνα, καινοτομία, όσο τα έχετε δει στη ζωή σας, μπορείτε να δείτε μια εξαιρετική έρευνα τεχνολογία. Μπείτε στο Facebook στο Λευτέρης Κωτσιόπουλος και δείτε το βιντεάκι που έχω αναρτήσει από το, από το επιτελικό κράτος και την τηλεδιοίκηση που ισχύει αυτή τη στιγμή στα τρένα, που έχουν την κυραμαρίτσα να βγαίνει με το φακό και να... Ναι, άμα μπεις, το έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι. Βγαίνει μια κυρία σταθμάρχης, τι είναι, με ένα φακό και εμποδίζει τα αυτοκίνητα, τα κάνει βράδυ, έτσι κουνάει το φακό, και η μπάρα ανεβοκατεβαίνει με ένα γερανό που είναι χειροκίνητο, τραβάει μανιβέλα η κυρία για να το ανέβει, που άμα η κυρία για τον οποιοδήποτε λόγο δεν αισθανθεί καλά, είναι τουαλέτα, γίνει κάτι, καθυστερήσει, η μπάρα δεν κατεβαίνει. Αυτή είναι η σύγχρονη τηλεδιοίκηση που είχαν ένα τεράστιο περίπτερο και το είχαν με έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία, μεγαλύτερη καινοτομία. Βέβαια, δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ την κυρία Μαρίτσα που είναι, γιατί ίσως είναι και η μόνη που δουλεύει από αυτούς. Ανεβοκατεβάζει έστω την μπάρα. 12 η ώρα τη νύχτα τι ήταν, ανεβοκατέβαζε την μπάρα. Λοιπόν, περίπτερο δράσης για τα παιδιά, Activities for Children, Α γραφεία διοίκησης, Β συνεδριακό κέντρο, αίθουσες εκδηλώσεων, ιατρείο, Υπουργείο Άμυνας. Λοιπόν, από τα 15 περίπτερα, τα 13, το άλλο είναι τιμόμενη χώρα και άλλο ένα είναι τα ξηροκάρπια που είχε, είναι όλα κρατικά. Έχουν ανέβει όλοι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, μια εβδομάδα, 10 μέρες ζωάρα, πληρώνει ο Έλληνας όλα αυτά τα έξοδα εδώ τώρα για να κάνει η κυβέρνηση δημόσιες σχέσεις. Ποιος ο λόγος είναι? Όταν θα ζητήσω ένα συγγνώμη μεγάλο, γιατί έκανα ένα σοβαρό ατόπιμα την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή μου, που είπα ότι η Θεσσαλονίκη είναι η μεγαλύτερη έκθεση και η αμέσως επόμενη έκθεση στη Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερη εμπορική σύζευξη στη Θεσσαλονίκη, είναι η ζωοπανήγυρη του Αγίου Μάμα. Ένα μεγάλο συγγνώμη από τη ζωοπανήγυρη του Αγίου Μάμα, τελικώς είναι η πρώτη. Η πρώτη. Γιατί εκεί πήγανε 10.000 άτομα και πηγαίνανε όλοι και ψωνίζανε, ανταλλάσσανε και κάνανε εμπόριο. Στην έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν γίνεται εμπόριο. Πάμε και πληρώνουμε 20 ευρώ. Ξέρετε γιατί πληρώνουν όλοι 20 ευρώ? Για να πάνε στην συναυλία το βράδυ. Αν δεν ήταν η συναυλία το βράδυ, που κάθε βράδυ έχει συναυλία με το εισιτήριο, μπορείς να πας και ήτανε Πανταζίστα, Βέντο, Μουζουράκης, Κοκκίνου, Ζουγανέλη κτλ., δεν θα πήγαινε στη ΔΕΘ ούτε 5.000 άτομα. Μαζεύονται καμιά 150.000 άτομα και περνάνε μέσα όλες αυτές τις 10 μέρες από τη ΔΕΘ, μόνο και μόνο γιατί πηγαίνουν εκεί. Παλιότερα, το ξέρετε ότι η ΔΕΘ έκανε 1,5 με 2 εκατομμύρια εισιτήρια. Γιατί είχε νόημα. Εγώ πήγα όταν ήμουν 15 χρονών και είχα πάθει σοκ με τα πόσα πράγματα είχε. Τώρα δεν έχει τίποτα. Πέρυσι είχαν κάνει και το κορυφαίο, είχαν βάλει, πρόπερσι μου φαίνεται, είχαν βάλει και έναν αστερόκοσμο, λέει, μέσα για να πάνε, λέει, και τα παιδιά να παίξουν. Παίρνω και εγώ τα παιδιά μου, πληρώνω και άλλα εισιτήρια τότε που ήταν, μπαίνω μέσα και έχει ένα μέρος το οποίο ήταν η βρώμα και η εγκατάληψη σε όλο το μεγαλείο, με κάτι παρατημένα παιχνίδια που δεν υπήρχαν ούτε καν υπάλληλοι να μας εξυπηρετήσουν. Αυτή είναι η ΔΕΘ που ονειρεύεστε? Για να έρθει απλά ο Μητσοτάκης, που όταν είχε έρθει εδώ είχαν βάλει περιμετρικά 500 πούλμαν της αστυνομίας και μόνο πτεροδάκτυλους δεν είχαν από πάνω να πετάνε για να τον φυλάνε. Αυτή είναι η ΔΕΘ, αυτό είναι το κομμάτι που ονειρευόμαστε για την πόλη μας. Έχουμε γίνει πιο παρακατιανοί. Και μου βγαίνει τώρα και ο Τσίπρας και μου λέει, όχι λέει, συμπρωτεύουσα. Τι είναι αυτά που λες, αυτή η λέξη λέει δεν την επαινεί. Προτιμώ λέει να την λέμε πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Γι' αυτό ξεκίνησε και έκανε τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία αυτός. Τι θέλει να κάνει τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Ρε, δεν πάνε καλά, είναι επικίνδυνοι. Το έχετε καταλάβει ότι είναι επικίνδυνοι. Δεν γίνεται, και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, ότι μας τα λένε. Βγήκε τώρα ο Μιλωνάκης, φεύγουμε λίγο από τη ΔΕΘ, πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Βγαίνει ο Μιλωνάκης, ο εκπρόσωπος τύπου, και λέει: πρέπει να κόψουμε το επίδομα ανεργίας στους δύο μήνες. Δεν ήταν αφελές αυτό που είπε, είναι μπροστινός. Βγαίνει και μαζεύει αντιδράσεις. Βγαίνει ο κόσμος και φωνάζει και λέει: τι είναι αυτά που λες, δεν τρέπεσαι, δεν κάνεις ράνες. Μπείτε λίγο στη σελίδα μου στο Facebook και δείτε το βιντεάκι από το 2024, πριν τρία χρόνια, δυόμιση χρόνια, που έχει βγει ο Μητσοτάκης και λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την επιδοματική πολιτική, πρέπει να σταματήσουμε να ζούμε για να παίρνουμε επιδόματα και να μειωθεί ο χρόνος. Είναι το σχέδιό τους για την επόμενη μέρα, σας το λένε, συγκαλυμμένα βέβαια, αλλά σας το λένε. Τα σανοφάγα θα πάνε εκεί να ψηφίσουν, αλλά τουλάχιστον πρέπει να τους αποτρέψουμε από αυτό το πράγμα. Γιατί μας το λένε, ναι. Είναι πολύ ακριβώς αυτό που δείχνει, μου στείλε τώρα φωτογραφία ο Παναγιώτης και σε ευχαριστώ. Μας δίνουν το 20άρικο από ψηλά και πανηγυρίζουμε που το παίρνουμε, ενώ από την κολότσεπη μας παίρνουν 300 ευρώ. Έτσι ακριβώς γίνεται. Βγαίνει και βγαίνει μετά, ακούστε να δείτε πώς είναι το σύστημα τώρα, και βγαίνουν οι άλλοι συνένοχοι της κατάστασης, ο Τσίπρας με το Πασόκ, και τι λένε, προσέξτε τώρα τα λόγια. Δεν μπορεί να γίνει η μείωση του επιδόματος, γιατί δεν είναι, λέει, λεφτά του κράτους αυτά, είναι εισφορές των εργαζόμενων. Δεν μου λέτε λίγο εσείς που είσαστε πάνω από 65, η σύνταξη που σας κόψανε ποιανού ήτανε? Γιατί οι συντάξεις είναι λεφτά των εργαζόμενων. Πόσοι συντάξεις σας από 2.000 πήγανε 1.200? Δεν είχατε πληρώσει τις εισφορές? Δεν είχατε δώσει ό,τι σας είχαν πει? Δεν είχατε δώσει και με το παραπάνω αυτά που ήτανε? Γιατί οι εισφορές σας πέσανε εκεί? Και γιατί αυτός που σας λέει ότι δεν έχει λεφτά, δεν πάει να πάρει τα λεφτά από τις τράπεζες, δεν πάει να τους βάλει το φόρο που πρέπει και τις έχει και αλωνίζουνε? Γιατί οι τράπεζες αυτά τα 7-8 δισεκατομμύρια που έπρεπε να έχουν δώσει από τον αναβαλλόμενο φόρο δεν τα δίνουνε, όταν μου λέει ότι η 13η σύνταξη στοιχίζει 2 δις? Με τον αναβαλλόμενο φόρο που πρέπει να έχουν δώσει οι τράπεζες, για τα επόμενα 7 χρόνια εξασφαλίζεται η 13η σύνταξη. Δεν τον παίρνει. Να σας πω γιατί δεν το παίρνει. Πώς μπορείς να πας και να απαιτήσεις κάτι από αυτόν που σε συντηρεί να μην πεθάνεις? Οι τράπεζες δανείζουν στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο για να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδά τους, γιατί χρωστάνε από 600 εκατομμύρια ο καθένας και κάθε χρόνο μπαίνουν 50 εκατομμύρια μέσα. Σε ποιον θα πάνε να τραβήξουν τα αυτοί εδώ πέρα? Το ξέρετε ότι με την καινούργια δράση που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία περί πιστοποίησης των πολιτών με credits και με χρηματικά ανάλογα με το πώς πληρώνεις θα αξιολογήσει, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας παίρνει αξιολόγηση 0, γιατί χρωστάει 600 εκατομμύρια, δεν πληρώνει αυτούς που χρωστάει, δεν εισπράττει περισσότερα από αυτά που χρησιμοποιεί κάθε χρόνο και βγαίνει και ο αντιπρόεδρός της και λέει ότι δεν πρόκειται να πληρώσουμε. Βγαίνει ο αντιπρόεδρός της και λέει: είμαι τζαμπατζής σαν κόμμα και δεν πρόκειται να πληρώσουμε. Και μου μιλάνε εμένα για πιστοληπτική ικανότητα και θα με αξιολογήσουν αν χρωστάω στο Μάνο εδώ 200 ευρώ ή όχι. Μη με κοιτάς, θα στα πάρω μετά και θα στα χρωστάω. Λοιπόν, μου λένε εμένα αν θα τα πάρω, αν του χρωστάω 200 ευρώ ή όχι. Και η Νέα Δημοκρατία που παρέλαβε 350 εκατομμύρια χρέος προς ιδιώτες σε ιατρία, μικροβιολογικά κέντρα και γενικότερα, και το έχει πάει 4,5 δισεκατομμύρια από 350 εκατομμύρια, το έχει πάει 4,5 δισεκατομμύρια και μας κουνάει το δάχτυλο εμάς και μας μιλάει για το αν είμαστε φερέγγιοι στις πληρωμές μας ή όχι. Αυτό το κράτος μας κουνάει το δάχτυλο. Το κράτος που το κόμμα του χρωστάει πάνω από 600 εκατομμύρια μας μιλάει εμάς ότι θα μας κρίνει για το αν θα είμαστε φερέγγιοι ή όχι. Οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο χρέος. Σαν βουλευτές. Παρόλα αυτά όμως έχουν και 100 σπίτια ο καθένας. Πήγαινε πλέον στα χρέη σου. Τι τα έχεις. Γιατί είδα και κάτι άλλο. Άμα μπείτε μέσα και δείτε τις κινήσεις στα 2-3 χρόνια, πάρα πολλοί από αυτούς χρωστάνε 800-900 χιλιάρικα και επί μια πενταετία, άμα δείτε την κίνηση του δανείου, το δάνειο παραμένει 800 χιλιάρικα. Που σημαίνει ότι δεν βάζουν λεφτά. Γιατί δεν βάζεις, ρε φίλε. Γιατί δεν εξυπηρετείς το δάνειο, 150 χιλιάρικα το χρόνο παίρνεις από τη βουλευτική αποζημίωση. Γιατί δεν εξυπηρετείς τα δάνειά σου. Γιατί πας και αγοράζεις σπίτια και δεν εξυπηρετείς το δάνειό σου. Γιατί πας και αγοράζεις αυτοκίνητα. Γιατί έχεις πολιτικά γραφεία. Γιατί χαλάς λεφτά για προεκλογικές εκστρατείες και δεν εξυπηρετείς το δάνειό σου. Γιατί σε μπαταχτσείς ρε και μας κουνάς το δάχτυλο. Γιατί αυτό το πράγμα είναι. Είναι απατεώνες οι οποίοι γυρνάνε και πιάνουν τον άλλον που χρωστάει 20 χιλιάρικα και του παίρνουν το σπίτι, όταν αυτοί χρωστάνε 600 εκατομμύρια και δεν τους ακουμπάει κανένας. Και έχουν 500 πολιτικά γραφεία σε όλη τη χώρα σαν Νέα Δημοκρατία και κάθονται και κάνουν και σαν Πασόκ και σαν και τα λοιπά και κάθονται και κάνουν τα γούστα τους και μαζεύουν τον κόσμο και ενημερώνουν. Έχουν στρατό από τηλεφωνικά κέντρα. Πληρώνουν ένα σωρό χρήματα σε ομάδες ψέμα, αλήθειες κτλ. Που μου βγήκε τώρα. Μου βγήκε ο Μιλωνάκης με τον Κυρανάκη που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Που ήταν στην ΟΝΕΔ και στην ομάδα αλήθειας και είναι αντικείμενα του κομματικού σωλήνα και δεν έχουν βγει έξω στην ελεύθερη αγορά να δουν τι πάνε να πει με ροκάματο. Και μας μιλάνε για μας για μισθούς, για επιδόματα και για το πώς περνάμε. Και πάει και κάνει ο Κυρανάκης προχθές τη δημοσιογράφο. Τη βγάζει ανάκριση τη γυναίκα μπροστά στο κανάλι, πόσα λεφτά παίρνεις και αν βγαίνεις, γιατί πειράχτηκε το καμάρι εκεί πέρα, να μην πω τώρα καμία φράση, που του είπανε ότι στις 20 του μηνός δεν βγαίνουμε και βγαίνει και πάνε και λένε οι λήθοι ότι δεν πέφτει, λέει, η αγοραστική αξία. Ναι, γιατί τα περνάνε στις κάρτες σαν έξοδα, τα παίρνουν πίστοση. Γι' αυτό το λόγο, γιατί πρέπει να φάει κάτι ο άλλος. Συγγνώμη ρε φίλε που τέλος του μήνα πάω να πάρω κάτι και να φάω. Τι να κάνω, συγγνώμη δηλαδή, που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και τέλος του μήνα, 20 του μηνός, παίρνω 5 πράγματα για την οικογένειά μου για να την ταΐσω και δεν την αφήνω να ψωμολυσάει, γιατί μας έχει φάλει με 900 και 1000 ευρώ το μήνα να περάσουμε και κάθε μήνα. Γιατί ρε σχροκέρδια έχει πάει η βενζίνη 2,50 σήμερα, πόσο έχει το βαρέλι το Brent, γιατί θα με τρελάνετε πραγματικά, γιατί μπήκα εγώ πριν και βλέπω σε κάτι τιμές παλιότερες που είχε, ότι όταν το βαρέλι με το Brent είχε φτάσει 147 δολάρια, η βενζίνη, 147 έτσι, η βενζίνη δεν είχε πάει πάνω από 2,20 και σήμερα με τη μέση τιμή του βαρελιού στα 105, η τιμή είναι 2,50. Για να μου βγει μετά ο Βαρδινογιάννης, τα ΕΛΠΕ και οι υπόλοιποι και να μου πούνε απροσδόκητα υπερκέρδη τριμήνου 500 εκατομμύρια, απροσδόκητα. Και εγώ προσδόκητα ξαφνικά βρήκα. Εγώ το μόνο προσδόκητο που έχω βρει είναι λογαριασμό στο κουτί μου. Δεν έχω βρει απροσδόκητα 500 εκατομμύρια ποτέ. Τριμήνου! Θα κλείσει χρόνο 1,5 δισεκατομμύριο και πού τα οικονομήσανε αυτά ξαφνικά. Γιατί να οικονομάει ο εφοπλιστής 1,5 δισεκατομμύριο περισσότερο από ό,τι έχει υπολογίσει και να μην τον υποχρεώνει το κράτος να μειώσει την τιμή. Γιατί η ΔΕΗ να έχει 4 δισεκατομμύρια κέρδη πέρσι και να μην έχουμε μισή τιμή. Να βγάλεις 2 δισεκατομμύρια ρε φίλε. Δεν σου λέω να μπεις μέσα αφού είσαι κερδοφόρος. Γιατί να βγάζεις 2 δισεκατομμύρια ΔΕΗ και να μην φροντίζεις να αλλάζεις μαζί με το ΔΔΕ που μου κάνατε εξυπνάδα και μου σπάσατε ΔΔΕ και ΔΕΗ και κρατήσατε το ΔΔΕ στο κράτος να πληρώνουμε τα έξοδα και ΔΕΗ να τα κονομάει ενώ πριν ήταν ένα. Γιατί ρε ΔΕΗ δεν πληρώνεις ένα αντίστοιχο ποσό αφού έχεις τόσα κέρδη να αλλάξεις όλα τα καλώδια και να τα υπογειοποιήσεις να μην καίγονται τα δάση. Γιατί ξαφνικά μόνο στη μάσα. Γιατί ΔΕΗ να έχει 4 δισεκατομμύρια κέρδος και να μην έχει 2. Γιατί ξέρετε τι θα γινόταν άμα είχε 2. Ο φούρναρης που έχει 5.000 ευρώ ρεύμα το μήνα θα είχε 2,5. Πείτε στο φούρναρη αν είχε 2,5 χιλιάρικα λιγότερο ρεύμα πόσο καλά θα περνούσε ο άνθρωπος. Πείτε στο βενζινάδικο, πείτε στην καφετέρια, πείτε στην κρεπερή που τους έρχεται 1500 ευρώ το μήνα ότι αύριο θα είχες 750 να δεις πως θα ανάψει το πρόσωπό τους, να δεις και πως θα δώσει μεροκάμα το μεγαλύτερο και στον υπάλληλό του. Αλλά πού να δώσει πάλι στον υπάλληλο μεγαλύτερο όταν οι εισφορές προς τον εργαζόμενο έχουν φτάσει σχεδόν να είναι ίδιες με το μισθό. Ας μου πούνε όλοι αυτοί οι υπουργοί που κάνουν βόλτα στα κανάλια, εμείς πώς κατά θα ζήσουμε έτσι όπως θα έχετε κάνει. Γιατί πραγματικά δεν θα ζήσουμε άλλο. Γιατί είναι τυχαίο ότι το 2008 είχαμε 118.000 γεννήσεις και το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις. Αυτό είναι έργο αυτών των κοπριτών εκεί. Αυτοί τα φάγανε τα λεφτά, δεν τα φάγαμε εμείς. Εμείς πληρώνουμε φόρους για να κάνουν ζωάρα. Ο Έλληνας δεν μπορεί να κάνει παιδί, γιατί όταν κάνεις ένα παιδί δεσμεύεσαι για 20 χρόνια. Πώς θα δεσμευτεί ο νέος σήμερα για 20 χρόνια που δεν έχει δουλειά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει αυτοκίνητο. Κυκλοφορούν ακόμα με το αυτοκίνητο που είχαν πάρει το 2005. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος για να πει ότι θα βάλω και ένα λούκι στο κεφάλι μου για να μείνω με 20 χρόνια και να έχω ένα παιδί να το ταΐζω και να το φροντίζω, που δεν είμαστε κι εμείς σαν τους φίλους τους από εδώ, από εκεί στο εξωτερικό, που δεν τους νοιάζει πώς θα πάει το παιδί τους και αν θα ζήσει, αν ψοφήσει. Έχουμε αυτό το κουσούρι να νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας και τα βλέπουμε και μέχρι 25 χρονών παιδιά μας τα βλέπουμε. Αλλά όμως δεν μπορεί να γίνει έτσι άλλο. Έχετε πάει τις εργοδοτικές εισφορές στα ύψη. Έχετε πάει τους λογαριασμούς στα ύψη. Έχετε πάει το νερό στα ύψη. Τα έχετε κάνει όλα μαύρα. Δεν βγαίνει ρε φίλε άλλο με 900 ευρώ καθαρά ή μεικτά που παίρνουν κάποιοι και βγαίνει και λέει θα σας το κάνω το μισθό 1000 ευρώ. Θα μας κάνει τα 2. Λοιπόν. 1200, ναι. Λοιπόν, αυτό θα μας σώσει. Δηλαδή το αν θα δώσεις η διαδικασία. Και εγώ έχω μια τελευταία απορία πριν κλείσουμε. Πώς αποφασίζει ο Πρωθυπουργός πόσα λεφτά θα δώσει? Ναι, πραγματικά, το έχω απορία. Παλιότερα υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις, καθόντουσαν κάτω, καθόντουσαν οι εργατικές οργανώσεις, καθόντουσαν οι βιομηχανικές οργανώσεις, συζητάγανε, λέγανε παιδιά, έχουμε αυτά τα λεφτά, αυτά τα έξοδα, αυτά τα πράγματα, θα πάρετε αύξηση, δεν θα πάρετε αύξηση. Τέλος πάντων, υπήρχε μια συλλογική διαδικασία και περνούσαμε καλά. Τις κόψαν τις συλλογικές συνελεύσεις και τώρα βγαίνει ο Πρωθυπουργός, λες και είναι νονός. Δεν είναι τυχαίο και η μουσική υπόκρουση της εκπομπής. Μαφία ζούμε. Και λέει, θα δώσω, σωστός, ρίχ το βάστο να παίζει χαλάκι. Λοιπόν, θα δώσω, λέει, 50 ευρώ. Γιατί 50, εξήγησέ μου. Γιατί δεν είναι 30, γιατί δεν είναι 80. Με ποιο κριτήριο έβαλες 50 ευρώ να είναι? Για να μπορούμε να καταλάβουμε. Ας το κλείσω, θα μας βάλουν οι δικαιώματα. Λοιπόν, για ποιο λόγο θα είναι, για ποιο λόγο βάζεις αυτό το ποσό? Να ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Γιατί δεν είναι 100. Τα βάζεις από την τσέπη σου? Όχι, δίνεις εντολή σε ένα μαγαζάτορα έξω. Το μαγαζάτορα που έχει τρεις υπαλλήλους και του λες θα δώσει ένα κατοστάρικο στον καθένα παραπάνω. Όταν θα του πάρεις και άλλα 50 παραπάνω γιατί θα αυξηθεί η εργοδοτική εισφορά, τον ρώτησες αν βγαίνει? Τον υπάλληλο τον ρωτάς? Γενικά ρωτάς κανέναν? Πώς αποφασίζεις αν θα δοθούν ή όχι αυξήσεις και γιατί να δοθούν τόσο και όχι περισσότερο? Δεν μας έχεις πει ποτέ τι σηκώνει η οικονομία, γιατί ενώ η οικονομία έχει περιθώριο να δώσει παραπάνω και πώς φαίνεται, ενώ έχουμε να πληρώσουμε κάποια δάνεια στα επόμενα 2-3 χρόνια, πάει και τα προπληρώνει τώρα. Ξέρετε γιατί πάει και τα προπληρώνει τα δάνεια τώρα? Πάει και προπληρώνει δάνεια του 1% που έχουμε πάρει. Έχουμε πάρει δάνεια του 1% και τα προπληρώνει και πάει και παίρνει δάνεια με 2,5 και 3. Το ξέρετε ότι προχθές που πήγε να βγει στην αγορά ο Μητσοτάκης που υποτίθεται δανειζόμαστε πιο φθηνά από όλους, ακύρωσε το δανεισμό γιατί δεν μας δίνανε φθηνό χρήμα? Ξέρετε γιατί τα δίνει όλα? Γιατί επειδή είναι πιεσμένοι οι Ευρωπαίοι οικονομικά και βυθίζονται, τον έχουν βάλει να μας στίβει εμάς σαν λεμονόκουπα για να προπληρώσει τα χρέη μας, γιατί είναι χρέη μας όντως, για να προπληρώσει τα χρέη μας στους ξένους. Και να σας πω και κάτι άλλο τελευταίο, ωραίο για να το ευχαριστηθείτε. Πουλάμε δάνεια που έχουμε πάρει με διακρατικές συμφωνίες και αγοράζουμε δάνεια αυτή τη στιγμή που είναι με αγγλικό δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν είναι με διακρατικές συμφωνίες, αν ομιγέννητο γίνει μια στραβή, μπορείς να πατήσεις κούρεμα. Αν είναι με αγγλικό δίκαιο, έρχονται και σου κατάσχουν τα πράγματα από τη χώρα σου. Σου παίρνουν την Ακρόπολη, σου παίρνουν το λιμάνι, σου παίρνουν τα ροδιά. Αυτά εμείς τα έχουμε δώσει. Την Ακρόπολη είναι το μόνο που δεν έχουμε δώσει. Αυτή τη διαφορά και αυτό το ξεπούλημα κάνει ο προδότης αυτή τη στιγμή. Πάει και ξεπουλάει πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε μια καβάτζα εκεί και τα παίρνει όλα σε αγγλικό δίκαιο. Που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτά. Και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος σας λέει ότι στην επόμενη τετραετία, καταρχήν βγήκε και ήρθε στην έκθεση και νομίζαμε ότι κάναμε άλμα στο χρόνο και βλέπαμε την έκθεση του 27. Όλα τα μέτρα τα πήρε για το 27-28. Αυτός ο άνθρωπος που σας λέει και σας εκβιάζει, ψηφίστε με για να σας δώσω να φάτε το 28, Αυτός ο άνθρωπος που βγαίνει αυτός, ο εκπρόσωπός του και οι νηποί και λένε θα σας πάρω, θα σας κόψω τα επιδόματα ανεργίας και θα σας βάζω 2 μήνες και μετά κόψτε το λαιμό σας να κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ξεπουλάει τα δάνεια και γρήγορα τα αποπληρώνει για να μπορέσει να έχει την διαδικασία και να, και δεν δίνει λεφτά στο λαό, αυτόν τον άνθρωπο ζητάει να τον ψηφίσουμε. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Αν αποφασίζετε να αυτοκτονήσετε, κάντε το μόνοι σας, μην παίρνετε και εμάς μαζί σας. Πραγματικά. Και σηκωθείτε αυτή τη ρημάδα την ημέρα. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος είναι τόσο χαζός. Απλά δεν ήθελε να πάει να, δεν ήθελε να πάει να ψηφίσει και άφησε τους 10 να φανούνε πολλοί. Όταν έχει η Νέα Δημοκρατία 1.250.000 ψήφους, είναι 12%. Απλά τι γίνεται. Δεν πηγαίνει το 60% να ψηφίσει και το 12% μεταφράζεται σε 40%. Σηκωθείτε μία μέρα την Κυριακή να πάτε για 5 λεπτά να ψηφίσετε. Ό,τι θέλετε. Και αν θέλετε Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε την. Τι να κάνουμε. Αλλά τουλάχιστον να πάμε και μην ψηφίζετε ξανά αυτούς τους σκοπρίτες. Θέλετε το κόμμα, βάλτε άλλο ψηφοψήφιο, ρε παιδιά. Λυσάξετε πια. 30 χρόνια τους ίδιους βλέπουμε. Αχ, πίεση 41. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα χαμηλώσουν λίγο οι τόνοι. Έρχεται ο Γιώργος Κομνηνός. Ακούσετε μουσικάρες, θα τα ακούσετε εκεί. Θα τα πούμε το άλλο Σαββάτο. Εχόντως καλός των πραγμάτων, Θεού θέλοντος. Και άμα δεν έχουμε πάθει καμία ανακοπή μέχρι τότε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να απαντήσω, γιατί με πήρε και εμένα λίγο τώρα το κομμάτι. Τα νευρίασα κι εγώ κιόλας. Θα τα πούμε το άλλο Σαββάτο, ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: όρδος. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή στις ωραίες εκπομπές της δικιά μας. Εδώ σήμερα με πολλούς καλεσμένους, πολλά μουσικά όργανα. Θα σας πω σε λίγο ποιοι είναι, θα σας πω τώρα. Σε λίγο θα σας πω ποιοι είναι. Να θυμηθούμε λίγο τις εκπομπές που κάνουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε μπει σε πολύ δύσκολη. Δύσκολες μέρες έρχονται. Σεπτέμβριος μπήκε, σε λίγο θα αρχίσουν τα πετρέλαια, οπότε να ξεχαστούμε με λίγο μουσική. Ναι, γιατί έρχονται ωραία χρόνια.
1: Το φως σου τα σκοτάδια. Αν νιώθεις μες στις φλέπες.
0: Σήμερα λοιπόν θέλω να σας προσκαλέσω όλους στη δεύτερη μέρα γιορτής Βακόμελου, που διοργανώνουμε ως Κρηταγενής στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης. Άλλη μια μέρα γεμάτη κριτική παράδοση, μουσική, χορό και πολύ γλέντι. Και σας περιμένουμε και σας περιμένω και εγώ προσωπικά να σμίξουμε και να διασκεδάσουμε μαζί. Παράλληλα όμως δεν ξεχνάμε ότι Σεπτέμβριος είναι ο παγκόσμιος μήνας ευαισθητοποίησης για τον παιδικό καρκίνο. Γι' αυτό το τραγούδι που ακολουθεί θέλουμε εδώ να το αφιερώσουμε όλοι παρέα και εγώ στη μνήμη του μικρού Άγγελου, ενός παιδιού που πάλεψε γενναία με τη λευκαιμία και έφυγε από τη ζωή στις 14 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας όμως την αφορμή για να ιδρυθεί το σωματείο Νέμεσης. Την πρόεδρο του σωματείου θα έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενήσουμε ξανά μαζί μας το επόμενο Σάββατο για να μας μιλήσει για το μήνα ευαισθητοποίησης και τις επόμενες δράσεις αγάπης που διοργανώνουμε. Ακούμε το τραγούδι μας αφιερωμένο εξαιρετικά στη μνήμη του Άγγελου.

0: να σ' αγκαλιάσω, να σου πω Θεέ μου και πόσο σ' αγαπώ. Αχ, να γινότανε για λίγο να σε δω.
1: Αυτό ήταν το τραγούδι στη μνήμη του μικρού άγγελου, ενός μικρού άγγελου ο οποίος έχει μέσα από το σωματείο Νέμεσης εμπνεύσει πάρα πολλούς ανθρώπους και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνουν και ο σύλλογος που είναι σήμερα εδώ καλεσμένος στο στούντιο, οι φίλοι της μουσικής, ή φίλοι της Σεβιάννης, στη μουσική παράδοση.
2: Φίλοι της παράδοσης,
1: φίλοι της παράδοσης, κύριε Γιώργο. Φίλη τη μουσική, είπα. Εντάξει, φίλη τη παράδοση.
2: Κοντά είσαι, εντάξει.
1: Κοντά έπεσε. Λοιπόν, μαζί με εδώ στο στούντιο σήμερα βρίσκονται ο Γιάννης Κυρτσίδης, χοροδιδάσκαλος ποντιακών χωρών, η Ασημίνα Ισάρου, χοροδιδάσκαλος κριτικών χωρών, Αυγερινάκη Χρύσα, υπεύθυνη του εργαστηρίου παραδοσιακού τραγουδιού, και όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε, και μαζί μας φυσικά στο βιολί είναι και ο Χρήστος ο Γιαμαλής. Καλά τα λέω. Λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ σήμερα ήρθαν να προϋπαντήσουν φυσικά μία. Και εσένα να σε πω. Δεν το γνωρίζει το όνομά σου. Η Νάνση.
2: Πιο πάνω.
1: Το γραμμάτζι.
2: Ευχαριστώ.
1: Α, γράφει το όνομά σου με τη σειρά. Εγώ, κυρία μου, είπαμε. Ποιοι είναι εδώ, είπαμε.
2: Ναι,
1: εσύ
2: ναι.
1: Είσαι πάντα εδώ.
2: Ναι, εγώ είμαι πάντα εδώ.
1: Λοιπόν, τα παιδιά έρχονται πρώτη φορά. Να πω καλησπέρα σε όλου.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σα, κύριε Γιώργο. Έτσι. Ευχαριστούμε που και φέτο μα έχετε εδώ στην παρέα σα για να μπορέσουμε να. Πούμε στον κόσμο και να τον καλέσουμε και στις φετινές μας εκδηλώσεις.
1: Προλέμε τη σημερινή, τη φετινή εκδήλωση Σεργιάννης, τη λαϊκή μας παράδοση.
2: Σεργιάννης, λαϊκή μας παράδοση
1: 2026 πλέον, αρχίζουμε και βάζουμε έτη από πίσω.
2: Βάζουμε έτη γιατί είναι δύο εκδηλώσεις, οπότε με δύο διαφορετικές ονομασίες και είναι μέσα σε αυτήν, στη μία εκδήλωση, ας πούμε.
1: Ωραία.
2: Είναι διήμερο εκδηλώσεων.
1: Λοιπόν, αφού αναφερθήκαμε σε αυτό, να πούμε. Το Σεβιάννη, λοιπόν, στη λαϊκή μας παράδοση το 2026, από τους φίλους της παράδοσης Θεσσαλονίκης και φέτος, όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι φίλοι της παράδοσης, σε συνεργασία με την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παράδοση και γλέντι. Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Σεβιάννα μέσα στα σοκάκια της Άνω Πόλης. Ξεκινάμε με μια ξεχωριστή μουσική πατινάδα στα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης, χορεύοντας και τραγουδώντας μαζί με φίλους μουσικούς. Ξεκινάει η ώρα 7. Η έναρξη είναι στην πλατεία Στεργίου Πολυδόρου, μεσαία υποτάρα για όσους δεν ξέρουν, και η διαδρομή θα καταλήξει στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, στην Ολυμπιάδος 53, όπου θα στηθεί ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι για όλους τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή φυσικά είναι ανοιχτή σε όλους, καθώς και σε φίλους συλλόγους που θέλουν να έρθουν οργανωμένα μαζί μας. Καλά τα λέω.
2: Μαζί μας.
1: Λοιπόν, οι μουσικοί που θα συμμετέχουν στην πρώτη μέρα, 22 του μηνός, ο Χριστόδουλος ο Πέτρος στη φωνή, ο Τάσος ο Ζώρας στο κλαρίνο, ο Χρήστος ο Γιαμαλής που βρίσκεται και εδώ μαζί μας στο βιολί, η Γκάιντα Τσαμπούνα, Καβάλα, όλα αυτά θα τα παίξεις εσύ.
2: Πολυεργαλείο είναι ο Γιαμαλής, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, ο Χάρης ο Περφυρίδης στο λαούτο, η Χρύσα Ευγερινάκη στο λαούτο και στο τραγούδι που και αυτή είναι σήμερα εδώ μαζί μας, ο Γιάννης ο Κουρσίδης στην ποντιακή και θρακιώτικη λύρα. Και αυτό είναι εδώ μαζί μας, οπότε θα ακούσουμε την πρώτη μέρα σίγουρα και τη δεύτερη θα δούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Και φυσικά η Ασημίνα Ισάρου στα κρουστά. Και φυσικά όποιος μουσικός επιθυμεί, όπως το κάνουν κάθε χρόνο τα παιδιά, όποιος επιθυμεί και θέλει να συμμετάχει σε αυτό το Σεβιάννη, μπορεί να έρθει, να συνεννοηθεί με τα παιδιά και να συμμετέχει και αυτός, είτε με την παρέα του, είτε με τα οργανά του. Για την Παρασκευή 25 να πούμε μετά.
2: Ναι, να πούμε μετά.
1: Ωραία. Καλησπέρα σας λοιπόν. Σας ακούμε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Δύο λόγια για αυτή την υπέροχη εκδήλωση που κάθε χρόνο ακούω και μαζεύω όλο και περισσότερο κόσμο.
2: Πέρσι γινόταν, κύριε Γιώργο, το αδιαχώρητο, κύριε Γιώργο μας. Δεν ήρθατε πέρσι.
1: Δεν ήρθαμε πέρσι.
2: Το φυλάω για φέτος, όμως. Ναι, περιμέναμε λιγότερο κόσμο, ήρθε περισσότερος κόσμος, η αλήθεια είναι. Αλλάξαμε και τη διαδρομή. Ήταν κάτι που άρεσε πάρα πολύ στους συμμετέχοντες, διότι μπήκαμε πραγματικά σε άλλο χρόνο, δηλαδή κατεβαίνοντας και μπαίνοντας από ένα συγκεκριμένο δρόμο, μετά ξαφνικά αλλάζεις, είναι σαν να αλλάζεις εποχή, οπότε άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο.
1: Είναι σαν μια μουσική καντάδα στο δρόμο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξεκάθαρα. Ένα γάμο μέσα στην
2: έτσι
1: πόλη. Στην ουσία απλά δεν είναι γάμο.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι μια πολύ ωραία παραδοσιακή εκδήλωση, η οποία σίγουρα ξυπνά σε όλου μα αναμνήσει πάρα πολλέ.
2: Έτσι ακριβώς. Και δίνουμε την ευκαιρία και σε φίλου συλλόγου που μα ακολουθούν να έρθουν μαζί μα και να γλεντήσουν μαζί μα. Φέτο θα κρατήσουμε το γλέντι και παραπάνω με όλα τα. Τα παρελκόμενα, ας πούμε. Θα περιμένουμε ακόμα πιο πολύ κόσμο φέτος και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Και από ό,τι βλέπετε, σχεδόν ο σύλλογός μας φέτος έχει ορχήστρα. Δική του ορχήστρα. Οπότε θα την καλύψουμε εμείς. Εκτός από τον Χρήστο Γιαμαλή, που και αυτό μου έτσι το γλυκό κοιτάζω εγώ για να έρθει και σε εμάς.
1: Θα ζήσουμε που θα πάμε.
2: Ναι, ναι, και αυτό θα γίνει φίλος παράδοση, το βλέπω.
1: Μουζάκι παράδοση πάντως φοράει.
2: Φοράει, φοράει, όλοι φοράμε.
1: Εγώ δεν φοράω.
2: Τιμή σε ρίκεν. Θα σου φέρουμε και σένα φέτος το φετινό της εκδήλωσης που θα κάνουμε. Οπότε κάπως έτσι θα πάει η πρώτη μέρα και πιστεύω θα είναι πάρα πολύ δυνατή.
1: Σίγουρα θα είναι δυνατή και εγώ σου λέω είναι ένα, πραγματικά ένα υπέροχο πράγμα, ειδικά στα σοκάκια που ανεβαίνετε πάνω εκεί στην Αλλοπόλη. Είναι μικρά σοκάκια, μπαίνετε μέσα, ξυπνάει σίγουρα, βγαίνει ο κόσμος στα μπαλκόνια.
2: Ναι, ναι, δεν το
1: και
2: συζητώ.
1: Και από εκεί πολλοί ακολουθούν κιόλας.
2: Εννοείται. Και γνωρίζουμε και το σύλλογο. Γιατί είπαμε, είμαστε σε μια εποχή που είναι λίγο απρόσωποι. Έρχεται κόσμο και μα λέει: Είστε εδώ, είστε σύλλογο. Εδώ με ξύμισε.
1: Εγώ είχα μαγαζί κατά που
2: 20 χρόνια, α πούμε.
1: Εγώ είχα μαγαζί κατά 10 χρόνια και κατέβηκα άλλη μου πάνω και με λέει: Έχετε πλάκα.
2: Είστε λέει σύλλογο. Είναι δυνατόν. Ακούσαμε μουσική και ήρθαμε. It's okay. Οπότε θα είναι καλό για να μα γνωρίσει και η ίδια μα η γειτονιά. Και φυσικά να γνωρίσουμε, να συστήσουμε τη γειτονιά μα σε άνθρωπου που δεν την ξέρουν. Και όπω είπα και πέρσι, ούτε εγώ δεν την ήξερα. Που ζω εκεί πέρα 30 χρόνια.
1: Τα άλλα τα παιδιά εδώ, Ασημίνα, Χρήστο, θέλεις να πεις κάτι?
3: Για Ασημίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε εδώ για να συστήσουμε ουσιαστικά και το σύλλογο σε όσους δεν μας ξέρουν ήδη, αλλά και να διαφημίσουμε, να γνωρίσει ο κόσμος την εκδήλωση που θα κάνουμε την Τρίτη και να μας ακολουθήσουν όσοι θέλουν, είτε είναι από σύλλογο είτε όχι.
1: Ωραία. Αφού θα κάνετε αυτή την εκδήλωση, σίγουρα θα παίξετε και κριτικά.
2: Βέβαια θα
1: παίξουμε. Μήπως να ξεκινήσουμε με κριτικά που έχουμε και εμείς σήμερα το γλέντι μας.
2: Ναι, φυσικά να ξεκινήσουμε.
1: Ξυπνήσουμε κριτικά. Λίγο τον κόσμο.
2: Να ξεκινήσουμε. Πάμε. Μια μέρα κλίνα.
1: Μια μέρα κλίνα. Τι λέει,
2: φίλε. Βεβαίως.

0: Άντε να πάμε στην Ηρακλή.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο τραγουδάκι που θα ακούσουμε. Τα παιδιά είπαν ότι θα παίξουν 2-3 τραγούδια, άντε 4, άντε 5. Ο Χρήστος θέλει να παίξει λίγο πουντιακά, τον βλέπω εγώ, γιατί κάθεται ο καημένος και πέρα, περιμένει με τη λίβα.
1: Γιάννης. Αλλά,
0: Γιάννης, ναι, sorry.
1: Ο Γιάννης.
0: Ας πούμε όμως, εσύ Χρήστο έχεις μονοπολίσει το ενδιαφέρον, φίλε, έχεις βγάλει 7 όργανα πάνω.
2: Ο Χρήστος θέλει Θράκη.
0: Θέλει Θράκη.
2: Θα βάλουμε και Θράκη σήμερα λίγο κάτι.
0: Θα παίξουμε και Θράκη.
2: Βέβαια.
1: Ναι, άλλωστε η Παρνάδα μας θα τα έχει όλα. Όλα.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Θράκη.
1: Ανεξαρτήτως του Γιάννου. Θράκη, Πόντο, νησιά.
0: Μακεδονία.
1: Μακεδονία. Κρήτη. Τι, τα πάντα. Τα πάντα άλλα.
0: Αυτό είναι το γλέντι. Αυτή είναι η παράδοση.
1: Έτσι είναι.
0: Η παράδοση ενώνει. Οπότε και την Παρασκευή μετά την Τρίτη μπορούμε να πάμε πάλι στο 21ο Σεργιάννη στη λαϊκή μας παράδοση. Για 21η χρονιά λοιπόν ο Σύλλογος Φίλοι της Παράδοσης θα διοργανώσει τη μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση στην πλατεία Τερψιθέας στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα μην κοιμιάζεις πάλι.
1: Ήρθες
0: και φέτος
1: θα πεις. Σε περιμένω.
0: Λοιπόν, στις 8 η ώρα το φετινό μας Σεργιάννη θα έχει αγέρα θαλασσινό με χορούς, μουσικές και χρώματα από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Σποράδων. Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Σκοπέλου, ενώ τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Θα βρίσκονται εκεί ο Αστέρης ο Τράκας στο βιολί, ο Τάσος ο Ζώρας στο κλαρίνο, η Εβίνα η Κουτσοκώστα στο κανονάκι και στο τραγούδι, η Κωνσταντίνα Πετρινιώτη στο τραγούδι, η Ελισάβετ Τράκα στο λαούτο και ο Στάθης ο Παρασκευόπουλος στα κρουστά. Η είσοδος για άλλη μια φορά, δεν το κάνουν πολλοί σύλλογοι, είναι ελεύθερη και τις δύο μέρες. Δύο μέρες λοιπόν με διαφορετικές μουσικές διαδρομές, μια μεγάλη αγάπη η παράδοσή μας. Σας περιμένουμε όλους να σεργιανίσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γλεντήσουμε μαζί. Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι φίλοι της παράδοσης, με πρόεδρο την κυρία Ελένη Κουντουρά. Στο στούντιο, φυσικά, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, εδώ βρίσκεται μαζί μας η Νάση Αναστασία Δεκοβατζή, είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και ο χορηδάσκαλος των μικρών φίλων της παράδοσης, τους οποίους τους βλέπουμε και τους απολαμβάνουμε και έχουν χορέψει για το σωματείο Νέμεσης που σας είπα στην αρχή. Παρακάτω. Δικό σας που λένε.
1: Τώρα θα σας πούμε ένα τραγούδι από τη Λέσβο, μιας και θα είναι και μία από τις περιοχές που θα παρουσιάσουμε. Δεν είναι τυχαίο που θα το βγάλει το παιδικό τμήμα. Έτσι να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Ωραία. Λοιπόν, Αμύγδαλο Τσάκης.

0: αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός. Σήμερα μην ξεχνάτε το γλέντι το δικό μας, 22 και 25 θα πάτε σε αυτό. Σήμερα όμως 14ο Δημοτικό Σταυρούπολης, γλυνού 10 στη Σταυρούπολη. Σας περιμένω να γλεντήσουμε κριτικά. Και μια που μιλάμε όμως για κριτικά, οι φίλοι της Παράδοσης έχουν και κριτικό τμήμα. Χωρίς δάσκαλο σας ήμινα Ισάβου. Ασήμινα.
1: Μπορώ να πω. Θέλω εγώ να την παρουσιάσω. Μπορώ.
0: Καλά, παρουσιάσω.
1: Ευχαριστώ. Εντάξει. Πάντα άλλωστε δικό, επειδή γίνεται δική μου, κύριε Γιώργο, είναι παράδοση αυτό.
0: Δεν ξέρω ότι όποτε εμεί εδώ πέρα τζάμπα είμαι εδώ, αλλά δεν
1: πειράζει. Ορίστε. Λοιπόν, από πέρσι λοιπόν λειτουργεί κριτικό τμήμα στο σύλλογό μα. Το οποίο το συζητούσαμε εδώ με την κυρία Σημίνα και πρέπει να ομολογήσουμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμο το είδε πάρα πολύ ζεστά. Και φυσικά είχε και αρκετά καλέσματα και εκδηλώσεις. Τα πήγαν περίφημα.

0: μήνυμα. Σε ευχαριστούμε ασημείνα για αυτό που κατάφερες πέρσι και ελπίζουμε και φέτος να πάει καλά. Εσύ πώς το είδες?
1: Εγώ ευχαριστώ αρχικά για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε στο σύλλογο και συνεργαστήκαμε. Και για πρώτη φορά ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι γιατί συμμετείχαμε σε τρεις εκδηλώσεις χορευτικά, παρουσιάζοντας τους χορούς της Κρήτης και στην έκθεση με τα κριτικά προϊόντα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε εκδηλώσεις και καλέσματα συλλόγων εκτός Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν και κάποιες εκδηλώσεις που ήμασταν προσκεκλημένοι, αλλά λόγω του ότι ήταν μέσα στο καλοκαίρι και πολλοί κόσμος έλειπε, δεν καταφέραμε να πάμε. Ξεκινάμε όμως τον Οκτώβριο εκ νέου, Τετάρτη 7.30 ώρα, στο Σύλλογο στους Φίλους της Παράδοσης, Ολυμπιάδο 40α. Είτε είναι κάποιος αρχάριος, είτε θέλει να μάθει τώρα τους χορούς, είτε ήταν και πέρυσι, είτε υπήρχε γενικά ενδιαφέρον, έχει πάει στην Κρήτη και έχει χορέψει ένα πανηγύρι, μπορεί να έρθει να χορεύουμε παρέα, να πηγαίνουμε και σε κριτικά γλέντια καλή ώρα όπως σήμερα, και να βρισκόμαστε να γλεντάμε κριτικά πέρα από όλη την υπόλοιπη παράδοση που υπάρχει εδώ στη Μακεδονία.
0: Σας ευχαριστώ, Μασιμίνα. Είδατε, κύριε Γιώργο, εγώ θα σου πω ότι θα πω στον Νικό τώρα, γιατί εντάξει, αντί να αφήσουμε τους τύπους, γιατί είμαστε και φίλοι. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ θα πω λοιπόν ότι για ακόμη μια φορά δίνουμε τόπο στα νιάτα. Έχουμε την ευαισθησία σε νέους ανθρώπους που ξεκινούν και συνεχίζουν και θέλουν να κρατήσουν και αυτό το κομμάτι της παράδοσης.
2: Να δώσουμε όμως το λόγο και λίγο στην Αυγερινάκη τη Χρύσα,
0: κάνω
2: που
0: πάσα,
2: είναι η υπεύθυνη του εργαστηρίου παραδοσιακού τραγουδιού, να μας πει ποια είναι η δουλειά της εκεί μέσα, τι κάνει, σε μαθαίνει να τραγουδάς δηλαδή?
0: Ναι, καταρχάς θα πω τώρα, η Χρύσα είναι ένα από τα διαμάντια, ακόμη ένα από τα διαμάντια, γιατί το ένα το άλλο το είχα απέναντί μου, θα το πω και εκείνο, το οποίο το βρήκαμε πέρσι, είπες, αλλά
2: ασημίνα,
0: δεν είπα την ασημίνα άλλων, είπα εκεί πέρα που στέγεται και με τα γυαλάκια του. Θα πω ακόμα ένα διαματάκι που βρήκαμε, θα πω οι φίλοι της παράδοσης, και θα το αξιοποιήσουμε. Ελάτε εδώ, κυρία μου. Α, θα πας εκεί? Πάνε εκεί να μιλήσεις. Ωραία. Λοιπόν, και είναι από την Αλεξανδρούπολη, μας έρχεται. Βεβαίως, είναι φοιτήτρια. Θα μας
3: την
0: τα πει και η ίδια.
3: Ακριτική και όμορφη Αλεξανδρούπολη.
0: Ακριβώς, την ακριτική και όμορφη Αλεξανδρούπολη.
2: Δεν τα λες καλά.
0: Λυπάμαι. Λυπάμαι, ωραία.
3: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους της παράδοσης για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν και με κάλεσαν να ξεκινήσω το εργαστήριο παραδοσιακού τραγουδιού. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα είμαι κοντά τους φέτος.
0: Και θα δουλέψουμε, θα δουλέψουμε πολύ.
3: Θα κάνουμε πολλή δουλειά. Περιμένουμε όποιον και όποια θέλει και του αρέσει το τραγούδι να έρθει κοντά μας να...
0: Και αν δεν ξέρει να τραγουδεί, δεν πειράζει, θα μάθει.
3: Θα μάθει.
0: Θα μάθει.
2: Θα μας μάθει. Θα έρθω και εγώ να μου κάνεις φωνητική.
3: Να έρθείτε, να έρθείτε.
0: Θα μάθει, θα μάθει.
2: Λέει για να μιλάς, λέει καλά και ορθά, πρέπει να κάνεις φωνητική. Λοιπόν, Χρύσα, πάμε όμως σε κάτι άλλο. Φίλοι παράδοσης εδώ, αλλά η παράδοση δεν έχει όρια, αλλά πλέον δεν έχει και τόπο. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι οι Ιάπωνες μαθαίνουν και χορεύουν ποντιακά να χορεύουν. Κι όμως υπάρχουν άτομα εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα οι οποίοι θα χορέψουν ποντιακά. Ο σύλλογο, Ποντιακός Σύλλογος Ημίθρη στην Καλαμαριά κάνουν μια εκδήλωση, τα οποία θα μας πει πολύ σύντομα ο κύριος Παναγιώτης Κερμανίδης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φιλοξενούν λοιπόν άτομα από την Ιαπωνία, παρακαλώ, οι οποίοι χορεύουν ποντιακά. Καλησπέρα, Παναγιώτη μου.
4: Καλησπέρα σας.
2: Θέλω να μας πεις έτσι δύο λόγια για την υπέροχη εκδήλωση που στείνεται μαζί με τον κύριο Τσαχουρίδη.
4: Ναι, ναι. Θα σας πω πώς ξεκίνησε όλο το ιστορικό, δηλαδή η διαδικασία της γνωριμίας. Το 2020, αρχές του 2020, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν κάποιος Ιάπωνας θέλει να μάθει ποντιακά. Εγώ εξεπλάγινε και παραξενεύτηκα. Λέω, ποντιακούς χορούς? Ναι, λέει. Έρχεται στο σύλλογο, γνωρίζει το σύλλογό μας και δεν κάνει. Δεν χάνει πρόβα και αυτός και η γυναίκα του κάθε εβδομάδα. Πέρα από αυτό, μετά όταν κλειστήκαμε με το COVID, σταματήσαμε για ένα διάστημα, μετά την επανέναρξη των τμήματων ξαναήρθε και μάλιστα το 2022 κατάφερε να κάνουμε ένα προσυνέδριο στο Κιώτο της Ιαπωνίας με τη συμμετοχή δύο ατόμων. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να πάμε, ήθελε ειδική άδεια και κάναμε ένα προσυνέδριο. Και επίσης, αφού έγινε αυτό το προσυνέδριο, τον 2024, επειδή ήταν έτος τουρισμού και πολιτισμού, καταφέραμε να πάμε μια ομάδα, μικρή ομάδα, 6 ατόμων, οι οποίοι να δείξουν ένα αφιέρωμα στον ποντιακό πολιτισμό με ενδυμασία, μουσική, χορό και γαστρονομία. Βασικό, γιατί οι Ιάπωνες τους αρέσει πάρα πολύ η ποντιακή κουζίνα. Έχουν γευτεί πράγματα, έχουν γευτεί και μάλιστα και ξεκίνησαν και κάναν και τμήματα ποντιακής διαλέκτου. Ένα παραπάνω, ότι πέρσι τον Νοέμβριο του 2025 ιδρύσαμε τον Ποντιακό Σύλλογο Κιώτο, το Μύθριον. Μυθρίων δηλαδή, όπως είμαστε Μύθριοι εδώ, κάναμε δεσποποίηση δύο σύλλογοι και μάλιστα σκέφτονται να κάνουν και έναν 30 στο χώρο του Πανεπιστημίου για τη γενοκτονία. Είναι ένα φοβερό πράγμα που έχω μείνει άναυδος, να ξεκινούν να κάνουν οι Ιάπωνες να προσπαθούν να μεταφέρουν το ποντιακό, γιατί λατρεύουν τον ποντιακό ελληνισμό, λατρεύουν τα πάντα. Τους αρέσουν τα πάντα, τους αρέσει η αρχαία Ελλάδα, μάλιστα ο Κώστος και Φουκούντα, ο καθηγητής πανεπιστημίου, μιλάει άπτεστα τα ελληνικά. Έχει σπουδάσει εδώ το διδακτορικό του και κάνει κείμενα μετάφραση κατά δάκη.
2: Τον άκουσα προχθές στην εκδήλωση, μια χαρά τα έλεγε, που χορέψατε στην Τούμπα.
4: Απλώς επειδή έχουμε αυτό το, τη φιλοξενία εδώ, ως ένεκα η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα στη ΔΕΘ, την έκθεση. Ένα παραπάνω ότι ήρθαμε εδώ, εντάξει, με όχι βοήθεια μεγάλη, μικρή βοήθεια από εδώ τοπικούς φορείς, χορηγούς και τίποτα άλλο. Και προσπαθούμε να καταφέρουμε, γι' αυτό και φέραμε λίγα άτομα, μπορούσαν να φέρουμε περισσότερα, αλλά λόγω του έργου δεν είναι τεράστια.
2: Δυστυχώς η πολιτεία δεν τα στηρίζει αυτά. Στηρίζει άλλα.
4: Αυτά πρέπει να στηρίξει. Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτά πρέπει να στηριχτούν.
2: Να το πω. Γιατί... το άλλο στηρίζει ό,τι έχει εγώ κατζέντα, το στηρίζει. Ό,τι έχει παράδοση και πολιτισμό δεν περνάει ποτέ.
4: Ναι. Απλώς τώρα έχουμε τη συναυλία σήμερα με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και επειδή είμαστε σε προετοιμασία, θα ήθελα, ας πούμε, κάπως να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
2: Ναι, όχι απλά. Εγώ ήθελα να πει δύο λόγια για το σημερινό. Τι ώρα ξεκινάει λοιπόν
4: είναι
2: σήμερα.
4: Είναι η ώρα 8 ξεκινάει η εκδήλωση με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη. Θα συναντήσει ο Ιαπωνικός πολιτισμός του ποντιακού ελληνισμού και θα έχουμε χορούς, τραγούδι και παίζει ένας Ιάπωνας ποντιακή λίρα. Τραγουδάει και χορεύουν πυρίχιο χορό Σέρα και χορό των μαχαιριών. Δύο Ιάπωνες φοιτητές. Μάλιστα ο Λιράρης λέγεται Κέι Σέγκα και θα κάνει με τον Τσαχουρίδη την έναρξη της εκδήλωσης. Είστε προσκεκλημένοι να έρθετε όσοι μπορείτε.
2: Δυστυχώς δεν μπορώ, έχω και εγώ την
4: εκδήλωση. Εσύ να στείλετε κάποιους άλλους.
2: Αλλά θα έρθει κόσμος εκεί πέρα σήμερα.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε ποιο σημείο γίνεται, σε ποιο σημείο?
4: Στην ακτή Αρετσού.
2: Στην πλατεία της Αρετσού.
4: Ναι, συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Και πάλι συγχαρητήρια για αυτό το επίτευγμα. Να είσαι καλά. Αυτό λοιπόν, όποιος θέλει από Καλαμαριά και δεν θέλει να έρθει και τα γεννή σήμερα στη Σταυρούπολη, μπορεί να πάει στην Καλαμαριά να απολαύσει το σύλλογο που θα κάνει αυτή την εξαιρετική εκδήλωση μαζί με τους Ιάπωνες εκεί που έχουν έρθει από πάνω. Και η αλήθεια είναι, άμα τους δεν τα χορεύετε, δεν θα τους ξεχωρίσετε. Μόνο αν δείτε τα πρόσωπά τους από κοντά, θα καταλάβετε ότι είναι οι Ιάπωνες αυτοί οι άνθρωποι. Και μια όμως που μιλάμε για ποντιακά και έχουμε εδώ στο στούντιό μας και εμείς έναν ακόμα χοροδιδάσκαλο της ποντιακής παράδοσης, τον Γιάννη τον Κιουσίδη, να τον καλησπερίσουμε. Θα τον ακούσουμε σε λίγο να παίζει και ποντιακά. Να μας πει δύο λόγια και αυτός για το τμήμα του, τον παρουσιάζω καλά ή θες να πεις και εσύ?
0: Βεβαίως,
2: ευχαριστώ πολύ.
0: Θα πω μετά.
2: Θα πεις μετά.
5: Καλησπέρα και από μένα λοιπόν στους αγαπητούς και στις αγαπητές ακροατές και ακροάτριες του Focus FM. Ένα ευχαριστώ στον αγαπητό Γιώργο Κομνηνό και το μεγαλύτερο ευχαριστώ θα το δώσω στην καλή φίλη Νάνση και σε όλους τους φίλους της παράδοσης που κρύβονται πίσω από το σύλλογο. Και όσοι και όσες είναι κρυμμένοι και κρυμμένες θα εμφανιστούν στο Σεριάνι, στο οποίο σας προσκαλώ και εγώ με τη σειρά μου. Φέτος λοιπόν ξεκινάμε σιγά σιγά τη δεύτερη χρονιά με το ποντιακό τμήμα του συλλόγου μας, του Συλλόγου Φίλοι της Παράδοσης. Η πρώτη χρονιά για μένα πήγε πάρα πολύ καλά. Βρήκα ανθρώπους, πέραν του ότι είναι άκρος ευγενικοί και καλόκαρδοι, να έχουν πραγματικά θέληση για να μ' ακούν και να με βλέπουν σε κάθε μάθημα. να μαθαίνουμε μαζί, να μαθαίνω εγώ από αυτούς και να τους μαθαίνω εννοείται και ό,τι μπορώ αναφορικά με την ποντιακή παράδοση. Και ευελπιστώ να συνεχίσουμε και φέτος αυτό το όμορφο μας ταξίδι και όσο γίνεται να εμπλουτιστούμε παραπάνω. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά να προσκαλέσω όποιους και όποιες θέλουν είτε να ξεκινήσουν είτε να συνεχίσουν να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους αναφορικά με την ποντιακή παράδοση κάθε Δευτέρα 6.30 με 7.30 το απόγευμα στην Ολυμπιάδο 40α στους φίλους της παράδοσης.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ να πω τώρα ότι και οι τρεις, ο Χρήστος ακόμα δεν μίλησε, αλλά και οι τρεις που έχουν ήδη μιλήσει είναι νέοι άνθρωποι. Και είναι πολύ σημαντικό που οι νέοι άνθρωποι επιστρέφουν στην παράδοση, μουτζώνοντας, θα πω εγώ, όλα τα κακό κείμενα που υπάρχουν γύρω μας. Και μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους σας. Χρήστο, θα μιλήσεις κι εσύ. Άντε να μας πεις κι εσύ. Ο Χρήστος τώρα εδώ έχει φέρει ένα, δύο, τρία. Τρία μόνο έργα είναι τέσσερα.
6: Και δεν έχω φέρει τη βαλίτσα. Κανονικά έχω μια βαλίτσα.
2: Πας με τη βαλίτσα.
6: Μια βαλίτσα μεταλλική δεν μ' άφησε μια φορά να μπορεί ένα ταξιτζής μέσα. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν ότι είχα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα
2: Χρήστος
6: πολύ.
2: Χρήστος Γιαμοβλής.
6: Χρήστος Γιαμοβλής.
2: Γιαμαλής. Εντάξει.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ειδικότερα την πάρα πολύ καλή φίλη Νάνση που πότε γνωριστήκαμε. Πολύ καλά έτσι.
0: Πριν τρία χρόνια.
6: Πριν τρία χρόνια, αλλά έτσι λίγο συνεργατικά, μουσικά ξεκινήσαμε έτσι πριν λίγους μήνες που ήρθε μια φορά να δει σε ένα μαγαζί που έπαιζα και τη πασάραμε το μικρόφωνο και μετά τη λέω εγώ γιατί δεν τραγουδάς. Οπότε τώρα δεν την αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, παντού, αγκαζέ.
0: Ναι, Χρήστο μου.
6: Με guidance, με πλελιά, με
0: πληρώνω,
6: καβάλια,
0: ξέρετε,
6: με τα πάντα όλα.
0: Το πλήρωσα και ήρθε για να το πει αυτό.
2: Ακούγονται, δεν είναι, το έχουμε καταλάβει.
6: Αυτά είναι όλοι.
0: Ευχαριστούμε, Χρήστο.
2: Νάτος και ο Χρήστος ο Γιάμπαλης ήταν αυτός και ποιος άλλος μας λείπει εδώ από την όμορφη παρέα. Ποιος θα μπορούσε να λείπει. Ο Γιάννης ο Παπαζαλάκης.
0: Ο Γιάννης ο βασικός.
2: Αφού δεν είναι πάλι εδώ παρόν, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα Γιάννη μου.
7: Γεια σου Γιώργο, χαιρετώ την όμορφη παρέα που είναι εκεί μαζί σας και δυστυχώς δεν μπορώ και εγώ να είμαι μέρος αυτής σήμερα. Σας χαιρετώ και σας και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας, έστω και τηλεφωνικά.
2: Να είσαι καλά, θέλω να μου πεις και εσύ δύο λόγια για το δικό σου ρόλο στις φίλες της παράδοσης και αν θέλεις πες και δύο λόγια για την, αυτό για το υπέροχο Δημήτριο που ετοιμάζεται 22 και 25 Σεπτεμβρίου.
7: Εννοείται καλούμε όλους τους φίλους μας, όλους τους φίλους της παράδοσης που είναι πολύ μεγάλη αγκαλιά. Τους καλούμε λοιπόν την Τρίτη 22 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στα δύο όμορφα σεριάνια που διοργανώνουμε. Φέτος θα έχουμε λίγο έως πολύ θα έλεγα γέρα θαλασσινό. Θα είναι μαζί μας οι φίλοι μας από την Σκόπελο να εκπροσωπήσουν τις όμορφες ποράδες και εμείς με τη σειρά μας, με τα δικά μας θύματα, θα παρουσιάσουμε χορούς από το Βόρειο Αιγαίο. Με την υπέροχη ορχήστρα του Αστέρι Τράκα, την Asbo Band και τους φίλους του όλους και φυσικά τους υπέροχους φίλους μας μουσικούς, νέους όπως είπες και εσύ, την Τρίτη στην Πατινάδα για να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Και φυσικά ξεκινάμε και τα μαθήματά μας από τον Οκτώβριο με το καλό στα τμήματα παραδοσιακών χορών. Τα υπόλοιπα τα είπατε πάρα πολύ όμορφα. Τα τμήματα παραδοσιακών χωρών γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη και απευθύνονται σε νέους και ενήλικες ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν την παράδοση στους φίλους της παράδοσης.
2: Αυτό είναι. Στην παράδοση, στους φίλους της παράδοσης. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου.
7: Εγώ, να είσαι καλά. Μου, εννοείται
2: άντε, ξέρω, ότι κοντά.
7: Ξέρω ότι θα είσαι μαζί μας. Τα χαιρετώ και φιλώ όλους την Άνση, τον Γιάννη και όλη την όμορφη παρέα.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
7: Λοιπόν, να είστε τώρα, καλά, φιλάκια
2: θα
7: πολλά.
2: Θα απολαύσετε κομινό Γιώργο σε θρακική λίρα.
0: Λοιπόν.
2: Πώς παίζετε αυτό,
0: Πώς παίζετε. Αχ, Γιώργο μου.
2: Χρειάζομαι λίγα μαθήματα.
0: Ναι, θεωρώ.
2: Λοιπόν, τώρα, πού πάμε, να ταξιδέψουμε λίγο, είπαμε.
0: Είπαμε
2: Θράκη, πόντο.
0: Πάμε στο πόντο.
2: Πάμε στο πόντο.

0: υπέροχος.
1: Όταν τα λέω εγώ να μ' ακούτε.
0: Ναι,
1: βασικά με ακούσαν εγώ. Τώρα εγώ θα το πω γιατί εμένα δεν με πειράζει. Είπαμε η παράδοση ενώ.
0: Ψυχολογικά δεν έχει. Πες το.
1: Η Ανάκη μου, ξέρεις τώρα σε πόσους συλλόγους. Καταρχάς είναι πρόεδρος στο πολιτιστικό σύλλογο Μεσημβρίας. Τα λέω καλά, νέα Μεσημβρίας. Λοιπόν, αρχικά, ας ξεκινήσει. Λένε δάσκαλος εκεί. Είναι δάσκαλος φίλος παράδοσης. Και φέτος, πες μας Γιάννη, να μην τα λογάτε.
2: Φέτος ξεκινάμε δυναμικά δύο πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες με το χορευτικό όμιλο Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Σεριάνη καθώς και με το Σύλλογο Κατοίκων Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι συνεργασίες και ευελπιστούμε να πάνε όλα τέλεια.
3: Μακάρι.
1: Έτσι γίνεται. Το πράγμα, κύριε Γιώργο μας. Άντε πάλι. Γιώργο μας.
0: Έτσι.
1: Τι έγινε. Σεβασμός, σεβασμός, σεβασμός.
0: Αρχίσω να φοβάμαι σήμερα. Γιατί τρίζει καρέκλα μου μάλλον.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό. Σου είπα, εγώ χαίρομαι που βλέπω νέους ανθρώπους. Η εκπομπή δεν ξέρω αν βοηθάει. Τουλάχιστον προσπαθεί να δεικνύει συνέχεια νέους ανθρώπους και φέρνω πάρα πολλές φορές νέα παιδιά που παίζουν μουσικά όργανα. Mm-hmm. Θα χαρώ φυσικά να φέρω και τον Χρήστο μια μέρα με τη βαλίτσα του.
1: Θα έρθουμε. Εμείς το είπαμε. Τη φέτος θα πηγαίνουμε, νομίζω.
0: Θέλω με τη βαλίτσα σε θέλω.
1: Με τη βαλίτσα. Με τη βαλίτσα βόλτα.
0: Λοιπόν, επειδή όμως ο χρόνος περνάει.
1: Ναι, συνεχίζουμε.
0: Και λίγο θράκι.
1: Να βάλουμε και λίγο θράκι. Φυσικά.
0: Είμαι και εγώ κάτι να παίξει, λίγο να ακούσω.
1: Βεβαίως.
0: Αν και τώρα τελευταία έχω μάθει και από Κέρκυρα, αλλά. Κέρκυρα θα παίξετε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, έτσι.
1: Α, πώς σας ετοιμάσαμε μια ρούγα, να σου πούμε.
0: Ναι,
1: α, κακός, έπρεπε να μου το πεις.
0: Θα το βρούμε.
1: Τι είχαμε και αυτό, αλίμονο. Ωραία.
0: Να μάθεις, πάμε. Μπορώ να τους μάθω και ποντιακή λίμα. Τη Θρακιώτικη είδες πώς την έπαιξα. Κάτι τώρα θα με ακούσετε να παίζω ποντιακά, τόσα παντηγύρια που λοιπόν. Κάτι δεν κάνω καλά, γελάνε όλοι στο τύπο. Καλό, η χολύψη έχει λιώσει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Να ακούσω γνήσια ποντιακή θρακιώτικη λίρα, λαούτο. Πώς το είπαμε το δικό σου,
4: Καχών.
0: Καχών, όχι ταχών. Δεν ταχών, ταχών είναι η ασημή να τα χρειαστεί, δεν καταλαβαίνει. Αλλά καχών είναι το όργανο.
1: Τώρα...
0: Τι να παίξει, Χρήστο.
4: Καβάλι.
0: Καβάλι.
1: Εμείς τώρα θα σας πούμε ένα τραγούδι το οποίο είναι από την περιοχή της Νέας Βίσας Οριστιάδος. Είναι συρτός και βέβαια η Νέα Βίσα είναι προσφυγικός συνοικισμός και πάμε λίγο όπως το έπες.

0: δεν είναι πιο τραγική, λέμε τώρα μεταξύ μας. Εντάξει, τώρα τι να πω εγώ.
1: Πες ότι την έμαθες πέρσι.
0: Μπορεί να είμαι αντιπρόεδρος. Εντάξει, τι να κάνω. Άλλο αυτό. Λοιπόν, αυτοί ήταν λοιπόν οι φίλοι της παράδοσης εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ στο στούντιο του Fox FM αλλά και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Γιατί μπορεί να έρθουν και από την Αθήνα, δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Φυσικά. Γιατί όχι.
0: Λοιπόν.
1: Και μας ξέρουν και στην Αθήνα, Γιώργο.
0: 20, δεν το ξέρω. Ταξίδι μαζί πήγαν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, 22 και 25 Σεπτεμβρίου. 22 πού θα είστε.
1: 22 θα είμαστε με την πατινάδα μας από την πλατεία.
0: Στο
1: Αγίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα θα ξεκινήσουμε. Καταλήγουμε στον Προφήτη Ηλία και στις 25 πλατεία Τερψιθέας.
0: Σας περιμένουν όλοι οι φίλοι της παράδοσης στις 8 και τα 2. Εγώ σας περιμένω σήμερα στη Γλινού 14 στη Σταδούπολη. Γιορτή Βακόμελου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας ξαναπεριμένω. Εντάξει, τώρα αυτό τι είπα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με Γιώργο Ψαουδάκη που θα τον έχουμε το βράδυ. Καλό σας βράδυ.

0: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επανήλθαμε στα FM, στο στούντιο, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς για αυτή τη νομική, πολιτική, κοινωνική εκπομπή και μαζί μου είναι ο Ιωάννης Θωμαΐδης. Καλησπέρα, συνάδελφε.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι εδώ πέρα. Έτσι. Δίπλα σας. Από τη χαρά μου το σάκχαρο μου έχει ανέβει στο 175. Χαίρομαι και επίσης τι λάμπεις. Λάμπει η επιδερμίδα σου, λάμπει το στούντιο. Ποιος έχει γίνει κάποια ανακαίνιση?
0: Πολύ καιρό είχαμε να ακούσουμε τόσο ωραία λόγια.
1: Κάτι θετικό, μα αυτή τη στιγμή τώρα ο άνθρωπος οδηγάει. Ο άνθρωπος που μας ακούει βρίσκεται στο σπίτι του. Να μην καταλάβει, να μην του μεταφέρω ότι βρισκόμαστε σε ένα γυαλιστερό στούντιο το οποίο έχει και, πώς λέγεται, και τρομερή ηχομόνωση. Τρομερή ηχομόνωση για να μην.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ την παραγωγή, τους συντελεστές και όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε ώστε να βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Είχαμε κάποια θεματάκια και κάποιες εκπομπές, έτσι δεν καταφέραμε να τις κάνουμε.
1: Δεν καταφέραμε.
0: Αλλά επανήλθαμε.
1: Πέσανε κεραυνοί.
0: Ναι.
1: Πέσανε κεραυνοί. Έγινε ένα τρομερό σύστημα. Καίκανε κάποιες μητρικές. Ευτυχώς τις αλλάξαμε. Πήραμε καινούργια μικρόφωνα και είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι.
0: Επανήλθαμε εφ' εξής με πολύ πλούσια θεματολογία, διάφορα θέματα, καλεσμένους. Μια σεζόν καυτή έχετε. Και όλα αυτά που έρχονται θα τα δούμε μαζί. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Μα από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Να πούμε με τα περιστατικά να ξεκινήσουμε με την έκθεση.
0: Να ξεκινήσουμε την έκθεση, να ξεκινήσουμε με το θάνατο του Μαζονάκη που μας αναχώρησε όλους. Να δούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Να δούμε αλλαγές στην νομοθεσία. Όλα αυτά λοιπόν, από πού?
1: Όλα αυτά, να πούμε πριν πάμε στο πολύ σοβαρό αυτό θέμα που μας στεναχώρησε όλους πάρα πολύ, με τον θάνατο του Μαζονάκη, ας πάμε να πούμε για την έκθεση.
0: Την έκθεση.
1: Τι λειτουργεί, τι χρειάζεται όλη η χώρα, οποιοδήποτε νομός, οποιαδήποτε πόλη για να λειτουργήσει? Το Πρωθυπουργό. Με το που πάει εκεί πέρα, σε σφαίρα κτίνας προστασίας 15 χιλιόμετρων, 20, από που βρίσκεται, από το ξενοδοχείο του, από το πάρκινγκ του.
0: Γυαλίζουν όλα.
1: Γυαλίζουν, έρχεται. Έτσι. Κυρία, καθαρίζει. Έχεις δει εσύ καθαριστή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ποτέ, στη Μητροπόλεω, στη Τζιμισκή? Δεν έχω δει. Μόνο πριν την έκθεση βλέπω.
0: Όπου ήταν να περάσει ο Πρωθυπουργός, γυαλίζαν τους δρόμους. Καθαρίζανε τα πάντα. Τα παρκαρισμένα δεν υπήρχαν πουθενά.
1: Δεν υπήρχε παρκαρισμένο, παιδιά. Δηλαδή για να περνάει, για να μην μην ζορίζεται, μην πέσει σε κανένα πεζοδρόμιο, μην λείπει καμιά πλάκα και φύγει μέσα.
0: Μέχρι και τις πλάκες φτιάξανε λοιπόν.
1: Μέχρι και τις πλάκες.
0: Είδαμε την πόλη να γυαλίζει.
1: Δηλαδή πρέπει να ευγνωμονούμε, να περιμένουμε κάθε χρόνο να γίνει η έκθεση που μποτιλιαρίζεται όλη η Θεσσαλονίκη για να τη δούμε καθαρή?
0: Είναι τρομερό. Κάποιες τραγικές καταστάσεις κάθε χρόνο μας λείβουν, διότι ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφτεται Θεσσαλονίκη και συμπεριφέρονται λες και πηγαίνουν σε άλλη χώρα.
1: Έτσι.
0: Είδαμε 60 δημιουργίες, είδαμε χιλιάδες αστυνομικούς. Μόνο τι κόστος συνεπάγεται αυτό, τεράστιο κόστος μετακίνησης, επιδομάτων, πληρωμών κτλ. Να κατακλείζουν την πόλη Θεσσαλονίκης για να επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός την έκθεση. Τι φοβόταν λοιπόν τόσο πολύ ο Πρωθυπουργός, ότι θα τον δίνουν Θεσσαλονίκης?
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Η Θεσσαλονίκη καταρχήν δεν είναι επιθετικοί άνθρωποι. Είμαστε η συμπρωτεύουσα. Είμαστε πάρα πολλοί δουλευταράδες, ασταμάτητοι και πολύ ευγενικοί. Όλοι του λέγανε καλησπέρα, έλα. Έχουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα.
0: Μιας και μίλησε με πολλούς πολίτες από τους δικούς του.
1: Έτσι ακριβώς, μόνο από τους δικούς του, αποκλειστικά. Τον είχαν χώρια τη σφαίρα προστασίας που τα καθαρίζουν, τα γυαλίζουν όλα. Έχει και όλους αυτό. Τι είναι αυτή η ρεση? Από τα πανεπιστήμια που είναι γύρω-γύρω του ΟΝΕΔ. Πώς να τους χαρακτηρίσω? Που τον περικλίνουν, δεν μπορείς να τον δεις.
0: Απελπισία. Δηλαδή στην Αθήνα όταν πηγαίνει στη δουλειά του γίνεται αυτό το πράγμα? Όχι.
1: Όχι βέβαια. Φαντάζομαι όχι.
0: Δεν γίνεται, στο λέω.
1: Τώρα δεν ξέρω και πώς μετακινείται ο άνθρωπος. Φαντάζομαι από κάποιο υπόγειο τούνελ ή με κάποιο υπόγειο,
0: ελικόπτερο
1: πηγαίνει εκεί πέρα. Γιατί σταματούσε ο δρόμος, σταματούσαν όλες οι υπηρεσίες, να το πω, οι δημόσιες, τα λεωφορεία να περάσει, να έρθει και κατακλυσμός από κόσμο. Εγώ έπαθα σοκ.
0: Χαμός. Εν τω μεταξύ, γέμισε η πόλη της Θεσσαλονίκης στα εγκαίνια με τα κυβερνητικά στελέχη και με όλους τους παρατεχάμενους και άδειασε μετά. Αυτό ήταν. Ένα πανηγύρι για να έρθει εδώ να κάνει ένα προεκλογικό τύπη στη Θεσσαλονίκη και να φύγει. Αυτό ήταν όλο.
1: Αυτό ήταν. Αλλά τι είδαμε με αυτό το πράγμα? Ότι υπάρχει καθαριότητα πάλι. Ναι,
0: μπορεί να
1: υπάρχει κινητοποίηση. Η δημοτική αστυνομία ήταν μόνιμα στους δρόμους. Αυτό γιατί δεν το βλέπουμε? Ενώ είναι η ίδια η δημοτική αστυνομική, η ίδια αστυνομική που είναι καθημερινά εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν δεν υπάρχει.
0: Οι δρόμοι καταρχήν σε πολλές περιοχές της πόλης απαγορευόταν το παρκάρισμα. Αλλά μετά ερχόταν τα κυβερνητικά, τα υπουργικά αυτοκίνητα για να σταματήσουν και να φάνε σουτζουκάκια οι υπουργοί.
1: Στα γνωστά εστιατόρια της Θεσσαλονίκης εννοείς γινότανε μπλόκο. Παρκαίνανε όπου μπορούσαν να βρουν. Ερχόντουσαν μεγάλα, πολλά κυβικά, μαύρα, με πινακίδες αθηναϊκές.
0: Τετοκοσμικές εικόνες.
1: Έτσι. Πάνω στα πεζοδρόμια αυτά παίρνανε στις θέσεις.
0: Στενάχωρο. Και κοστοβόρο. Τι να πούμε τώρα εδώ.
1: Κοστοβόρο είναι όσο φάγανε, έτσι. Γιατί μιλάμε εκεί πέρα, μπαίνανε μέσα και φεύγανε πιατέλα στην πιατέλα. Διότι τα γραφεία μας είναι και εκεί πέρα. Έτσι και έχουμε θέα. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι κατακουράστηκαν. Από τις δηλώσεις, από το ραντεβού στο ραντεβού, από την καρέκλα στην καρέκλα, φάγανε τρεις αστακούς. Ο καθένα.
0: Και επίσης το κέντρο της πόλης έκλεισε. Δηλαδή, για να μιλήσει ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, όχι κάποιος άσχετος.
1: Έκλεισε το κέντρο.
0: Δεν είναι ο Τραμπ.
1: Που έχει τόσους λεωφόρους, έχει 5-6 λεωφόρους, μπλοκαριστήκαν όλοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης.
0: Έκλεισαν απλά.
1: Για να μιλήσει.
0: Έκλεισε το μετρό, που επιτέλους είπε η Θεσσαλονίκη να δει το μετρό, το κλείσαν όλο, όλες τις στάσεις, και όχι μόνο στο κέντρο τις κεντρικές, αλλά και πιο πέρα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τι περιμένανε. Τι περιμένανε.
0: Δεν είχε λεωφορεία, δεν είχε ταξί, κλείσαν όλους τους δρόμους, η κίνηση μόνο μέσω του περιφερειακού για να γίνει τι. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι γίναν πολλές πορείες στο κέντρο της πόλης, οι οποίες δεν αναδείχθηκαν καθόλου.
1: Ακριβώς, ούτε ακούστηκαν.
0: Λίγο έτσι κάποια κανάλια δείξανε μια-δυο εικόνες και αυτό ήταν όλο. Τα άλλα ούτε ακούστηκαν.
1: Οι πορείες που πέτυχα μία ήταν πολύ ήσυχες.
0: Δεν
1: είμαι υπέρ στο να βγαίνουμε να διακόπτουμε την κυκλοφορία για να διαμαρτυρηθούμε. Βέβαια έχουν και αυτό το δικαίωμα πολλοί άνθρωποι, αλλά ήταν πολύ ήσυχοι.
0: Ήταν διάφοροι φορείς που επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν τη μέρα εκείνη και με όλα αυτά τα μέτρα, όχι μόνο αποκλείστηκε η πρόσβαση κοντά στο μέρος της έκθεσης, αλλά δεν αναδείχθηκε και καθόλου. Πάμε και λίγο στις εξαγγελίες. Μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα σε 2-3 χρόνια από τώρα. Στη δήλωση που θα κάνουμε το 2027 θα ισχύει, το 28 δηλαδή, σε 2 χρόνια από τώρα, θα δουν επιχειρήσεις μεταξύ άλλων και μία μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% στο 50%. Τώρα εδώ, δύο σχόλια. Πρώτον, η προκαταβολή φόρου υποτίθεται ήταν προσωρινός φόρος και όχι μόνιμος. Άρα υποτίθεται ότι έπρεπε να καταργηθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί πολλά χρόνια πριν ότι θα την καταργήσει. Τι είναι προκαταβολή φόρου? Πληρώνεις προκαταβολικά το φόρο του επόμενου έτους. Δηλαδή, η επιχείρηση που ήδη στενάζει, χάνει τη ρευστότητά της, την παραδίδει στο κράτος για να πληρώσει του χρόνου τους φόρους, ό,τι βγει, αν βγει. Κάτι το οποίο είναι παράλογο, προφανώς δημιουργεί μια. Εξαντλείται η ρευστότητα από την αγορά και υποτίθεται ήταν προσωρινό. Τώρα, όχι μόνο δεν υπάρχει πρόοδο να καταργηθεί, αλλά μας είπε ότι αν με ψηφίσετε ξανεκλεγώ, σε 2 χρόνια από τώρα θα μειωθεί κατά 5% προκαταβολή φόρου. Αντίστοιχα μέτρα λοιπόν και άλλα που προανήγγειλε.
1: Καλά, 5%
0: είναι για το μέλλον.
1: 5%?
0: Όχι του φόρου, της προκαταβολής.
1: 5%?
0: Ο φόρος μένει ίδιος.
1: Το κουπόνι, αν έχεις από το ίντερνετ να κατεβάσει, μεγαλύτερη έκπτωση. Ναι. 5%
0: τίποτα. Καμία φορολάφηση ουσιαστική, καμία νοσηστικό μέτρο. Φυσικά δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Προφανώς οποιαδήποτε βοήθεια σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, το ίντερνετ βασικό είναι πολύ σημαντική και συνταξιούχους δημοσίου υπαλλήλου και όλα φυσικά είναι σημαντικά. Αλλά πολύ μικρό καλάθι και είναι ένα θα. Μια υπόσχεση για το μέλλον που έχει και προεκλογικό χαρακτήρα γιατί όλα αυτά τοποθετούνται μετά τις εκλογές. Υπήρξαν κάποιες απειλές του Πρωθυπουργού ότι κοιτάξτε να δείτε, μην διαμαρτυρήσετε και πολύ, γιατί την άλλη μέρα ποιον θα βρείτε εδώ μετά τις εκλογές. Υπήρξαν και διάφορα έτσι υπονοούμενα πόσο πάμε προς εκλογές θα τα δούμε πιο έντονα, ότι δηλαδή εμείς είμαστε αλλιώς το χάος. Μόνο η οικογένεια αυτή μπορεί να κυβερνά, καμία άλλη. Αυτά λοιπόν λίγο έτσι μας στεναχώρησαν. Και όχι ότι περιμέναμε και πολλά, αλλά περιμέναμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά ήθελα να δω ένα πιο ενωτικό χαρακτήρα.
1: Και ήταν και η μέρα, ήταν μέρα πριν που έπεσε και το.
0: Ναι.
1: Το μαχητικό αυτό, το οποίο κάποιοι ειδικοί λένε ότι ήταν παλαιάς τεχνολογίας, δεν έπρεπε να γίνει αυτή η μανούβρα. Έλα όμως ότι τα χρειαζόμαστε, διότι αυτά εδώ τα μαχητικά, τα Phantom, και είναι λιγότερο καύσιμο, αν κατάλαβα σωστά, και είναι καλά στις μανούβρες για να αναχαιτίζουν τα drone, τα τουρκικά. Έγινε μια μικρή με σεβασμό ανακοίνωση για τον άδικο χαμό αυτών των, ναι, των πιλότων, των Ίκαρων, και συνέχισε να μας,
0: έτσι,
1: να και μας λέει τη δικιά του την
0: πλευρά. Θα ήθελα ο πρωθυπουργός της χώρας μου, άσχετα αν τον στήριξα ή όχι, τον ψήφισα ή όχι, να απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο στους κομματικούς, στα κομματόσκυλα, να το πούμε απλά. Να απευθύνεται σε όλους όταν μιλάει, να απευθύνεται σε όλους όταν κάνει κάποια εκδήλωση, και μάλιστα αυτό το επικοινωνιακό σοου φάνηκε και από το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι, οι ερωτήσεις που κάνανε στη συνέντευξη αυτή, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενες. Ούτε ένας δεν ρώτησε για τις τράπεζες, παράδειγμα, για την φορολόγηση των τραπεζών. Γιατί οι τράπεζες όλη αυτή τη συνθήκη συνεχίζουν να έχουν το φορολόγιο. Ούτε ένας δεν ρώτησε για τα funds. Δεν ρώτησε για τις εκβιαστικές τακτικές τους. Και γενικότερα υπήρξε ένα.
1: Και πολλοί βουβάθηκαν, πολλοί δημοσιογράφοι, ναι, δεν τους επέτρεψαν.
0: Δεν τους επέτρεψαν.
1: Να προβάλλουν ερωτήματα, έτσι. Πήραν από κάποιους συγκεκριμένους που.
0: Ένα στημένο σοου. Αυτό.
1: Επιπλέον, και όσο αναφέρουμε για την έκθεση, ναι, λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να πας ή και ποιοι ακροατές μας πάνε, το ΔΥΠΑ. Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Ναι. Πόσο κόστισε ένα περίπτερο για 14-20 μέρες? Η ΔΥΠΑ, έτσι, είναι.
0: Λεφτά δικά μας, βέβαια.
1: Λεφτά δικά μας.
0: Κόστισε
1: 300.000 ευρώ στο δημόσιο οργανισμό.
0: 300.000 ευρώ κόστισε τι?
1: Η εργαζόμενη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κόστισε
0: το
1: περίπτερο αυτό 300.000 ευρώ. 300.000, όχι να το αγοράσουν το μέρος, να βάλουν εκεί πέρα και να στήσουν το περίπτερο.
0: Στενάχωρο και αυτό. Και εδώ μιλάμε μόνο για την ΔΥΠΑ. Όλοι αυτοί οι φορείς και τα υπουργεία και χίλιοι δυο.
1: Τα πληρώσαμε εμείς.
0: Εμείς τα πληρώνουμε.
1: Ποιος τα πήρε αυτά τα 300? Σε ποια είναι την τράπεζα μπήκα? Μήπως τα βάλανε με σκοπό να πάρουμε σύνταξη κάποιοι, με σκοπό να βελτιωθούν τα πεζοδρόμια, με σκοπό να. Ρε παιδιά, μιλάμε τώρα για μια σύμβαση 20 ημερών σε ένα προάβλιο ή σε ένα κλειστό ακίνητο. 300.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πήρε ένα διαμέρισμα η ΔΥΠΑ?
0: Και σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί οι φορείς που παρελάβουν στην έκθεση, η οποία έκθεση δεν είναι πλέον εμπορική, η έκθεση είναι ένα πανηγύρι κυβερνητικής προπαγάνδας, πληρώνουν αδρά, υπετιμολογούν, χώρια τις μετακινήσεις και όλα τα γύρω-γύρω, κοστίζουν στο ελληνικό δημόσιο πολλά χρήματα με στόχο να γίνει μια προεκλογική καμπάνια. Αυτό είναι το στενάχωρο.
1: Μου θυμίζει και τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Που πηγαίνεις για να κάνεις την ανακύκλωσή σου με τα πλαστικά, με τα γυαλικά, με το οτιδήποτε. 330.000 ευρώ τα έπαιρνε υποχρεωτικά ο Δήμος, υποχρεωτικά. Ενώ κόστιζαν 50, ενώ κόστιζαν 60, ενώ κόστιζαν ένα υποδέστερο ποσό. Τα πάντα με το που έρχουν και φιλτράρονται και τοποθετούνται από την κυβέρνηση, υπερπολαπλασιάζεται το κόστος τους. Πώς την παίρνουν τη μίζα έτσι, ρε εσύ?
0: Ναι.
1: Πώς τόσο μεγάλη αύξηση? Δηλαδή δεν υπάρχει καμία έρευνα? 300.000 ευρώ για ένα μικρό περίπτερο της ΔΥΠΑ.
0: Και για να μην λέμε μόνο για τον Μητσοτάκη πόσο μας απογοήτευσε, είχαμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τον Τσίπρα να κάνει ομιλία και διάφορα, το οποίο κόμμα αυτό υπερπροβάλλεται ήδη χωρίς να δικαιολογείται από πουθενά. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο Ελλάς λέγεται, συστήθηκε τώρα, δεν συμμετέχει στη Βουλή, δεν έχει κάποιο υποχρέωση στα κανάλια να το προβάλλουν τόσο πολύ. Εντάξει, θα μου πείτε, είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει ένα ενδιαφέρον περισσότερο, αλλά η υπερπροβολή αυτή δεν δικαιολογείται. Σε κάθε περίπτωση έκαναν και αυτοί μια κάτι εξαγγελίες και εκεί.
1: Αυτή τι να. Δεν τους ακόμα, με συγχωρείς, δεν τις άκουσα αυτές τις εξαγγελίες.
0: Καλύτερα.
1: Αλλά
0: καλύτερα.
1: Θα είπαν τίποτα ότι τους τι θα κλείσουμε τις τράπεζες από την επομένη που
0: όχι,
1: θα βγούμε, όπως αυτά που έλεγε. Θα τις κλείσουμε.
0: Δεν ανοούμε λάθο.
1: Και θα διαπραγματευτούμε μετά.
0: Εκεί λες ότι το κάνουν επίτηδες για να ενισχύσουν τώρα, τι κάνουν κι αυτοί. πραγματικά και αυτά που λέγανε ήταν ανεδαφικά. Και πάλι, καλά, προφανώς πάντα είχαν την τάση τώρα, με ένα άθρο, ένα νόμο να τα αλλάξουν όλα κτλ. Μεταξύ άλλων είπαν το εξής, θα φορολογήσουν λέει τα μερίσματα, είπε ο Τσίπρας. Και ναι, τα ακούει αυτό κανείς και λέει τώρα, τι μας λέει αυτός. Δηλαδή, τι είναι το μέρισμα για να καταλαβαίνουμε, είναι το κέρδος που παίρνει ένας εταίρος μέτοχος. Και θα φορολογήσουμε λέει παραπάνω το μέρισμα. Γιατί? Γιατί λέει φορολογείται λίγο. Και τι κάνει εδώ στα μαθηματικά τα ιδιοφύη? Δεν σκέφτεται ότι το μέρισμα για να το πάρει μια εταιρεία, ένας μέτοχος, έχει φορολογηθεί η εταιρεία. Επομένως, το μέρισμα είναι 5% φόρος, η εταιρεία έχει πληρώσει άλλο 22%, πόσο πάμε, 27%. Πάνω από το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συζητώ καν για Βουλγαρία και Κύπρο και Ρουμανία. Άρα είχες να μας λες τι, ότι θα ξαναφορολογήσω τις επιχειρήσεις όταν βγω.
1: Ένας λόγος να αποφύγουμε αυτή.
0: Πραγματικά.
1: Τη στήριξη. Πω, παιδιά, φαντάζεστε.
0: Δηλαδή, και ο εργαζόμενος τι έχει στο μυαλό του, ότι θέλω να φορολογηθούν οι επιχειρήσεις, να μην μπορώ να πληρωθώ εγώ. Ή ο καλαπιχηματίας δεν το συζητώ, ότι θα την κάνει πάλι και θα πάει αλλού και τα λεφτά του και όλα. Πόσο μάλλον επιχειρηματίας ο οποίος είναι και αλλοδαπός, γιατί υπάρχουν και αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Και μεγάλες εταιρείες που προσπαθούν να τις φέρουμε εδώ τέλος πάντων με κάποιο τρόπο, δεν τα καταφέρνουμε. Όλα αυτά τα τελειώσουν. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο, αντί να λαϊκίζουμε, να σκεφτόμαστε λίγο το καλό της χώρας, ότι η επιχειρηματικότητα πρέπει να ανθίσει. Για να ανθίσει, πρέπει να υπάρχει ένα φορολογικό καθεστώς το οποίο να ευνοεί την επιχειρηματικότητα και μέτρα όπως άξιση φορολόγησης ή άξιση καταβολής φόρου και όλα αυτά αποθαρρύνουν τον οποιοδήποτε να επενδύσει το οτιδήποτε στην Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπουμε και μόνο επενδύσεις.
1: Να ευνοηθεί επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα δεν το ξέρεις ότι για να κάνεις μια εισαγωγή από το εξωτερικό αμέσως θα πρέπει να εκτελονίσεις και να τελωνιστεί το προϊόν σου. Το γνωρίζεις ότι μετά από έναν χρόνο, ένα έτος, δύο έτη, τρία έτη, μπορεί να γίνει επανέλεγχος του προϊόντος που τελώνησες και να σου έρθει ένα παράλογο, ένα τεράστιο πρόστιμο, μια καταλογιστική πράξη. Μπορεί να σου έρθει από το ΦΠΑ ότι δεν το εκτελώνεις σωστά. Αν εκτελώνεις κάτι με 5-6% ΦΠΑ ή 3, αν είναι γεωργικό προϊόν, μπορούν να σου φεσώσει το τελωνείο να πληρώσει 24. Μπορεί ξαφνικά να σου πει ότι είσαι σε άλλη φορολογική κλίμακα, αλλά άσχετα που το δήλωσες, τα χρήματα που κοστίζει πραγματικά να σου βεβαιώσουν και άλλο πρόστιμο. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να θέλει να κάνει εισαγωγή προϊόντων, υφασμάτων, τι να πω, υγρού, για να έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα για να δημιουργήσει μια βιομηχανία, μια βιοτεχνία. Φοβούνται την εισαγωγή. Με το που κάνει οποιοδήποτε την εισαγωγή, σίγουρα μέσα στα τελευταία 2-3 χρόνια, ειδικά αν είναι μεγάλη ή μικρή, σε έναν επανέλεγχο θα σου βεβαιώσουν και ένα πρόστιμο. Και άντε μετά να κάνεις προσφυγή. Και άντε αφού κάνεις προσφυγή και έχει βγει απόφασή σου, το τελωνείο να σου στείλει και έφεση. Ρε παιδιά, πού θα το πάμε όλο αυτό εδώ το
0: και
1: πράγμα?
0: Για τους φόρους. Λίγο δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πάει άλλο. Και δεν ακούσαμε από κανένα, ούτε από τον Πρωθυπουργό, ούτε από κανένα κυβερνητικό στέλεχος, να λέτε οτιδήποτε γι' αυτό. Είναι πολλαπλάσιοι οι φόροι, άμεση και έμεση, που πληρώνει οποιοδήποτε, είτε πολίτης, πολίτες είμαστε όλοι, είτε ιδιωτικός υπάλληλος, είτε δημόσιος υπάλληλος, είτε συνταξιούχος, είτε επιχειρηματίας, οτιδήποτε και να είναι. Έχουμε φόρο εισοδήματος, το πρώτο, που ανάλογα με την πηγή έχουμε από φορολογία που ξεκινάει από 9% και φτάνει μέχρι 44%. Έχουμε τέλος επιδίδευματος, που θα καταργηθεί και αυτό, για όποιον ασκεί επιτίδευμα. Έχουμε το ΦΠΑ που είναι βέβαια ένας φόρος προστιθέμενης αξίας, παίρνω, δίνω, αλλά είναι 24% και επιβαρύνει τον καταναλωτή πάρα πολύ και σε όλα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και στη δικαιοσύνη επίσης, 24% ΦΠΑ. Έχουμε.
1: Πώς θα το βάλουν και σε λίγο και στην υγεία? Θα πηγαίνεις μέσα εκεί πέρα, πνίγεσαι, για να σου βάλουμε το τέτοιο, άλλα 24%.
0: 24%
1: πλέον. Πού το έχουν βάλει και πάντου και δεν το επιμερίζουν, το καθένας να έχει το ποσοστό.
0: Έχουμε προκαταβολή φόρου για επιχειρήσεις, δηλαδή δεν πληρώνουν πλέον όλους τους φόρους. Πληρώνεις και φόρο για του χρόνου, 22% συντελεστής επιχειρήσεις. Έχουμε το φόρο μερίσματος επιπλέον του φόρου επιχειρήσεων. Χίλιους άλλους δύο φόρους τώρα που δεν θυμάμαι. Θες να δούμε και τα κίνητα. Έχουμε έμφυα για όποιον κατέχει ένα κίνητο, απλά και μόνο να το έχεις, πληρώνεις φόρο, που υποτίθεται ότι ο προσωρινός φόρος δεν καταργήθηκε μέχρι και σήμερα. Ούτε ακούστηκε τίποτα για τον έμφυα. Θα καταργηθεί, τίποτα. τάχα ήταν προσωρινό και αυτό. Έχουμε φόρο μεταβίβασης για οποιαδήποτε μεταβίβαση στα κίνητα. Έχουμε φόρο κληρονομιάς. Φόρο οτιδήποτε.
1: Ο ΤΑΠ, αυτό που βρίσκεται μέσα στη ΔΕΗ που το πληρώνει.
0: Αυτή είναι η έμεση φόρη.
1: Αυτό δεν ξέρω ξαφνικά πώς εμφανίζεται.
0: Τώρα είπε ο Πρωθυπουργός ότι σε 3 χρόνια θα μειώσουμε τους έμεσους φόρους. Σε 3 χρόνια από τώρα.
1: Πόσα λεφτά παίρνε, ρε εσύ. Μα είναι λογικό άμα παίρνουν τόσα έσοδα και να μην τους φτάνουν. 300 χιλιάρικα λέει είχε το περίπτερο. Είναι λογικό. Άμα πήγανε και βάλανε τα φαγητά τους που φάγανε σε αυτά τα καταπληκτικά εστιατόρια και τα πληρώσαμε εμείς τις τελευταίες 10 μέρες, 15, τελείωσε ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Και
1: βγήκε από αυτό. Το ΤΑΠ, βγήκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, φανταζόμαστε.
0: Πολλαπλάσια φορολογία ως καταναλωτές, ως οτιδήποτε επιχειρηματίες, ως υπάλληλοι, οτιδήποτε. Φόρο μισθωτών υπηρεσιών, δηλαδή όποιος προσλαμβάνει κάποιον πληρώνει φόρο μισθωτών υπηρεσιών που τον επιβαρύνεται και ο υπάλληλος και ο εργαζόμενος, μετά φορολογία ξεχωριστή εκεί της μισθωτής υπηρεσίας, συν τα άπη δέλτα, τις εργοδοτικές εισφορές, τα οποία είναι τεράστια, δηλαδή για ένα μισθό 1.000 ευρώ μπορεί να πληρώνει 500 ευρώ επιπλέον ο εργοδότης μόνο για τις ασφαλιστικές φορές του εργαζόμενου, τα οποία ο εργαζόμενος δεν ωφελείται σε κάτι. Τι θα πάει από αυτά, θα πάει στο νοσοκομείο, θα πάει στη σύνταξη, τώρα
1: τίποτα, τι λέμε. Οι Έλληνες δεν παθαίνουν τίποτα. Καλά, είμαστε και ευαίσθητες ομάδες, όχι εγώ παθαίνω.
0: Παθαίνουμε, αλλά.
1: Εγώ δεν έχω πάθει τίποτα. Εγώ έχω απλά αναπηρία, δεν έχω πάθει τίποτα.
0: Θέλουν να βοηθήσουμε τον εργαζόμενο, επομένως οι φόροι αυτοί που πηγαίνουν σε ένα σωρό άχρηστα πράγματα, ας μειωθούν και ας πάνε σε καθαρές αποδοχές. Δηλαδή, κανένας εργοδότης δεν έχει πρόβλημα να πληρώνει περισσότερο τον εργαζόμενο, αν πληρώνει λιγότερο για τους φόρους του.
1: Μακάρι εκείνη αυτό λύση. Να το καταλάβουν. Μακάρι να το καταλάβουν.
0: Και να πούμε και μια και λέμε για πολιτική και τη θέση της ελληνικής λύσης στο θέμα, στην ομιλία του Κυριάκος Βελόπουλος, που στη Βουλή της προάλλες είπε πολύ σωστά που θα βρούμε λεφτά. Τα λεφτά δεν θα έρθουν από τους φόρους, θα έρθουν από τη διαχείριση. Δηλαδή, μόνο η κατάργηση των απευθείας αναθέσεων και των σκανδάλων, ή της διαφθοράς δηλαδή, θα φτάσει και θα παραφτάσει για να βρούμε τα χρήματα. Οι απευθείας αναθέσεις αν σταματήσουν και άμα επιτέλους σταματήσει αυτή η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, τα πάντα, από τη συμμετοχή στην έκθεση μέχρι το διαμέρισμα των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, πόσο μάλλον ο ΠΚΠ κλπ, να τα χρήματα. Από εκεί θα βρούμε τα χρήματα. Όχι από τη φορολογία. Γιατί εκεί μιλάμε πραγματικά μπορεί και για δις.
1: Μα είναι λογικό. Σε όλες τις ευνομούμενες χώρες συμβαίνει αυτό εδώ το πράγμα. Τι ποινικές δικογραφίες έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο εξάμηνο προς βουλευτές, υπουργούς. Είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Βέβαια μίλησε και ο Πρωθυπουργός για τον έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα πάμε. Είπε ότι σχετικά με άλλες χώρες είμαστε, λέει, καλύτερα. Μα εμείς έχουμε 12-13 εκατομμύρια πολίτες. Μιλάμε για μια μικρή χώρα νότια της Ευρώπης και είμαστε στο νούμερο, λέει, 9. Άρα είμαστε χάλια, δηλαδή, στο θέμα της διαφθοράς. Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Τι έγινε τώρα, πριν από λίγο καιρό, μας κοινοποιήθηκε το εξής. Ότι αρκετές δικαστικές αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν που έχουν ασκηθεί προσφυγές προς τις δημόσιες υπηρεσίες, είτε είναι εφορία, είτε είναι ΙΚΑ, είτε είναι τελωνείο, δεν εκτελούν τις αποφάσεις. Ναι. Γιατί δεν εκτελείτε τις αποφάσεις, αφού
0: έτσι
1: το γράφει
0: θέλω.
1: Εδώ πέρα.
0: Έτσι
1: το γράφει.
0: Και έχουμε
1: διαγράψε
0: και
1: το. Γιατί δεν το διαγράφει.
0: Και έχουμε
1: διαγράψε και το. Γιατί δεν το διαγράφει.

0: Όταν λέω δεν έχει ελεγχθεί, δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει και αν την κάνει καλά. Αν έχει έσοδα, αν βελτιώνει.
1: Συμμορφώνονται λοιπόν με τις δικαστικές αποφάσεις, ναι ή όχι.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα θα ξεκινήσουμε εδώ. Διαδικασία συμμόρφωσης λέει.
1: Και έχει προβλέπει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Βγήκε ένας νόμος το πρόσφατα που δεν χρειαζόταν αυτός ο νόμος. Γιατί υπάρχει άθεο που λέει ότι πρέπει να συμμορφωθεί. Ο νόμος είναι.
0: Υποχρεωτικά. Μα ποιος σου έρχεται στο σπίτι σου απόφαση. Σου κατασχέτουν τα πάντα.
1: Αυτός ο νόμος με την υποχρέωση συμμόρφωσης είναι και λίγο παραπλανητικός κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ενώ θεωρητικά πρέπει να συμμορφώνονται. Πρέπει να συμμορφώνονται και δεν συμμορφώνονται. Αντί να προβλέψει μια διαδικασία ελέγχου, να πει Ελλάδο προϊστάμενα, γιατί δεν συμμορφώνεσαι με δικαστική απόφαση. Φταίει εσύ, ποιο θέλει, ποιο έχει την ευθύνη κτλ. Λέει ότι τώρα θα πρέπει να κάνει έτοιμα σε ένα συμβούλιο συμμόρφωσης.
0: Αυτό τι είναι, αυτό το γράψα
1: αρμόδιο
0: στο
1: συμβούλιο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μα δεν έχει σταθεί αυτό, λέω. Δηλαδή βγήκε ένας νόμος που λέει θα πρέπει να κάνει ένα αίτημα. Έχει δικαστική απόφαση, έχει τελειώσει τα δικαστήρια, άσου τα πάντα. Έχει χρόνια με τα δικαστήρια, έχει κερδίσει και πρέπει να σε πιστέψει το δημόσιο λεφτά.
0: Φέρει το εκατομμύριο πίσω.
1: Ναι. Και
0: το μίλιον.
1: Και αντί να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση, βγαίνει ένας νόμος που σου λέει πρέπει να κάνει έτοιμα σε ένα άλλο αρμόδιο συμβούλιο συμμόρφωσης, λέει, να περιμένει και εκεί μήνες και δεν έχει σταθεί αυτό το συμβούλιο, ξαναλέω. Ακόμα και δεν ξέρω πότε θα σταθεί. Άρα, μήπως αυτός ο νόμος είναι ένας έμεσος τρόπος να παρακάμψουμε ή να καθυστερήσουμε την εκτέλεση. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω εδώ.
0: Συγγνώμη, τι μου λες.
1: Ένα θετικό βήμα.
0: Εκεί
1: βλέπω ένα πισωγύρισμα.
0: Εκεί πάει ο νου σου πραγματικά.
1: Διαδικασία συμμόρφωσης.
0: Πώς το σκέφτεσαι.
1: Περνάνε τρεις μήνες λέει από την επίδοση της απόφασης. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε χρόνο. Πώς το δούμε σε λίγο. Θα το δούμε σε λίγο. Γιατί είναι ενδιαφέρον.
0: Λένε να κολυσιεργήσει και άλλο αποφάσεις.
1: Εδώ μιλάμε. Θα διαβάσουμε τρεις μήνες τώρα.
0: Εταιρείες γονατίζουν επειδή δεν πληρώνονται οι αποφάσεις και δεν εκτελούνται.
1: Μα πάω. Δικαστική απόφαση είναι. Λοιπόν.
0: Την ίδια μέρα εμείς.
1: Να δούμε λίγο. Έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί είναι νέα
0: νομοθεσία. Την ίδια μέρα την εκτελείς. Και πληρώνεις.
1: Πριν σου τη στείλουν, σου έχουν κατάσχει τα πάντα, σου έχουν δημέσει
0: τα πάντα. Σου τα έχουν κατάσχει, τα έχουν και στα λοιπόν, χωροφύξει.
1: Φίλες και φίλοι, ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος, μαζί μου ο Άννης Θωμαίδης δικηγόρος. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά ακόμα να δούμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Μαζί μου ο Ιάννης Θωμαΐδης, δικηγόρος, συνάδελφος. Συνεχίζουμε έτσι δυναμικά τη ροή, γιατί λίγο ανέβηκαν τα πνεύματα στο τέλος. Η συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις είναι ένα μελανό σημείο. Το ζούμε οι δικηγόροι καθημερινά. Κερδίζεις τη δίκη, κερδίζεις το δικαστικό αγώνα με το δημόσιο μετά από χρόνια, κόπο, χρήμα. Σου βγαίνει η ψυχή, παίρνεις τη δικαστική απόφαση που διατάσσει κάτι και δεν εκτελείται. Και αυτό το έχουμε δει πρόσφατα στα Τελωνία, κυρίως, αλλά και σε ΔΟΗ και σε άλλους φορείς.
1: Με επηρεάζει. Εγώ μεταλαμπαδεύω την ψυχοσύνθεση των επιχειρηματιών που μας εμπιστεύονται. Πετυχαίνουμε αποφάσεις που δεν μπορεί κάποιος άλλος να τις πετύχει. Έτσι. Πετυχαίνουμε πράγματα διαγαλαξιακά. Τους βάζουμε να τα εκτελέσουν και δεν τα εκτελούν. Η ίδια απόφαση εναντίον φυσικού προσώπου. Και φυλάκιση τίποτα θα μπορούσε να έχει αν είναι έμπορος. Και επίσης θα μπορούσαμε να καταθέσουμε τα πάντα.
0: Μας συνέβη αυτό πρόσφατα, να πω, και το ιστορικό από πίσω με Τελωνίο και με άλλες φορείς. Δεν χρειάζεται να πούμε πιο Τελωνίο κτλ. Και χρήματα έχουν να πάρουν πίσω οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, και εγγυήσεις που δόθηκαν έχουν να πάρουν πίσω και χίλια δυο για παρανομίες. Για παρανομίες.
1: Όλα αυτά.
0: Δηλαδή να λέει το δικαστήριο ότι είναι παράνομα, όχι απλά λέει κάτι άλλο.
1: Του βεβαιώσανε πρόστιμο μετά από 3 χρόνια
0: δόθηκαν. Εξώδικα, οχλήσεις, χαμός, τίποτα. Θα δούμε. Και βγαίνει ένας νόμος λοιπόν, εκεί περιμένουμε να δούμε σημώσεις με δικαστικές αποφάσεις, έχουμε κάνει παρεμβάσεις κτλ. Και λέει τι, προσέξτε τώρα εδώ, λέει. Τρεις μήνες αφού επιδώσει την απόφαση που κέρδισες, στον υπόχρεο σε συμμόρφωση φορέα διοίκησης, έχεις κερδίσει τώρα δικαστήριο με το δημόσιο, έτσι. Μπορείς, λέει, να υποβάλεις αίτηση στο αρμόδιο συμβούλιο συμμόρφωσης, το οποίο θα συσταθεί, δεν υπάρχει αυτό το συμβούλιο συμμόρφωσης, για να διαπιστωθείς η μη συμμόρφωση και να ληφθούν μέτρα. Ορίζεται εισηγητής, λέει, και ημερομηνία συνεδρίασης. Φαντάζομαι τώρα πότε και πώς. Καλείται να παραστεί και ο υπόχρεος σε συμμόρφωση φορέας, ο οποίος πρέπει να δώσει εξηγήσεις τι έγινε, και να εκθέσει τις απόψεις του ένα μήνα μετά την επίδοση της πράξης. Άρα πάμε άλλο ένα μήνα μετά, συν τη συνεδρίαση. Εντάξει. Λοιπόν, καλείται και νομικό συμβούλιο της κράτους με πρόσωπο, σωθήκαμε, και εκεί συνεχίζουμε. Εφόσον, λέει, διαπιστώνει ότι συμμορφώθηκε, απορρίπτει την αίτηση. Okay. Να δούμε και πώς αποφασίζει δικαστικά σε αυτό. Γιατί τι σημαίνει συμμόρφωση? Αν διαπιστώσει δεν υπήρξε συμμόρφωση, τότε τι γίνεται? Λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο, καθορίζει τι πρέπει να γίνει για τη συμμόρφωση. Τι να γίνει, θα γίνει, έτσι. Διατάσσει να κάνει τη συμμόρφωση, η οποία, λέει, πρέπει να γίνει σε 3 μήνες έως 6 μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα χρόνο για να κάτσω το συμβούλιο εδώ να μου πει τι, αν η δικαστική απόφαση είναι σωστή ή όχι. Με ποια αιμοδιότητα θα κρίνει η διοίκηση στο δικαστήριο?
1: Ο ακροατής το καταλαβαίνει ότι έχουμε απόφαση που τη διάβασε πρόεδρος, περάσαν 5 χρόνια, πρόεδροι. Έβγαλε την απόφαση να αποζημιωθεί ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας και ξανά τώρα πρέπει να ξανατρέξουμε σε συμβούλιο συμμόρφωσης.
0: Προσέξτε τώρα τα άλλα. Συνεχίζει και λέει: εάν περάσει και την προθεσμία του 6 μηνών και 3 μηνών και 1 μήνα και δεν ξέρω εγώ τι, περάσει ο χρόνος τουλάχιστον, εφόσον συσταθεί και το συμβούλιο και αυτά, και διαπιστώσει μετά, λέει, ότι δεν συμμορφώθηκε, τι γίνεται? Επιβάλλει στον υπόχρεο φορέα, προσέξτε, χρηματική κύρωση. Δηλαδή, το δημόσιο συστήνει μια επιτροπή που, αν μετά από 1-2 χρόνια δεν συμμορφωθεί ο φορέας, θα επιβάλλει στον φορέα πρόστιμο. Ποιο θα το πληρώσει? Εμείς.
1: Που ήδη χρωστάει.
0: Το δημόσιο. Θα επιβάλλει στο δημόσιο πρόστιμο, το οποίο θα εισπράξει το δημόσιο και θα το πληρώσει το δημόσιο. Έτσι. Άρα, εμείς οι πολίτες θα επιβαρυνθούμε με την ανικανότητα ενός φορέα. Έτσι. Ούτε προϊστάμενος, ούτε ο διευθυντής, ούτε ο υπεύθυνος, ούτε ο υπουργός, ούτε ο υφυπουργός, ούτε κανένας. Ο πολίτης θα τα πληρώσει και αυτά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν.
1: Τραγικό, δε. Έχω και ένα περιστατικό τώρα να σου πω πάλι.
0: Ναι.
1: Με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Τώρα λες και
1: έπεσε δήμος... Έπεσε άνθρωπος. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Γιατί τηλεφωνικά το έχω πάρει την πληροφορία. Δεν μου στέλνουν email για να μου απαντήσουν.
0: Ναι.
1: Έπεσε ο άνθρωπος σε τρύπα που άνοιξε ο Δήμος. Για κάποια δημοτικά καταπληκτικά σχέδια και ανακαινήσεις που κάνε πάνω στη μέση του δρόμου. Πέφτει μέσα ο άνθρωπος ο Μηχανόβιος. Κάνουμε προσφυγή, δέχεται το δικαστήριο ότι φταίει ο Δήμος. Βγαίνει η απόφαση να αποζημιωθεί. Ένα ποσό πέσει σε 15.000 ευρώ. Παιδιά, περιμένει ο Δήμος μετά από 1,5 χρόνο. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα πολυτραυματίας, έτσι σπασμένα χέρια, πόδια, πλευρά. Περιμένει ο Δήμος να πάρει ένα κονδύλιο για να αποζημιώσει. Να πάρει ένα κονδύλιο, δεν ξέρω από πού. Για να αποζημιώσει το συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Τελεσίδικη απόφαση.
1: Τελεσίδικη. Περιμένει κονδύλιο. Δεν έχει ένα ευρώ. Δεν έχει ένα ευρώ να δώσει σε αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο. Περιμένει, μου λένε, κονδύλιο.
0: Περιμένει κονδύλιο.
1: Αυτό δεν πρέπει να επικοινωνήσουμε τώρα με κάποιον δεν και είναι, να το.
0: Απλά δεν είναι προσωπικό του Δήμου Θεσσαλονίκη το πρόβλημα, είναι γενικό το πρόβλημα μόνο
1: γενικό. Για όλου του Δήμου, λέω εγώ για το συγκεκριμένο
0: ναι, που έτυχε.
1: Δήμο.
0: Αλλά
1: που
0: το έχω δει σε πολλού Δήμου τα θέματα αυτά, να μην εκτελούνται δικαστικές αποφάσεις, να λένε έλλειψη κονδύλιο κτλ.
1: 1,5 χρόνο.
0: Μπορεί ο πολίτη να προχωρήσει και σε κατάσχεση ιδιωτική περιουσία όμω. Αλλά ποια είναι η λογική, να κάθω κάτι πολίτη να κατασχέτει
1: μα καλά το Δήμο. Θα πάω να τον μπλοκάρω αφού αυτό θρεύει. Θρέφει τόσους ανθρώπους.
0: Προφανώς.
1: Δεν θα έπρεπε,
0: δεν θα έπρεπε να γίνεται έτσι. Ακριβώς.
1: Καλά, πώς σκέφτομαι έτσι. Από αύριο θα την εκτελέσουμε.
0: Δεν είναι αύριο. Ο δρόμος αυτός. Δεν είναι ο σκοπός οι πολίτες να έχουν τώρα εκτελέσει με το δημόσιο. Ο σκοπός είναι απλά να συμμορφώνονται όλοι με τις δικαστικές αποφάσεις.
1: Για να δούμε με τις εκτελέσεις μήπως λειτουργήσει καλύτερα. Τι λέω τώρα, τι αναφέρω. Κάτι νόμιμο. Το νόμιμο μπορεί να ακούγεται. Όπως ακούγεται, το νόμιμο θα πάμε να κάνουμε να την εκτελέσουμε. Δεν γίνεται.
0: Απ' την άλλη, οι Δήμοι δεν έχουν κονδύλια για να πληρώνουν δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες, αλλά στέλνουν τα βασάκια και κάνουν κατασχέσεις για χρέη.
1: Κατευθείαν.
0: Για χρέη δεκαετίας και. Έχουμε αποφάσεις και θα ανεβάσουμε και στο site του γραφείου μας να γίνουν έτσι και ευρύτερα γνωστές. thomascalokeris.com είναι το site, λέω, για όποιον ενδιαφέρεται περισσότερα να δει. Διοικητικών πρωτοδικείων από όλη την Ελλάδα που ακυρώνουν πρόστιμα Δήμων. Πρόσφατα, απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, την οποία θα ανεβάσω επίσης, που ακύρωσε πρόστιμα σε πολιτή λαϊκής, στη λαϊκή αγορά ήταν ο άνθρωπος, από κάτι δημοτικές παραβάσεις του 2005. Και του ήρθαν αραβασάκια κατασχέσεις το 2024.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πήγαμε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, λοιπόν, και φυσικά δικαιώθηκε ο άνθρωπος μετά από 2 χρόνια, βέβαια, λέγοντας ότι έχουν παραγραφεί. Και μιλάμε με το Δήμο αν θα κάνουμε έφεση. Καλά, κάντε θέλετε. Άλλο, Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 2 πρόσφατες αποφάσεις για πρόστιμα του Δήμου Θεσσαλονίκης επίσης 15 ετίας.
1: Ποιος θα το λύσει αυτό.
0: Αθηνών, εντάξει, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και είναι και περισσότερες λόγω πολυπληθέστερων Δήμων και άλλων Δήμων στην Ελλάδα που κυνηγάνε χρέη 15 ετίας. Με ποια λογική, ποιος θα το κυνηγήσει, μωρέ, ποιος θα πάει σε δικηγόρο, ποιος θα το ασχοληθεί. Πολλοί δεν ασχολούνται και πληρώνουν.
1: Πληρώνουν.
0: Γιατί και εσύ, αν έχεις μια επιχείρηση και σου έρθει μια κατάσχεση.
1: Μα έχει και το μαχαίρι. Και την τούρτα, κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Και η δικαστική εξουσία εδώ, τα δικαστήρια να πούμε απλά, βάζουν ανάχωμα σε αυτά. Εκεί πρέπει να προσφύγεις σε δικηγόρο, να πας δικαστικά άμεσα. 30 μέρες έχεις. Αυτό είναι. Να κάνεις τη διαδικασία που πρέπει, ανακοπή, προσφυγή αναλόγως, να επικαλεστείς όλα αυτά, την παραγραφή και όλα τα ζητήματα που είναι πολύ συγκεκριμένα, πολύ εξειδικευμένα. Δεν φτάνει να πας να πεις στα δικαστήρια τελείως ο χρόνος. Πολύ συγκεκριμένα πρέπει να δείξεις πράγματα. Μετά από μελέτη και έλεγχο της υπόθεσης.
1: Έτσι.
0: Και να βγει με δικαστική απόφαση μετά και βγαίνουν συνεχώς και ακυρώνουν πρόστιμα Δήμων λόγω παραγραφής και λόγω παλαιότητας. Και όχι μόνο Δήμων και φορείας, αλλά τέλος πάντων άλλο θέμα αυτό.
1: Κάποιοι νομίζουν ότι αυτεπάγγελτα διαγράφονται.
0: Καλά.
1: Μας ακούνε.
0: Όχι.
1: Δεν διαγράφονται αυτεπάγγελτα, δεν παραγράφεται τίποτα από μόνο του. Δεν διαγράφεται ούτε παραγράφεται τίποτα από μόνο του. Πρέπει να κάνεις τη διαδικασία, ανακοπή, προσφυγή ή ό,τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για να ακούσουν και να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να ασκήσουν αυτό το συμφέρον εναντίον σας. Συμφέρον δεν είναι συμφέρον, είναι κάποιους που τους θεωρούν ότι έχουν, δεν έχουν επαφή με το Δήμο ή με την αρμόδια υπηρεσία. Φάει μια κατάσχεση που 30 μέρες δεν πρόλαβες να κάνεις ανακοπή ή προσφυγή σε αυτό το πρόστιμο που σου στείλαμε.
0: Θέλει άμεσα.
1: Με τόκο από το 2000.
0: Άρα τι κάνει το δημόσιο, εφορία, δήμοι, ΕΦΚΑ, εισπράκτορες. Προσπαθούν να εισπράξουν ό,τι μπορούν. Δεν πάνε να είναι παραγεγραμμένο και σου λέει όποιος το κυνηγείς δικαστικά το κυνήγεις. Οι υπόλοιποι θα πληρώσουν. Αυτή είναι η λογική. Και πολύ σημαντικό, το που ανέφερε ο συνάδελφος, δεν υπάρχει αυτόματη διαγραφή κανενός ποσού από το δημόσιο. Πρέπει να γίνει δικαστικά. Και καθόλου εύκολο δεν είναι.
1: Έτσι. Κάποιοι το θεωρούν ότι.
0: Όχι,
1: είναι,
0: δεν είναι
1: αυτεπάγγελτο.
0: Ούτε αίτηση πας στην εφορία, λες αίτηση, παραγράψτε τα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πας δικαστικά. Και πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες, πολύ συγκεκριμένες προθεσμίες, πολύ δύσκολες διαδικασίες και με πάρα πολύ αντιδικία από το δημόσιο. Έτσι. Δεν αφήνει κανέναν. Και δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες. Μιλάμε για τις άδικες περιπτώσεις. Λοιπόν. Και να πούμε τώρα, μια και αυτό αναφέρομαι αυτό το νόμο, ο νόμος αυτό για τη συμμόρφωση των αποφάσεων που βγήκε, έχει και κάποιες άλλες διατάξεις, οι οποίες έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις στον νομικό κόσμο κυρίως, αλλά αφορούν πολλούς. Θα κάνουμε ένα σχόλιο. Αυτό για την πλατφόρμα του επαναπροσδιορισμού των ανακοπών. Τι έγινε εδώ τώρα. Τα πρωτοδικεία, ιδίως Αθηνών, Θεσσαλονίκης και άλλα, αλλά κυρίως τα μεγάλα, δηλαδή και Πειραιά, Έκανε, σε χόταν μια διαταγή πληρωμή από το Fund και εσύ έκανε ανακοπή όπω έπρεπε να κάνει για να πει ότι δεν είναι νόμιμο αυτό 29. Για χίλιου δύο λόγου και σου έπαιρναν δικάσιμο. Έχω δικάσιμο στην Αθήνα 2039. Έχω. Και έχω και 37.
1: Α, το 39. Αχ, πες μου ρε εσύ το 38, το 2038 τον Ιούνιο να πάω να καταθέσω φάκελο για την ανακοπή του ΤΑΔΕ.
0: Ναι, δεν πήγαινε καν το μερολόγιο τόσο πολύ. Να γυρνάω, πόσο γυρνάς έτος. Πώς πάμε έτος.
1: Του 2039.
0: 36, 37, 38. Δεν πάει καν το μερολόγιο τόσο. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε εδώ το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ποιο, ότι...
1: Δεν θα ζούμε. Το πρόβλημα θα είναι ότι δεν θα ζούμε και θα ζει το Fund και θα μας τα πάρει.
0: Μα είναι δυνατόν ο Φιλέτσο θέλει να προστατευτεί και προσφέρει στη δικαιοσύνη κάνοντας τα νόμιμα να παίρνει δικάσιμο το 2037, 2038, 2039 κτλ. Να έχω 9 Νοεμβρίου το 38 έχω 2, 13 Ιανουαρίου το 39 έχω άλλες 2, κάτι τέτοια χαζά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και τι κάνει ο νομοθέτης εδώ, βγάζει ένα νόμο και λέει ότι πρέπει, και αυτό προσοχή για κάποιον μπορεί να τον ενδιαφέρει, έτσι. Αν κάποιος έχει ανακοπή που εκκρεμεί μετά από το 30, να μπει σε αυτή την πλατφόρμα, τώρα το Σεπτέμβριο είναι αυτό, Σεπτέμβριο του 26, έτσι, να μπει σε αυτή την πλατφόρμα λοιπόν, που προφανώς θέλει να το κάνω δικηγόρος τώρα εδώ. Αν άλλαξε δικηγόρο οτιδήποτε άλλο, καλά. Θέλει προσοχή, να απευθυνθούμε δηλαδή σε δικηγόρο, γιατί γίνεται μέσω του δικηγόρου. Ο δικηγόρος θα κάνει τη δουλειά της γραμματείας και θα μπει, θα καταχωρήσει την ανακοπή και κάποια άλλα στοιχεία που πρέπει για να πάει μια δικάσιμο σύντομη. Οπότε αυτό, αν δεν το κάνει στην προθεσμία που είναι συγκεκριμένη, δηλαδή ο νόμος λέει από τότε μέχρι τότε οι ανακοπές που πήγαν το 31, από τότε μέχρι τότε οι ανακοπές που πήγαν το 32 και ούτε καθεξής, θα χάσει την ανακοπή, θα είναι σαν να μην ασκήθηκε ποτέ.
1: Και τι γίνεται τώρα. Τέτοια θέλω.
0: Ξεκίνησαν οι δικηγόροι λοιπόν τώρα, ξεκινήσαμε να δούμε τι γίνεται στην πλατφόρμα, μιλάμε για τέτοια προχειρότητα. Τέτοια προχειρότητα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Τι περίμενες, σου είχε διαφήμιση, θες να σου έχει και βιντεάκι, θες να έχει βιντεάκι. Μιλάμε... που να βάλεις το έγγραφο.
0: Δεν ξέρω πόσο κόστησε αυτό, γιατί μπορεί να κόστησε.
1: Εκατομμύρια.
0: Ούτε 10 ευρώ δεν έπρεπε να πάει αυτό που το έκανε εδώ πέρα. Μοναδικά. Μιλάμε για μια προχειρότητα και φυσικά λέμε και εμείς οι δικηγόροι ότι οργανωμένα, δεν είμαστε και εμείς οργανωμένοι. Θα έπρεπε να αντιδράσουμε εδώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταρχήν, εκτός από το ότι είναι μια δουλειά που δεν είναι δική μας, την κάνουμε. Ο παναπεζοϊσμός, θα πρέπει να γίνεται οίκοθεν για να γίνει και σωστά. Εάν κάποιος δεν το κάνει, χάνει την ανακοπή του. Δηλαδή, πρέπει λίγο να σοβαρευτούμε. Χάνει δικαιώματα. Είναι σαν να μην ασκήθηκε ποτέ. Και δεν υπήρξε τίποτα. Απλά συνεχίζουν και οι σύλλογοι μας να κάνουν τα στεβά μάτια σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Όπως σύλλογος, τι είναι και αυτό, μια λέξη. Μια έννοια που σου, έχει στο μυαλό σε ασφάλεια. Είναι ο σύλλογος ο τάδε.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε, ποιο σύλλογο μου λες εδώ πέρα από 25 ήρθαν και υπέγραψαν εκεί πέρα και δεν βοηθάνε τους συνανθρώπους, τους υπάλληλους που έχουν στον κάθε σύλλογο. Δεν κάνουν τίποτα. Ο σύλλογος μόνο έτσι υπάρχει. Είναι λίγοι σύλλογοι. Κάποιοι φιλανθρωπικοί, ας πούμε, τρέχουν περισσότερο. Όλοι οι υπόλοιποι δεν κάνουν τίποτα.
0: Ναι, λόγοι για τους δικηγορικούς συλλόγους. Γιατί οι δικηγορικοί σύλλογοι υπάρχουν.
1: Καταρχήν είδες το κτίριο βαμμένο. Πού μπήκαμε.
0: Δικηγορικός. Δηλαδή, αν οι δικηγόροι σαν σύλλογο δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάποια πράγματα, ποιο μπορεί.
1: Το κτίριο όλο το καλοκαίρι που μπήκες, τι έγινε μέσα καταρχήν, το κάψαν. Πώς είναι έτσι αυτό το πράγμα, βελτιώθηκε τίποτα εκεί πέρα μέσα.
0: Δεν ξέρω, αλλά εντάξει, δεν θα βάψω το
1: κτίριο. Κλείσαν τα καφενεία, αλλά τα κηλικία. Κάποιος θα ήταν κάποιος. Να κάνει ένα έτοιμο δικηγορικό σύλλογο κάπου να έρθει να το βάψουν. Δεν έχει κάποια χρήματα στην άκρη, κάθε μέρα πληρώνουν παράβολα τρελά.
0: Πολλά, εκατομμύρια.
1: Γιατί δεν δίνει 100 ευρώ
0: και αυτά τα παράβολα που πληρώνουμε στο σύλλογο, τα οποία είναι χιλιάδες ευρώ. Ο καθένας από εμάς. Δεν τα. Να καταλάβει ο κόσμος, τα πληρώνει ο κόσμος. Δηλαδή, έχετε και πληρώνει τα παράβολα που λέμε και τα λεφτά αυτά τα παίρνει ο πολίτης και τα δίνει.
1: Και πού περιμένει πάνε? Και όλη μέρα μέχρι να δικαστεί σε μια καρέκλα. Έχει κάτι στις καρέκλες αυτές. Ποιος ήρθε και πήρε δύο ξύλα και τα έκανε και είναι άνετα και μπορείς να κάτσεις να παρακολουθήσεις μια δίκη. Είναι δυνατόν με δύο ξύλα. Βάτε και λίγο.
0: Έχουμε οθόνες όμως πλέον.
1: Οι οθόνες αυτές τις βάλαν πριν 3 χρόνια να δω τι κόμικ.
0: Το έμε τους κεραυνούς ακάηκαν μερικές.
1: Καλά το. Πότε. Το θα γίνει τρελή ηλεκτροπληξία με αυτά εδώ τα πράγματα.
0: Και μιας και λέμε για σύλλογους, πάμε λίγο έτσι ένα σχολιασμό, γιατί αυτό που συνέβη με τον Μαζονάκη που απεβίωσε, εκτός από την Μασλίβη, γι' αυτό κάνουμε αυτό το σχόλιο. Πραγματικά συλληπιτήρια στους οικείους του. Όλη η Ελλάδα είναι.
1: Συγκλονισμένη, ναι. Εγώ από χθες ακούω όλες τις τις παλιές του επιτυχίες, έτσι, τι ωραίες επιτυχίες.
0: Ναι, αλλά εδώ ανακύπτεται το ερώτημα, εμείς σαν νομικοί θα σχολιάσουμε τώρα, γιατί και εκεί υπάρχει ένας σύλλογος, ιατρικός σύλλογος λέγεται, έτσι,
1: ναι.
0: Ο οποίος είναι επιφορτισμένος και αυτός με ευθύνες, υπάρχει το Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί.
1: Άλλο και δυο. Και αυτό.
0: Δηλαδή, στη δική μας περίπτωση, αν ένας κάνει το δικηγόρο χωρίς να είναι δικηγόρο, θα έπρεπε ο δικηγορικός σύλλογος να ελέγχει, να επεμβαίνει και να ασκεί στην εισαγγελία μηνύσεις. Δεν το κάνει όσο έπρεπε, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το... υπάρχουν και άλλοι που παριστάνουν τους δικηγόρους και δεν είναι. Και λένε, ελάτε εδώ, για γράψω τα δάνεια, θα σας κάνω εγώ το ένα το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και εξαπατούν κόσμο. Συμβαίνει συνέχεια. Διάφοροι βγαίνουν και μην ακούτε διαδίκτυο πολύ και τηλεόραση και τα λοιπά. Έχει το άλλο, εγώ θα σου διαγράψω τα δάνεια, σε κάνω, σε ράνω. Και προφανώς ο κόσμος, πολύ κόσμος την πατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ιατρικές υπηρεσίες. Νομικές και ιατρικές υπηρεσίες είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Ο ένας διαχειρίζεται την περιουσία του άλλου και ο άλλος διαχειρίζεται την υγεία του άλλου. Σε αυτά τα δύο ζητήματα λοιπόν πρέπει ως κοινωνία να είμαστε πολύ αυστηροί, στο ότι κανένας να μην μπορεί να παριστάνει τον γιατρό ή τον δικηγόρο και κανένας να μην μπορεί, ιδίως στις ιατρικές υπηρεσίες, να προβαίνει σε πράξεις χωρίς τις κατάλληλες προδιαγραφές. Τώρα, δεν ξέρουμε τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα βγει στη δημοσιογραφία σίγουρα το επόμενο διάστημα πολλές λεπτομέρειες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει αρκετά και θα δούμε τι έγινε. Δεν ξέρουμε φυσικά. Αλλά ο σχολιασμός είναι ποιος, ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε ιατρείο να λειτουργεί απλά και ό,τι θέλει αυτό να κάνει.
1: Ναι. Ναι, τι συμβαίνει τώρα, έτσι, για να, επειδή δεν έχουμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή μια δικογραφία, έτσι, και
0: καλά,
1: κάποιοι,
0: δικογραφία δεν έχει σημαντιστεί ακόμα.
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά τι συμβαίνει, τι θέλουμε να πούμε εμείς, ότι αυτό εδώ τώρα είχε άδεια απλού, λέει, απλού παθολογικού ιατρείου. Από ότι πάλι άλλοι είπανε ότι έμεινε κάποιες ημέρες εκεί πέρα ο τραγουδιστής μας αυτός, με σκοπό, ούτε βέβαια έχουμε στα χέρια μας κάποια συνταγή από τον ΕΦΚΑ, ούτε γνωρίζουμε κάποια πάθηση, εάν είχε. Αυτό το ιατρείο γράφει μέσα ένα δημοσίευμα ότι είχε, λέει, άδεια λειτουργίας, αλλά είχε άδεια, λέει, για απλό παθολογικό ιατρείο, ήταν... χωρίς να μπορεί να κάνει κάποιες επεμβάσεις.
0: Ναι, αυτή ήταν μια ανάτηση του Υπουργού Υγείας εκείνη τη μέρα, που και αυτό με έκανε ερωτηματικά. Δηλαδή, υπουργός, δηλαδή, δεν πρέπει να κινήσει κάποιες διαδικασίες, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, προσοχή, αυτό που θέλουμε να πούμε σε όλους πέρα από το τραγικό συμβάν. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, σε οποιονδήποτε επαγγέλλεται ή ισχυρίζεται ότι κάνει θαύματα ή ισχυρίζεται ότι κάνει διάφορα. Λίγο χρειάζεται μια εξακρίβωση. Ναι. Καλός ή κακός. Μια εξακρίβωση αν αυτός ο άνθρωπος πράγματι είναι αυτός που λέει και μια εξακρίβωση αν μπορεί να κάνει αυτό που ισχυρίζεται ότι κάνει.
1: Και πάλι χωρίς να μην πω για αυτή την επέμβαση, ρε, αυτό είναι πολύ γνωστό και γνωστοί μας θέλουν να το κάνουν. Είναι πολύ
0: αλήθεια,
1: γνωστό αυτό.
0: Εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω καθόλου τι είναι και πώς γίνεται.
1: Πάλι δεν ξέρουμε τα πραγματικά αίτια. Λένε ότι έπαθε καρδιά ο άνθρωπος. Αυτό που ενδεχομένως να ήθελε να κάνει είναι πλασμαφαίρεση.
0: Ναι.
1: Είμαστε και εγώ, ξέρεις, πάνω μου έχω τρεις αντλίες και δύο μετρητές για να με διατηρούν στη ζωή. Είναι, λέει, ιατρική διαδικασία την οποία το αίμα περνά από ένα ειδικό μηχάνημα, χωρίζεται στα συστατικά του και αφαιρείται το πλάσμα. Και μετά θα ξαναεπιστρέφουν πίσω στον οργανισμό με υγρό, λέει, αντικατάστασης. Αυτό, με μόνο αυτήν την παραγραφούλα που διάβασα, σου φαίνεται, ή στους ακροατές μας, απλό? Δεν θα έπρεπε να... δεν ξέρω, να έχει κάποιες περαιτέρω εξετάσεις? Γίνεται αυτό? Αυτό πρέπει να γίνεται, η πλασμαφαίρεση?
0: Και σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε τώρα και ακούμε, είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει μόνο σε συγκεκριμένες μονάδες, με συγκεκριμένους γιατρούς, συγκεκριμένες ειδικότητες, ακριβώς γιατί μπορεί να έχει κάποιες παρενέργειες. Πώς λοιπόν οποιοδήποτε ιατρείο κάνει τέτοιες πράξεις και πώς ξεγελά τον οποιοδήποτε, έτσι? Δηλαδή,
1: έχει αυτό, βγάζει κάτι αυτή η διαδικασία που κάνουμε τώρα? Γιατί...
0: για ένα θέμα γενικότερο με τις ιατρικές υπηρεσίες. Δηλαδή, τι διάφοροι λένε ότι κάνουν διάφορα, ιδίως στα πλαστικά και στα θέματα τέτοια, χωρίς να έχουν από πίσω τις κατάλληλες άδειες οι γιατροί. Και θέλει έλεγχο, είναι πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο πρέπει να γίνεται αυστηρά.
1: Δεν είναι, λέει, απλή θεραπεία ευεξίας και πρέπει να γίνεται, λέει, με σαφή ιατρική ένδειξη, κατάλληλο εξοπλισμό και συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
0: Πάντως και στην
1: Να σου πάρει το πλάσμα, λέει, το αίμα στο φυγοκεντρί, είναι δύσκολο πράγμα αυτό.
0: Μακάρι κάτι να ευαισθητοποιηθεί λίγο περισσότερο η κοινωνία στο θέμα. Κάτω από την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας στη μέρα εκείνη που είπε ότι το ιατρείο αυτό δεν είχε την απαραίτητη άδεια κτλ. Και ζήτησε παρέμβαση του ιατρικού συλλόγου, που εκεί είναι το θέμα το ότι ο Υπουργός θα έπρεπε καταρχήν να
1: είναι όλων των συλλόγων.
0: Στα σχόλια από κάτω, πάρα πολλοί γράφαν ότι έχω κάνει και εγώ καταγγελία για τον τάδε και εγώ έχω κάνει καταγγελία για τον άλλο και τα άλλα, δεν έγινε τίποτα κτλ.
1: Είναι τι να γίνει.
0: Τι να γίνει. Να παρεμβαίνει εισαγγελία.
1: Εγώ που.
0: Κάθε φορά που γίνεται μια καταγγελία, να παρεμβαίνει εισαγγελία. Μέσω ιατρικού συλλόγου, δηλαδή να στέλνετε στην εισαγγελία ενημέρωση, η εισαγγελία να παρεμβαίνει.
1: Υπάρχει...
0: Γιατί πρέπει να είναι και ποινικό αδίκημα. Όπως είναι και αντιποίηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
1: Υπάρχει κάποιος τόσο εξειδικευμένος για να κάτσει και να καταλάβει τι ακριβώς καταγγέλει ο άλλος λέγοντας πλασματοαφαίρεση.
0: Μιλά...
1: Αυτό είναι κάτι πρωτόκολλο.
0: Καλά, δεν θα το καταγγείλει σε εμάς, το καταγγείλει στο ιατρικό σύλλογο. Δεν το καταγγείλει τώρα στον φάρμακευτή, στον δικηγορικό σύλλογο.
1: Σύλλογος, κανονικά στην εισαγγελία πρέπει να πάει, εισαγγελία σε τέτοια θέματα. Δεν έχει ιδέα.
0: Προφανώς.
1: Έκανα πλασματοαφαίρεση και δεν τα πήγα καλά. Πού να το αποδείξει. Θα πρέπει να πάει σε πραγματογνώμονο γιατρό, να τρέχει από εδώ, να τρέχει από εκεί.
0: Εντάξει, άλλο αυτό. Άλλο το ότι έκανα κάτι δεν πήγε καλά είναι ιατρική αμέλεια, αν εξειδικευμένο θέμα, νομικό θέμα. Εκεί με ιατρικό με νομικό μαζί. Αλλά το θέμα είναι άλλο, ότι μπορεί κάποια ιατρία να μην έχουν άδειες, να λειτουργούν παράνομα. Ή κάποιοι να παϊστάνουν τα ιατρία χωρίς να είναι ιατρία.
1: Όπως κέντρα αισθητικής που πρέπει να έχουν και έναν γιατρό μέσα.
0: Για να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Ή διάφοροι που μπορεί να παϊστάνουν τους ψυχολόγους ή ψυχιάτρους χωρίς να έχουν άδεια. Ή να παϊστάνουν το οτιδήποτε χωρίς να έχουν άδεια.
1: Έχω πέσει θύμα και από αυτά τα πράγματα.
0: Το ξέρω.
1: Για να προσπαθήσω να γιατρευτώ από αυτό το ανίατο που έχω, το διαβήτη τύπου 1, έχω πέσει και εγώ θύματα σε κάποιους
0: κομπογιανίτες.
1: Μπαίνοντας μέσα έπαθα σοκ γιατί είχε παντού περγαμηνές, μετάλλια, όλα γυαλιστερά. Λες και έμπαινα μέσα σε ένα ιατρείο, μου είπε θα κάνω κάποιες προσευχές. δεν έγινε τίποτα, μου έφυγαν και αρκετά χρήματα εκεί πέρα. Μετά στην έρευνά μας είδαμε ότι ο άνθρωπος αυτός καταζητείται από την αστυνομία για συνεχόμενες απάτες.
0: Και όταν πήγαμε τηλέφωνο στην ασφάλεια, επειδή είμαστε μαζί και πήγαμε τηλέφωνο, με πήγαν πίσω μετά από την ασφάλεια ένας detective ειδικός και μου είπε ότι δώστε μας την πληροφορία. Έχετε χρόνια, λέει, τον κυνηγάμε.
1: Χρόνια, λέει, τον κυνηγάμε.
0: Και δώστε μας την πληροφορία. Έχετε. Και λέω, παιδιά, έχει ιατρείο εκεί και εκεί. Είναι εκεί. Ναι. Λειτουργεί αυτή τη στιγμή και κόσμος τον επισκέφτεται. Τι τον κυνηγάτε, δηλαδή. Τι κάνετε.
1: Είναι σαν, τι να το πω εκεί πέρα, σαν κλίγα. Ήταν ο γιατρός και αυτοί ήταν οι ασθενείς του και τον πληρώνανε για να τους βοηθάει. Με τέτοια ανίατα σοβαρά περιστατικά.
0: Δείχνει το πρόβλημα. Και είναι γενικότερο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο στους γιατρούς, τους δίθεν γιατρούς. Είναι στους δίθεν δικηγόρους, στους δίθεν οικονομολόγους, στους δίθεν οτιδήποτε. Δίθεν ψυχολόγους, δίθεν ψυχιάτρους, δίθεν οτιδήποτε. Όλοι αυτοί οι δίθεν λοιπόν δημιουργούν πρόβλημα και ξαπατούν κόσμο. Είναι απατεώνες. Και ως απατεώνες πρέπει να αντιμετωπίζονται. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ξέρω τι έγινε εδώ. Δεν έχω ιδέα. Λέω γενικότερα. Προσοχή πολύ λοιπόν από όλους μας. Καταγγέλλουμε τα περιστατικά και πολλές φορές χρειαζόμαστε και νομική συνδρομή για να βοηθήσουμε και άλλους.
1: Εάν καταφέρουμε και έρθουμε κοντά σε αυτή τη δικογραφία, θα μπορούσουμε και κάνουμε μία.
0: Θα είναι όλη μέρα στα κανάλια, θα είναι, μην ανησυχείς.
1: Τα κανάλια βγάζουν και τα δικά τους τώρα εδώ πέρα. Αυτή η εταιρεία, που η κλινική, γράφει ότι εξειδικεύεται, κάνει μόνο αυτό το πράγμα.
0: Έχουν να γίνουν ρεπορτάζ γι' αυτό. Και εντάξει, ενδιαφέρει,
1: Είναι ένα
0: θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν είναι μόνο μια δικογραφία συγκεκριμένη. Αφορά τους πάντες. Όλοι μπορεί θεωρητικά να πέσουμε θύματα κάποιου απατεώνα. Πρέπει να ξέρουμε και να προστατευτούμε.
1: Ναι, τι δεν θα πέσεις, ποιος είσαι. Άμα το καταλάβεις. Αν δεν το καταλάβεις, θα συνεχίσεις έτσι να νομίζεις ότι είσαι Θεός. Όπως και εμείς έχουμε πέσει θύματα πάντες.
0: Προφανώς.
1: Όσο μεγαλύτερο, όσο περισσότερο χρόνια είσαι στη ζωή, έχεις περισσότερες πιθανότητες να εξαπατηθείς. Περισσότερες.
0: Ναι. Ξαναλέω και στα δικά μας, προσοχή πολύ σε αυτούς που παϊστάνουν τους νομικούς ή που δεν είναι νομικοί και το λένε, αλλά επαγγέλλονται δήθεν ότι μπορεί να κάνουν τα πάντα. Πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Κάντε καμιά καταγγελία.
0: Κάθε μέρα ακούμε πράγματα. Κάθε μέρα έρχονται στο γραφείο μας άνθρωποι που έχουν πέσει θύματα.
1: Και έχουν χάσει διορίες,
0: έχουν χάσει προθεσμίες, έχουν χάσει 1,002. Έχουν χάσει καλά και λεφτά, δεν τους έχουν χάσει. Και εκεί μετά πραγματικά είμαι αυτές τις περίεργα κινήματα δανειοληπτών, δεν ξέρω
1: να,
0: τι.
1: Για να μπλοκάρουν το δάνειο με υπεύθυνες δηλώσεις, ναι, ούτε ναι, αυτό ναι. Υπάρχει.
0: Είναι μια κινήματα συγκεκριμένη... τύπου Σόια που θα στείλουμε εξώδικο και στο δημόσιο και θα μας δώσουν εκατομμύρια.
1: Η διαδικασία είναι μια, είναι απλή, είναι νόμιμη, είναι καταγεγραμμένη. Κανονικά και η κυβέρνηση που έχουμε τώρα θα έπρεπε να ξεκινήσει και να τον κάνει. Είναι μια διαδικασία πτώχευσης. Βγαίνοντας ένα εξωδικαστικό ή και μη, να συνεχίσει τη διαδικασία. Ο Θωμάς ο Καλοκύρης έχει τρομερές αποφάσεις, τις οποίες κινητοποιούν και τις στερνιζόμαστε και εμείς όταν χρειάζεται να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία. Όποιος έχει χρέη και δεν το έχει κάνει, θα έχει βέβαια και τους λόγους του, αλλά με αυτή τη διαδικασία γλιτώνεις μέσα σε μια τριετία αφού βγει η απόφαση. Μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί και λίγο λιγότερο, εξαρτάται.
0: Υπάρχει μια νόμιμη διαδικασία, τέλος πάντων. Όπως υπάρχει μια ιατρική διαδικασία συγκεκριμένη,
1: αυτό,
0: έτσι υπάρχει και μια νόμιμη
1: κάνεις
0: διαδικασία.
1: Αυτό, δεν υπάρχει και κάτι άλλο που ακούω σε κάποιους που έχουν τις δικές τους γνώσεις. Θα βάλω το γνωστό, δώσε μου δύο, να δώσω εκεί τρία, να πατήσει το delete. Στον υπολογιστή, όχι, αυτό εδώ δεν συμβαίνει και είναι... Και τι να λέμε, δεν υπάρχει αυτό εδώ το πράγμα, τελείωσε.
0: Πολύ.
1: Αλλά
0: σωστή,
1: έτσι
0: λοιπόν.
1: Όπως ζούμε στην καθημερινότητα μας και στην παιδεία που έχουμε περισσότεροι, μπορεί και να πιστούμε.
0: Προφανώς.
1: Μπορεί και να πιστούμε.
0: Μα αυτό είναι το ιδιαίτερο σε αυτές τις απάτες, ότι δεν έχει να κάνει με το μορφωτικό επίπεδο, την εξυπνάδα κάποιου, το πόσο πονηρός είναι. Όλοι μπορεί να πέσουμε θύματα, όλοι μας. Θέλει να διπλοτσεκάρουμε ποιον εμπιστευόμαστε. Δυστυχώς.
1: Απίστευτα και τα...
0: Απίστευτα.
1: Τα περιστατικά όλα αυτά μέσα σε λίγες μέρες. Τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν χαθεί δίπλα μας.
0: Αυτά, θα κλείσουμε. Θα κλείσω με ένα νέο έτσι σύντομα. Και στο, λέω ξανά στο site του γραφείου μας, στο maskalokiris.com, μπορεί να δείτε και περισσότερες πληροφορίες γενικότερα για κάποια πράγματα που λέμε. Βάζουμε αποφάσεις μέσα δικαστικές που κερδίσαμε, βάζουμε άθεα και τα λοιπά για νομικά θέματα. Ολοκληρώθηκε η κινηματογράφηση στη Χαλκιδική. Δεν έχουμε χρόνο να το δούμε, αλλά αξίζει να το πούμε ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί η κινηματογράφηση στη Χαλκιδική σε πολλούς δήμους και θέλει προσοχή. Και όχι μόνο στη Χαλκιδική, αλλά και στη Βιωτία. Και άλλη μια περιοχή τώρα που το είχα μπροστά μου, και στη Φιώτιδα. Λοιπόν, Βιωτία, Φωκίδα και Χαλκιδική. Εκεί λοιπόν, όσοι έχουν περιουσίες, να κάνουμε ένα τσεκ ότι η περιουσία μας είναι εντάξει και καταχωρήθηκε σωστά. Γιατί αν υπάρχει κάποιο σφάλμα, καλό είναι να δούμε πώς διορθώνεται το συντομότερο, ιδίως αν έχουμε ένδειξη αγνώστου, θέλει και εκεί προσοχή. Στο κτηματολόγιο και στα λοιπά θέματα τέτοια θα επανέλθουμε και σε επόμενη εκπομπή, γιατί είναι πάντα επίκαιρο.
1: Ολοκληρώθηκε και το κτηματολόγιο. Τώρα χτυπάω 2-3 ονόματα που έχουν εκεί πέρα κινήτα και δεν βλέπω.
0: Θα τα ελέγξουμε λίγο να δούμε τι γίνεται.
1: Δεν βλέπω.
0: Βλέπω το δημόσιο να έχει πάει τη μισή Χαλκιδική έτσι όπως πάει.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι ο Θωμάς Καλοκύρης. Μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης.
1: Καλή συνέχεια και από εμένα.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Στο επανειδήν.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σάββατο και ραδιοφωνική εκπομπή Focus στην υγεία εδώ στο Focus FM. Ευχαριστούμε τον σταθμό για τη φιλοξενία της εκπομπής και τον διευθυντή της, τον Γρηγόρη τον Σερέτη. Εγώ είμαι ο Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιαννακίδης και είμαι ο συντονιστής της εκπομπής. Και στη σημερινή μας εκπομπή, στην εκπομπή του Σαββάτου, έχουμε φτάσει εσείως στις 68 εκπομπές. Έχουμε έναν εξαιρετικό συνάδελφο που διαπρέπει στο αντικείμενό του, τον καθηγητή χειρουργικής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρη Γιακουστίδη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Είναι χαρά μου για άλλη μια φορά να είμαστε μαζί.
0: Και εμάς είναι χαρά μας. Και να πω επίσης ότι είσαι και διευθυντής στην 5η Χειρουργική Κλινική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Το σημερινό θέμα που θα συζητήσουμε είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αφορά και εμάς τους χειρουργούς, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει άλματα στην χειρουργική και θα μιλήσουμε για δύο όργανα και, τα οποία είναι το ύπαρ και το πάγκρας, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα όργανα για να τα χειρουργήσουμε ανατομικά. Θέλει πολύ μεγάλη εμπειρία, σύνθετα χειρουργία, δύσκολα χειρουργία, και θα μιλήσουμε για το πώς έχει προχωρήσει η επιστήμη με τη λαπαροσκοπική και την ρομποτική χειρουργική. Γιατί πραγματικά αυτές οι δύο προσεγγίσεις δεν είναι απλά μικρότερες τομές, αλλά είναι μια διαφορετική χειρουργική φιλοσοφία που στόχο έχει ουσιαστικά να βελτιώσει τη συνολική έκβαση μιας χειρουργικής επέμβασης, μιας ογκολογικής επέμβασης. Αλλά μη μακρηγορώ, το Δημήτριο Γιακουστίδη τον ξέρετε σίγουρα οι περισσότεροι, τον έχετε ακουστά, έχει πραγματικά πλέον και εκτός της Ελλάδας έχει και διεθνή φήμη στην χειρουργική του παγκρέατος και του ύπατος, είναι το αντικείμενό του, έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Αλλά δεν θα καθυστερήσουμε σε αυτό. Πάμε να μπούμε κατευθείαν στο θέμα της εκπομπής και να πούμε λίγο αρχικά τι σημαίνει ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, το οποίο πλέον λίγο πολύ όλοι το αναφέρουμε και το διαφημίζουμε και το συζητάμε και στα συνέδρια.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και μια πλέον η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, η οποία εφαρμόζεται σε πολλά όργανα και σε πολλές ειδικότητες εδώ και πολλά χρόνια πλέον,
0: ναι,
1: έχει αλλάξει την ποιότητα ζωής μετά το χειρουργείο ή και στο χειρουργείο των ασθενών. Ξεκίνησε από πιο απλές επεμβάσεις, γυναικολογικές στην αρχή, αφαίρεση της χολιδόχου κύστεως μετά, και τα τελευταία εδώ και αρκετά χρόνια έχει προχωρήσει στην προηγμένη λαπαροσκοπική ρομποτική χειρουργική, η οποία αφορά σε όργανα τα οποία παλιότερα δεν τολμούσαμε ή δεν γινόταν να τα προσεγγίσουμε με την ελάχιστη επεμβατική μέθοδο λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, αλλά με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα νέα μηχανήματα, τα νέα λαπαροσκόπια, τα ρομποτικά μηχανήματα,
0: ναι,
1: αλλά και την εξέλιξη της χειρουργικής μας εκπαίδευσης και των χειρουργικών ικανοτήτων, καταφέραμε να εντάξουμε και με αποτέλεσμα σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό της χειρουργικής πράξης αυτών των οργάνων, που όπως πολύ σωστά ανέφερες είναι σε εισαγωγικά βαριά και δύσκολη χειρουργική, είναι ογκολογική χειρουργή, μιλάμε για 90% και πάνω για περιπτώσεις καρκίνων,
0: ναι,
1: του ύπατος,
0: ναι,
1: ή του παγκρέατος, να μπορούμε να ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών να τους χειρουργούμε είτε λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά, και αυτό να έχει ένα αντίκτυπο στην πρώιμη κινητοποίησή τους, λιγότερο πόνο. Δεν είναι το αισθητικό και όπως είπες οι μικρές τρύπες.
0: Έτσι,
1: είναι
0: ακριβώς
1: η διαφορετική προσέγγιση, η φιλοσοφία διαφορετική, ώστε μικρότερο τραύμα, μικρότερη καταπώνηση, πιο γρήγορη ανάρρωση, και σε ορισμένες φορές, δεδομένου ότι είμαστε δουλεύουμε μέσα από κάμερες με μεγένθηση, να έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα όπου μπορούμε.
0: Πραγματικά έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέει ο Δημήτρης Γιακουστίδης, και αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λένε οι διεθνείς δημοσιευμένες μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, και φαίνεται ότι πραγματικά έχουν αλλάξει τον τρόπο που χειρουργούμε, και σίγουρα λιγότερος πόνος, λιγότερες επιπλοκές, μικρότερη απώλεια αίματος, ταχύτερη κινητοποίηση που πραγματικά το θέλουμε για τους ασθενείς. Εμένα η ερώτησή μου τώρα θα είναι λίγο και λίγο να πικάρω έτσι λίγο τη συζήτηση. Οκ, εντάξει, με τη λαπαροσκοπική χειρουργική, προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική, πραγματικά έχει αλλάξει άρδιν το τοπίο. Η ρομποτική, η διαφορά δηλαδή λαπαροσκοπικής και ρομποτικής και τελικά αυτά τα ωφέλη έχουν αποτυπωθεί ή ακόμα ίσως πρέπει και εμείς να εκπαιδευτούμε ακόμα καλύτερα για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα ωφέλη της ρομποτικής χειρουργικής. Και σίγουρα, συγγνώμη που να προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι είμαστε στο 2026 και τώρα και έχουμε αρχίσει και συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική χειρουργική, όχι την αυτόνομη ρομποτική χειρουργική πλέον, αρχίσουμε και εσύ θα αρχίσουμε να συζητάμε έτσι προσφέρονται τα πράγματα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, δηλαδή λαπαροσκοπική και ρομποτική, γιατί ρομποτική και όχι λαπαροσκοπική, ας πούμε.
1: Είναι ένα δίλημα το οποίο και ο κόσμος πολλές φορές το έχει και οι ενδείξεις είναι λίγο διαφορετικές με την έννοια ότι το πρώτο βήμα που έγινε από την ανοιχτή χειρουργική ήταν η λαπαροσκοπική, η οποία σε αντίληψη το πώς εκτελείται, είναι λίγο τεχνικό αυτό το θέμα, το πώς ένας χειρουργός κάνει το χειρουργείο, έχει πάρα πολλές διαφορές ο τρόπος δηλαδή των κινήσεων των χεριών σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική. Πρόσφερε πάρα πολλά, πολύ σωστά είπες, να μείνω στο γεγονός ότι ογκολογικά με τις μελέτες που έχουν γίνει έχει δείξει ότι δεν είναι κατώτερη η λαπαροσκοπική χειρουργική. Ένα πολύ σημαντικό που έχει φανεί, το οποίο δεν το περιμέναμε σαν κοινότητα, ιατροχειρουργική κοινότητα, είναι ότι έχουμε μικρότερες απώλειες αίματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι πλέον χειρουργούμε όγκους υπατός που παλιότερα έπρεπε να διάζουμε τις τράπεζες αίματος και τώρα πολλές φορές δεν κάνουμε καν μετάγγιση.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Και σε αυτό πολύ βοηθάει η λαπαροσκοπική και φυσικά και η ρομποτική. Είναι η μεγένθηση που γίνεται, είναι ίσως το ότι δείχνουμε πιο μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια επειδή μεγενθύνονται. Τώρα, οι διαφορές ανάμεσα στη ρομποτική και στην λαπαροσκοπική. Η ρομποτική έχει έρθει αρκετά πιο μετά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τα ρομποτικά συστήματα έχουν κλείσει 20 ετία πλέον που χρησιμοποιούνται. Στη χειρουργική πάντως και παγκρέατος όμως ακόμα είναι υπό εξέλιξη. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχει η ρομποτική χειρουργική σε σχέση με τη λαπαροσκοπική είναι ότι το ΥΠΑΡ, ιδίως για το ΥΠΑΡ, είναι ένα όργανο μεγάλο.
0: Με
1: πλούσια αιμάτωση και η θέση του στον ανθρώπινο οργανισμό είναι τέτοια που κάποια τμήματά του είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμα. Είναι μέσα στον θωρακικό κλωβό, πίσω προς το διάφραγμα, τώρα είναι ανατομικά, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολη πρόσβαση και στην ανοιχτή χειρουργική. Με αποτέλεσμα και στη λαπαροσκοπική γίνονται ακόμα πιο δύσκολο κάποια σημεία. Η ρομποτική προσφέρει μια καλύτερη πρόσβαση σε τέτοια σημεία. Επίσης,
0: σταθερότητα. Σίγουρα μειώνει και τον τρόμο των χεριών των χειρουργών, τρόμο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το κυριότερο είναι ότι οι άνθρωποι, όπως γνωρίζουμε, έχουμε δύο χέρια. Στη ρομποτική ξαφνικά αποκτάμε τρία χέρια. Διότι έχουμε έναν τρίτο βραχίωνα που μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε αντί για τον βοηθό μας. Και το κυριότερο είναι ότι οι βραχίωνες έχουν περιστροφή 360 μοίρες, που σημαίνει ότι η πρόσβαση και ιδίως όταν έχουμε να ενώσουμε, όπως στην ιατρική ονομάζεται αναστόμωση, δηλαδή όταν ξανακόβουμε κάτι και το ενώνουμε, η μεγάλη μεγένθηση, η τρισδιάστατη εικόνα και οι 360 μοίρες κινητικότητα του βραχίωνα έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε ισότιμα αποτελέσματα σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική σε κάποιες επεμβάσεις, όπως χαρακτηριστικά είναι η επέμβαση Γουίπλ, είναι πολύ γνωστή επέμβαση για τον καρκίνο κεφαλής του παγκρέατος, στην οποία το μισό της επέμβασης είναι να αφαιρέσουμε τα όργανα, το άλλο μισό είναι να τα ανακατασκευάσουμε και πρέπει να ενώσουμε το πάγκρεας με το λεπτό έντερο. Η λαπαροσκοπική χειρουργική στο συγκεκριμένη επέμβαση δεν έχει καλή ένδειξη, άρα δεν τη χρησιμοποιούμε. Γιατί είναι το μειονέκτημα αυτής της αναστόμωσης. Η ρομποτική όμως, μετά από σημαντική εκπαίδευση και, όπως θα πούμε και παρακάτω, με σημαντικά νούμερα, είναι πολύ σημαντικό ο χειρουργός ύπατος παγκρέατος να εκτελεί κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων για να διατηρεί, ας το πούμε ποδοσφαιρικά, τη φόρμα του.
0: Καλά το λες και ίσως αυτά τα περιστατικά θα πρέπει να μαζεύονται όπως και στο εξωτερικό σε κάποια κέντρα. Δηλαδή
1: ναι,
0: δεν μπορούμε να χειρουργούν σποραδικά κάποια τέτοια περιστατικά.
1: Ναι, στο εξωτερικό γίνεται αυτό και γίνονται κέντρα αναφοράς τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι χειρουργοί που κάνουν μεγάλα νούμερα και τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Άρα οι ενδείξεις ανοιχτή λαπαροσκοπική ρομποτική. Η ρομποτική έχει και μειονεκτήματα σε σχέση με τη λαπαροσκοπική σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, η ρομποτική ακόμα δεν έχει κάποια ειδικά μηχανήματα που χρησιμοποιούμε για τη χειρουργική του ύπατος. Αναγκαστικά αντιλοπιστικά αναπτύσσονται άλλες τεχνικές.
0: Ένα άλλο που θα σε διακόψω τώρα, αλλά ένα άλλο που με προβληματίζει εμένα προσωπικά είναι ότι στο 2026 πλέον αρχίζουν και έρχονται και άλλες ρομποτικές πλατφόρμες και τελικά ποια ρομποτική πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί ο κάθε χειρουργός και πώς θα βλέπουμε την καμπύλη εκμάθησης, τα περιστατικά που χρειάζονται και για το έτος όπως λες.
1: Ναι. Εδώ να πούμε ότι προκειμένου να χρησιμοποιήσει κάποιος ρομποτική πλατφόρμα, ρομποτική χειρουργική, χρειάζεται μια ειδική πιστοποίηση,
0: ναι,
1: ειδική εκπαίδευση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από την εταιρεία. Μέχρι τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, ήταν μια εταιρεία, να μην πούμε ονόματα, δεν χρειάζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εδώ και μερικά χρόνια έχει λήξει η πατέντα της με αποτέλεσμα και αντίγραφα της ίδιας εταιρείας κινέζικα να υπάρχουν και άλλες όμως εταιρείες διαφορετικής λίγο φιλοσοφίας ή προσέγγισης από μεγάλες αντίστοιχα εταιρείες να εμφανίζονται στο χώρο.
0: Καταλαβαίνεις ότι ο έλεγχος ήταν λίγο δυσκολότερο
1: σήμερα που μιλάμε. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 εγκεκριμένες μεσή μάρκ πλατφόρμες ρομποτικής χειρουργικής οι οποίες ψάχνουν να βρουν το χώρο. Ελπίζω να το πλαίσιο αυτό του ελέγχου και της πιστοποίησης να συνεχίσει να υπάρχει, διότι δεν θα ήταν καλό να αρχίσουν να εμφανίζονται ρομποτικά συστήματα και ρομποτική εισαγωγικά χειρουργοί χωρίς πιστοποίηση, χωρίς έτσι εκπαίδευση, διότι όπως είπα και η ρομποτική χειρουργική έχει και μειονεκτήματα, δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν ρομποτικοί βραχίονες που είναι πολύ πολλές φορές και σταθεροί, δεν μετακινούνται εύκολα. Δεν υπάρχει η ευελιξία που υπάρχει στη λαπαροσκοπική με τα τροκάρ, όπως ονομάζονται, να τα αλλάξουμε θέση. Είναι τεχνικά θέματα που να μην κουράσουμε τους ακροάτες γι' αυτό. Αλλά όμως είναι σημαντικό η εκπαίδευση και η κατάλληλη χρήση.
0: Ξέρεις που καταλήγουμε εν τέλει από αυτά που συζητάμε τώρα, στο ότι κάθε προσέγγιση είναι για τον κάθε ασθενή. Δηλαδή, αυτός ο ασθενής έχει ένδειξη για ανοιχτή χειρουργική, αυτός έχει για λαπαροσκοπική ερωτική. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Έτσι δεν είναι.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Δεν αυτό, δηλαδή.
1: Είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση και η χειρουργική προσέγγιση, γιατί δεν πρέπει οι ασθενείς να μπερδεύονται όταν βρεθούν σε αυτή τη θέση να έχουν ένα τέτοιο πρόβλημα και με υποσχέσεις ότι το ένα ή το άλλο είναι καλύτερο ή υπερέχει. Για τον κάθε ασθενή πρέπει να υπάρχει μελέτη, στρατηγική αντιμετώπιση. Εδώ να πω ένα πράγμα που το λέω κάθε φορά, ότι αυτές οι παθήσεις δεν είναι παθήσεις ενός ατόμου μίας ειδικότητας. Αυτά πρέπει να συζητώνται και να αποφασίζονται στα ογκολογικά συμβούλια με τους ογκολόγους, με τους γαστρεντερολόγους, επεμβατικούς ακτινολόγους. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, να συζητηθούν ώστε να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις και το είδος της επέμβασης πρέπει να γίνεται σύμφωνα όχι με το τι θέλει ο ασθενής, όχι με το τι είναι μόδα, αλλά το τι είναι εφικτό και καλύτερο ογκολογικά για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Αυτό εξαρτάται και από εμάς, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, και εμείς έχουμε μερίδιο ευθύνης και μιλάω και για εμένα και για όλους.
1: Εμείς έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνης.
0: Γιατί ήταν να διαφημίσουμε μόνο χειρουργική ή ρομποτική χειρουργική. Δηλαδή, είναι λίγο παραπλανητικό αυτό, αλλά εντάξει, το λέμε.
1: Σήμερα, όπως είπες πριν, μπαίνει στη ζωή μας, έχει μπει εδώ και πολύ καιρό το AI, το Artificial Intelligence.
0: Σε 10 χρόνια οι αλλαγές που θα δούμε θα είναι τρομακτικές.
1: Ήδη. Τώρα, αυτό είναι προσωπική άποψη βέβαια, αλλά φοβάμαι ότι θα γίνει, ότι σε μερικά χρόνια, τώρα θα είναι σε 5, σε 10, 15, αλλά δεν θα είναι σε πάρα πολλά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα Να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς είναι το ρομπότ στους ακροατές, για να καταλάβουν. Γιατί το ρομπότ δεν είναι κάτι που χειρουργεί το ίδιο. Γιατί πολλές φορές γίνεται αυτή η παρανόηση.
0: Έτσι πιστεύουν πολλοί, ότι είναι ένα ρομπότ και εμείς του λέμε.
1: Η ρομποτική χειρουργική, τι είναι, χωρίζεται σε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι οι βραχίονες, τα εργαλεία δηλαδή που κάνουν τη δουλειά, που κόβουν, που ράβουν, που καίνε μέσα στο σώμα, και υπάρχει η κονσόλα που είναι μακριά από το χειρουργικό τραπέζι και τον ασθενή, την οποία η κονσόλα ο χειρουργός χειρίζεται αυτά τα εργαλεία. Άρα είναι χειρουργική διαμέσου της ρομποτικής, είναι το σωστό. Άρα ο χειρουργός χειρίζεται τα εργαλεία σύμφωνα με αυτά που βλέπει και με τις ικανότητες του και τις γνώσεις του.
0: Με τις ικανότητες του, τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του. Άρα το ρομπότ απλά είναι ένα μέσο για να χειρουργήσουμε. Μέσο.
1: Εδώ όμως, για το μέλλον, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και εμπλέκεται στην κονσόλα και στο χειρουργό, στην οποία μπορεί να του δώσει οδηγίες, να του πει ότι πας σε μια επικίνδυνη περιοχή, να του απαγορεύσει την πρόσβαση. Αυτό σιγά σιγά μπορεί εκεί να, η τεχνητή νοημοσύνη να αναλάβει το ρόλο του χειρουργού και τελικά όντως να χειρουργήσει από ένα ρομπότ η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν εργασίες.
0: Καταλαβαίνεις τώρα ηθικά και νομικά ζητήματα που
1: εγείρονται,
0: υπάρχουν
1: έτσι. Πάρα πολλά.
0: Η συζήτηση είναι τεράστια τώρα.
1: Ναι, αυτό όμως είναι γενικότερο για τεχνητή νοημοσύνη. Στην Κίνα έχει νοσοκομεία που δεν έχει γιατρούς, δεν έχει ανθρώπους. Όλα γίνονται από τεχνητή νοημοσύνη, εξετάσεις, διαγνώσεις. Σε πάρα πολλές ειδικότητες μπαίνει μέσα. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν ρυθμιστικοί παράγοντες και οργανισμοί που θα ρυθμίζουν τη σχέση και την πρόσβαση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα κανείς δεν ξέρει πώς θα πάει.
0: Ξέρεις τι αλλάζει με το AI ουσιαστικά, Δημήτρη? Ουσιαστικά τι κάνουν τώρα, και στην Κίνα τρέχουν έτσι τεράστια προγράμματα. Παρακολουθούν για παράδειγμα 10.000 χειρουργούς με βίντεο, με κάμερες, με βίντεο χειρουργείων, και ουσιαστικά είναι ένας ηλεκτρονικός εγκέφαλος ο οποίος έχει δει 5 εκατομμύρια χειρουργία. Δηλαδή η εμπειρία του είναι αδιανόητη.
1: Υπάρχει επιστήμη.
0: Αλλά άμα γίνει λάθος ιατρικό, μετά ποιος θα το
1: μερικά χρόνια στο Εδιμβούργο, και παρακολούθησε μια ομιλία ενός καθηγητή εκεί πέρα. Υπάρχει επιστήμη η οποία αναλύει τις κινήσεις των χεριών, και όχι μόνο των χεριών, μετράει τις φύξεις του χειρουργού, μετράει την πίεσή του, μετράει τη θερμοκρασία του, αναλύει τις κινήσεις των χεριών, ουσιαστικά προσπαθεί να αναλύσει τη σύνδεση των κινήσεων με τον εγκέφαλο και με το συναισθηματικό φορτίο, και κάνοντας αυτές τις αναλύσεις κάνουν αλγόριθμους για να περάσουν αυτές τις κινήσεις, και, γιατί είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι το τεχνικό κομμάτι κινήσης, το δεύτερο είναι η απόφαση, οι αποφάσεις που παίρνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου στο χειρουργείο από τους ανθρώπους.
0: Έτσι.
1: Θα αλλάξουν πολλά πράγματα στην ιατρική και στη ζωή μας,
0: ναι, σίγουρα,
1: τα επόμενα
0: όμως,
1: χρόνια.
0: Να πούμε όμως σίγουρα, έτσι, γιατί ότι το ΥΠΑ και το πάγκρας είναι δύο πάρα πολύ δύσκολα όργανα. Δύσκολα όργανα όχι για τον κόσμο που μας ακούει, και για εμάς τους νέους χειρουργούς, και γενικά τώρα για τους περισσότερους χειρουργούς.
1: Αυτά που λέμε είναι όλα
0: χειρουργοί, δεν θέλουμε να
1: για το μέλλον.
0: Αυτά
1: φυσικά δεν εφαρμόζεται τίποτα από όλα αυτά.
0: Έτσι,
1: στιγμή,
0: έτσι.
1: Αυτός που θα χειρουργήσει είναι ένας άνθρωπος, ένας χειρουργός.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η χειρουργική ύπατος και παγκρέατος έχει μια πολύ μακρά εκπαίδευση, τελειώνοντας κάποιος την ειδικότητά του. Είναι βαριά και δύσκολη χειρουργική, έχει αρκετές επιπλοκές,
0: ναι,
1: έχει θανάτους, έχει πράγματα που μερικές φορές σηκώνεις στα χέρια και δεν μπορείς να κάνεις κάτι,
0: ναι.
1: Θέλει εκπαίδευση μακρόχρονη, συνεχόμενη μετεκπαίδευση για όλα τα νέα αντικείμενα, για όλες τις νέες τεχνικές. Να πω λίγο, επειδή έχω ζήσει και στο εξωτερικό,
0: ναι.
1: Να πω λίγο με περηφάνεια ότι εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, όχι μόνο εγώ και πάρα πολλοί άλλοι άξιοι συνάδελφοι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην περιφέρεια, προσφέρουν χειρουργική ύπατος και παγκρέατος υψηλωτάτου επίπεδου, επίπεδου θα έλεγα ακόμα και Αμερικής ή μεγάλων κέντρων της Ευρώπης, με σωστή ηθική, σωστή αντιμετώπιση των αρρώστων, και με αποτελέσματα που είναι εφάμιλα. Αν γινόντουσαν και κέντρα αναφοράς ώστε να αυξηθούν τα νούμερα, πιστεύω ότι δεν θα είχαμε τίποτα να ζηλέψουμε από κανένα κέντρο του εξωτερικού, διότι είναι σημαντικό να το ξέρουν αυτό οι ακροατές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πέρα από ίσως κάποια φάρμακα πολύ πειραματικά και πολύ καινούργια που μπορεί να προσφέρονται στην Αμερική σε κάποιες άλλες χώρες τελείως δοκιμαστικά, τα πάντα που υπάρχουν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες γίνονται και προσφέρονται στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, διότι δεν έχει λόγο, εκτός αν θέλει, να ψάξει να βρει βοήθεια σε άλλες χώρες. Μπορεί να το βρει εδώ στον τόπο του που κατοικεί.
0: Και να πούμε κιόλας ότι και στο νοσοκομείο που εσύ είσαι, ασχολείστε επισταμμένα με αυτή τη χειρουργική, αλλά και ιδιωτικά σε ένα διεθνές ογκολογικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος πλέον, έτσι είσαι και εκεί πέρα και πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερως και είμαστε περήφανοι έτσι, που είσαι εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Να πούμε λίγο ποια είναι τα βασικά είδη του καρκίνου του ύπατος, για έτσι να τα ξαναπούμε λίγο. Τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν και είναι τόσο συχνός ο καρκίνος του ύπατος και τελικά εσύ σαν καθηγητής χειρουργικής ακαδημαϊκός και τα παρακολουθείς αυτά τα τεκτενόμενα και τις εξελίξεις, λαπαροσκοπική, ρομποτική, υπατική χειρουργική, ποια είναι η εμπειρία σου, τι έχεις να πεις γι' αυτό, έχεις και για τα δικά σου χειρουργία, δηλαδή αν θες να πεις έτσι πέντε πράγματα.
1: Πολύ ευχαριστώ. Περνώντας το ύπαρ πρώτα, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες καρκίνου του ύπατος. Το ένα είναι οι μεταστάσεις που είναι πάρα πολύ συχνό, κυρίως από τον κολορθικό καρκίνο αλλά και από άλλα όργανα. Δυστυχώς είναι και το χειρότερο ότι πλήττει και νεαρότερες ηλικίες όσο περνάνε τα χρόνια. Και το δεύτερο είναι η πρωτοπαθής καρκίνη, με κυριότερο τον υπατοκυταρικό καρκίνο που συνδέεται με χρόνες πατήτιδες, κύρωση και άλλα πράγματα ή σαχαρόδιαβήτη αρρύθμιση για χρόνια. Και το χολαγιοκαρκίνωμα, το οποίο ήταν ένα όχι τόσο συχνό, όχι τόσο συχνός καρκίνος, αλλά τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι αυξάνει η συχνότητά του. Είναι ένας καρκίνος πολύ άσχημος εισαγωγικά, με κακή πρόγνωση, επιθετικός. Πολλές φορές τον βρίσκουμε και αυτόν σε προχωρημένη κατάσταση και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Γιατί τους βρίσκουμε αργά αυτούς τους καρκίνους, δεν δίνουν συμπτώματα?
1: Υπάρχουν πολλές φορές που δεν δίνουν συμπτώματα, ασθενείς που αγνοούν κάποια συμπτώματα. Ναι. Βέβαια, εγώ τώρα είμαι πολλά χρόνια στον χώρο και βλέπω ότι υπάρχει μία βελτίωση στην διάγνωση, ότι αρχίζουμε και βρίσκουμε και πιο πρώιμες καταστάσεις και που χωράνε να κάνουμε παρεμβάσεις χειρουργικές ή τα υπόλοιπα που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι παρήγορο, με την έννοια ότι ο κόσμος έχει μάθει, ιδίως στην Ελλάδα, ο κόσμος που δεν έχει ζήσει ιατρικά συστήματα υγείας στο εξωτερικό, δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει πολύ άμεση πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτική υγεία, όσο και αυτό αν ακουστεί παράτερο, ότι νομίζω ο κόσμος ότι είναι διαφορετικά.
0: Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Έχει πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση, ιδίως σε αξονικές και μαγνητικές, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε.

0: πιο εύκολα όταν δεν είναι προχωρημένα να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Και συν το γεγονός επίσης ότι φαντάζομαι έναν ασθενή ο οποίος θα έρθει σε ένα προχωρημένο στάδιο και με έναν εξαιρέσιμο όγκο, τι κόστος θα έχει για το σύστημα υγείας. Τεράστιο.
0: Αυτά
1: τα χειρουργία έχουν τεράστιο κόστος.
0: Τέτοια μελέτη δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, και δεν ξέρω και για το εξωτερικό, δηλαδή το κόστος στην επιβάρυνση του συστήματος υγείας από καθυστερημένη διάγνωση. Πάντως στην Αγγλία, όταν ήμουν πριν αρκετά χρόνια, είχαν βάλει στόχο οι κακοήθεις να αντιμετωπίζονται χειρουργικά μέσα σε ένα μήνα. Που σημαίνει ότι το να γίνουν γρήγορα και να αντιμετωπιστούν συμφέρει και το κράτος και το σύστημα υγείας
1: ξεκάθαρα.
0: Από πλευρά κόστους.
1: Ξεκάθαρα.
0: Να πούμε τώρα για την λαπαροσκοπική ρομποτική. Ανάλογα την εμπειρία του χειρουργού και το κέντρο, αποτελεί διαφορετικό ποσοστό των χειρουργείων μας. Στη δικιά μου εμπειρία, στην ΙΤ, το 30% είναι με ελάχιστη επεμβατική μέθοδο, είτε στο ύπαρ είτε στο πάγκρεας. Το κυριότερο είναι ότι αποκτώντας εμπειρία και τεχνική κατάρτιση από αυτά τα είδη στα χειρουργεία, πλέον μπορούμε να κάνουμε όλο των ειδών, γιατί η χειρουργική του ύπατος έχει την μεσαίας βαρύτητας και την πολύ μεγάλης βαρύτητας. Ξεκινώντας, πάντα ξεκινάμε από τα μεσαίας βαρύτητας χειρουργεία και προχωράμε και στα μεγάλης βαρύτητας, όπως είναι οι μεγάλες πατεκτομές. Αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να προσφέρουμε σχεδόν όλες των ειδών των επεμβάσεων σε όλους τους ασθενείς. Πρακτικά αποτελούν περίπου το 30% το ποσοστό των χειρουργείων που γίνεται με ελάχιστα επεμβατική σε σχέση με το σύνολο των χειρουργείων.
1: Ναι, έχει μεγάλη
0: νομίζω ότι
1: το
0: είναι
1: σημαντικό.
0: Ναι, και επίσης όσο αποκτούμε εμπειρία, τόσο προσπαθούμε και κάνουμε και το επόμενο βήμα. Πάμε δηλαδή και σε μια πιο δύσκολη περίπτωση και σε ένα πιο δύσκολο χειρουργείο.
1: Γιατί... Και αυτό θα φανεί και στις μελέτες στο τέλος, ότι ναι. Τελικά έχει πλεονέκτημα. Θα φανεί
0: αυτό. Ναι, ακριβώς. Και πάντα φυσικά υπάρχει δυνατότητα μετατροπής, αν για κάποιο λόγο, είτε τεχνικό είτε θέμα ασφάλειας του ασθενή.
1: Είναι επιπλοκή η μετατροπή.
0: Όχι.
1: Γιατί κάποιοι το βλέπουν σαν επιπλοκή, κάποιοι άνθρωποι.
0: Μια συμβουλή σε νεότερους χειρουργούς που ασχολούνται, θα ασχοληθούν με τη χειρουργική του ύπατος και γενικότερα με τη χειρουργική και την ελάχιστη επεμβατική χειρουργική, να μην φοβούνται να μετατρέψουν, όχι άσκοπα μεν, αλλά να μην φοβούνται να μετατρέψουν, να μην θεωρούν μειονέκτημα δικό τους ή για τον ασθενή τους τη μετατροπή.
1: Ούτε να ζητήσουν βοήθεια από έναν εμπειρότερο χειρουργό, φυσικά.
0: Εννοείται πως. Αν οποιαδήποτε στιγμή και οποιοδήποτε πρόβλημα θεωρούν ότι χρειάζονται μια βοήθεια, ένα δεύτερο μάτι και μερικές φορές και πιο έμπειρο μπορεί να βοηθήσει.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό που προέχει για μένα και το λέω στους ασθενείς μου, ιδίως αυτούς που είναι λίγο σε εισαγωγικά πιο απαιτητικοί για την ελάχιστη επεμβατική, ότι προέχει ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Εδώ να τονίσουμε ότι δεν μιλάμε για αισθητικά χειρουργία, δεν μιλάμε για καλοήθειες. Μιλάμε για χειρουργία καρκίνου προχωρημένων και δύσκολα, τα οποία ο πρώτος μας στόχος πρέπει να είναι η επιβίωση, η μακροχρόνια επιβίωση των ασθενών.
1: Έτσι, ακριβώς, γιατί
0: άρα αυτό πρέπει να πετύχουμε.
1: Ναι.
0: Το αν μπορούμε να το πετύχουμε με ελάχιστη επεμβατική μέθοδο είναι ένα συν σε αυτό που θα κάνουμε για τους ασθενείς μας. Αλλά η ασφάλεια των ασθενών είναι πάνω απ' όλα. Η μείωση των επιπλοκών, που μπορεί κάποιες φορές με τη μετατροπή να μειωθούν οι επιπλοκές, δεν πρέπει να αισθανόμαστε ή να θεωρούμε ότι είναι μειονέκτημα ή δεν είναι σωστή αντιμετώπιση η μετατροπή.
1: Ναι, και να προσθέσω εδώ λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, ότι με την ελάχιστη επεμβατική χειρουργική ουσιαστικά θα επιτύχουμε κιόλας ο ασθενής μας που έχει ένα ογκολογικό πρόβλημα να πάει πιο γρήγορα στον ογκολόγο του και να ξεκινήσει πιο γρήγορα θεραπείες. Θεωρώ ότι και εκεί θα έχουμε σημαντικό όφελος.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα δεν το συζητάμε, ποιότητα ζωής είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα πλέον και το συζητάμε συνεχώς. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών για διαφημίσεις και θα τα ξαναπούμε στο δεύτερο μέρος που θα μιλήσουμε και για το πάγκρεας αρκετά.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε

0: καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Focus στην Υγεία, εδώ στο Focus FM. Να πούμε λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής που δεν τα είπαμε στο πρώτο ημίωρο. 6907 483 και 484 είναι το Viber. Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα για τη σημερινή εκπομπή ή για επόμενες εκπομπές, να μας προτείνετε θέματα. Και 2310 500 676 και 677. Αν θέλετε να βγείτε στον αέρα για να ρωτήσετε τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο καθηγητής χειρουργής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Γιακουστίδης. Και φίλος, γι' αυτό το λέω Δημήτρη, είναι πραγματικά, όσοι τον ξέρουν, ένας άνθρωπος που είναι κάνει μια απίστευτα δύσκολη χειρουργική και είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα χαμηλό προφίλ και ένα προφίλ που ταιριάζει σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά τεράστια εμπειρία στη χειρουργική. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο πραγματικά αφορά αρκετό κόσμο και έτσι το ακούει συνέχεια, αλλάξει την επεμβατική χειρουργική, και μιλάμε για δύο δύσκολα όργανα, το ΥΠΑ και το πάγκρεας, ανατομικά και χειρουργικά δύσκολα. Έχουμε μιλήσει αρκετά για το ΥΠΑ στο πρώτο μέρος της εκπομπής και συζητήσαμε το ρόλο της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής χειρουργικής. Και τώρα πάμε λίγο να πούμε για το πάγκρεας. Γιατί είναι τόσο δύσκολο αρχικά αυτό το όργανο να χειρουργηθεί? Και για να λέμε και την αλήθεια, είναι δύσκολο και ανοιχτά να χειρουργηθεί, έτσι? Όχι, για να πούμε λίγο γι' αυτό αρχικά το όργανο.
1: Δημήτρη, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είμαστε φίλοι, και αυτό και εγώ σου έτσι είμαι τόσο άνετος μαζί σου. Το πάγκρεας είναι ένα όργανο σε μία θέση η οποία θεωρητικά είναι εκεί για να μην πηγαίνει κανένας να το πειράξει. Η ανατομική θέση του παγκρέατος από τη μια μεριά είναι, όπως είπαμε, σε μια οπισθοπεριτοναϊκή θέση, όπως ονομάζεται, δηλαδή, ναι, προς την πλάτη, ας το πούμε, προς την, ναι, που ας πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος,
0: ναι,
1: αλλά δεν είναι μόνο η θέση του που είναι έτσι δύσκολη και περίεργη και κανονικά μη προσβάσιμη,
0: ναι,
1: είναι ότι περιβάλλει και περιβάλλεται από αγγεία, τα αρτηρίες και φλέβες δηλαδή, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για όλο τον οργανισμό, για το πάγκρεας, ναι. Δηλαδή έχει μία αρτηρία που ονομάζεται άνω μεσεντέριος αρτηρία, η οποία αιματώνει όλο το λεπτό έντερο. Όπως μπορεί να μην γνωρίζει ο κόσμος, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς λεπτό έντερο. Μπορεί να ζήσει χωρίς πάγκρεας, αλλά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς λεπτό έντερο. Έχει τις αρτηρίες που πηγαίνουν το αίμα στο σηκώτη, στο ύπαρ, και το αίμα στο σπλήνα και στο στομάχι. Έχει μία φλέβα πάρα πολύ σημαντική, την άνω μεσεντέριο φλέβα, η οποία φέρνει το αίμα από το έντερο και το πηγαίνει στο σηκώτη για να καθαρίσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι όργανα, τα αγγεία αυτά είναι ζωτικά, όπως λέγουν. Δηλαδή, χωρίς αυτά δεν είναι, ο ασθενής είναι ασύμβατος με τη ζωή.
0: Ασύμβατος με τη ζωή, ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα, το γεγονός ότι αναπτύσσεται καρκίνος στο όργανο αυτό και πλησιάζει αυτά τα αγγεία, είναι ο λόγος που κάνει τη χειρουργική δύσκολη, είναι ο λόγος που έχει πάρα πολλές επιπλοκές. Και είναι και ο κύριος λόγος που πάρα πολλοί χειρουργοί δεν θέλουν να ασχοληθούν με τη χειρουργική του παγκρέατος, ιδίως του καρκίνου του παγκρέατος. Και είναι ένας έξτρα λόγος που κάνει την λαπαροσκοπική ή ρομποτική χειρουργική ακόμα πιο δύσκολη στη χειρουργική του παγκρέατος. Εδώ να τονίσουμε ότι υπάρχουν δύο βασικά χειρουργεία. Το πάγκρεας ανατομικά χοντροειδώς χωρίζεται στο δεξί και το αριστερό πάγκρεας, που τα χωρίζουν αυτή η φλέβα και η αρτηρία, όπως είπαμε πιο πριν. Αυτό που είναι προς τα αριστερά, δηλαδή το σώμα και η ουρά, το περιφερικό πάγκρεας, είναι πολύ πιο εύκολο προσβάσιμο λαπαροσκοπικά και ρομποτικά. Ενώ αυτό που είναι προς την κεφαλή και την αγκιστροειδή, η λαπαροσκοπική χειρουργική, θα έλεγα ότι με τις μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, πολύ μεγάλες μελέτες, δεν έχει ένδειξη, δεν είναι μια καλή τεχνική. Εγώ προσωπικά δεν την εφαρμόζω.
0: Προς τιμήν σου που το λες αυτό.
1: Ναι, δεν την εφαρμόζω, και όσοι μου το ζητήσουν τους λέω ότι δεν θεωρώ ότι είναι καλή μέθοδος. Δεν το λέω μόνο από δικιά μου εμπειρία, είναι από εμπειρία μεγάλων πολυκεντρικών μελετών, οι οποίες έδειξαν πολλά προβλήματα θανάτους και ότι δεν είναι μια καλή τεχνική. Ο λόγος κύριος είναι ότι ενώνουμε τα όργανα ξανά, ενώ στις περιφερικές παγκρατεκτομίες δεν χρειάζεται να τα ενώσουμε.
0: Να κάνουμε κάποια αναστόμωση, δηλαδή, αυτό.
1: Ναι. Εδώ έρχεται η ρομποτική, η οποία όμως η ρομποτική στο εξωτερικό γίνεται σε κέντρα αναφοράς, όπως είπαμε πριν, αρχίζουν και χωρίζουν λίγο οι δρόμοι χειρουργών και είναι αυτοί που κάνουν την ανοιχτή Γουίμπλ και είναι αυτοί που κάνουν τη ρομποτική Γουίμπλ. Διότι είναι, για να καταλάβουν οι ακροατές για τι επέμβαση μιλάμε, στα κέντρα του εξωτερικού, για να κρατήσει κάποιος την επάρκειά του κάνοντας αυτή την επέμβαση, την επέμβαση Γουίμπλ, πρέπει το χρόνο να κάνει 15 με 20 τέτοιες επεμβάσεις. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε κέντρο αναφοράς, σε κέντρα που κάνουν 100, 150, 200 το χρόνο, και σε αυτά τα κέντρα αναφοράς να κάποιοι χειρουργοί που είναι χειρουργοί παγκρέατος να εξειδικευθούν στη ρομποτική χειρουργική για τη Whipple και να κάνουν μόνο τη ρομποτική.
0: Ναι.
1: Εμείς στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε, δεν ξέρω πόσο απέχουμε.
0: Φτάνουν τα νούμερα.
1: Τα νούμερα αυτή τη στιγμή δεν φτάνουν. Φανταστείτε ότι εμείς το δικό μας κέντρο, ο συνδυασμός Παπαγεωργίου και Διαβαλκανικού, που αποτελούμε πρακτικά ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: οι αριθμοί μας είναι περίπου 30 με 40 το χρόνο.
0: Μεγάλο νούμερο είναι.
1: Μεγάλο νούμερο για, για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Μεγάλο
1: είναι
0: νούμερο.
1: Όμως ένα νούμερο μέτριο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι η εξειδίκευση υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Η εξειδίκευση στη Whipple έχει ακόμα
0: δρόμο
1: για να γίνει. Και φυσικά δεν θα μπορεί να γίνει αυτό, να είναι άλλος ο χειρουργός για το ένα και άλλος ο άλλος. Να πω ότι δυστυχώς η πολιτεία σε αυτό το πράγμα έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, με την έννοια ότι ρομπότ υπάρχουν σχεδόν αποκλειστικά σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Χαρακτηριστικά το Ιατρικό Διαβαλκανικό έχει 2 ρομπότ εδώ και χρόνια, και κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν έχει ρομπότ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμα και στην Αθήνα υπάρχει ένα, νομίζω
0: στο Μεταξά δεν έχει ένα.
1: Στο Μεταξά ένα που δεν λειτουργεί.
0: Α, δεν το έχουν κινήσει ακόμα.
1: Ναι, το ξεκίνησαν αλλά σταμάτησαν. Νομίζω στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ή του Στρατού υπάρχει ένα που χρησιμοποιείται.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι η δημόσια υγεία, που σε όλες τις χώρες τα ρομποτικά συστήματα ξεκινάνε και υποστηρίζονται κυρίως από τη δημόσια υγεία, στην Ελλάδα έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το δει αυτό σαν,
0: ναι, να το δει
1: σαν
0: η πολιτεία αυτό.
1: Η πολιτεία
0: σίγουρα.
1: Είναι κάτι που, γιατί δεν, η ρομποτική χειρουργική δεν είναι μόνο για τη χειρουργική του ύπατος και του παγκρέατος. Η ρομποτική χειρουργική βοηθάει στη χειρουργική των κιλών.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά μιλάμε τώρα ότι ήδη η χειρουργική του ύπατος και του παγκρέατος είναι προχωρημένη χειρουργική. Πόσο μάλλον η προχωρημένη είναι η ρομποτική, δηλαδή
1: ναι.
0: Είναι, θέλει πολύ μεγάλη εμπειρία και να έχεις νούμερα, εσύ έχεις τα νούμερα αυτά για,
1: θέλει,
0: για να, να κρατάς την εμπειρία σου και την ικανότητά σου στα χρόνια.
1: Για τους νέους χειρουργούς, εγώ έχω την τύχη να εκπαιδεύω διαχρονικά πολλούς φοιτητές, ειδικευόμενους, μετά νέους ειδικούς. Αυτό που βλέπω είναι ότι η χειρουργική του ύπατος και του παγκρέατος, ελάχιστοι χειρουργοί
0: θέλουν να την αγγίξουν.
1: Θέλουν να ασχοληθούν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια χειρουργική που χάνει τον ύπνο σου, ιδίως όχι μόνο τα πρώτα χρόνια, οποτεδήποτε. Δεν υπάρχουν καθημερινές αργίες. Έχω χρειαστεί να γυρίσω από το εξωτερικό, από ταξίδια, από διακοπές. Να με βρίζει η γυναίκα μου γιατί την έχω παρατήσει.
0: Αυτό ισχύει για όλους τους χειρουργούς, η αλήθεια βέβαια.
1: Ναι.
0: Είναι. Το επίγον είναι μες στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και δεν είναι και εύκολο να ζητήσεις από άλλο συνάδελφο να σε καλύψει όταν είναι κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο.
0: Πολύ εξειδικευμένα χειρουργία είναι αυτά για να σε καλύψει.
1: Και πολλές φορές οι ασθενείς που σε έχουν επιλέξει δεν είναι σωστό και ηθικό να μην είσαι ο ίδιος όταν χρειαστεί, όταν έχει μια επιπλοκή ή όταν έχει ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά οι νέοι πρέπει να υπάρξουν νέοι και νέες, να εκπαιδευτούν, να τους βοηθήσουμε να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί η χειρουργική ύπατος, η οποία, να κάνω μια παρένθεση, είναι πάρα πολύ. Η χειρουργική ύπατος του ύπατος ξεκίνησε το 1950.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι από τις πιο σύγχρονες χειρουργικές που υπάρχουν. Του παγκρέατος είναι πιο παλιά. Είχαν γίνει πολλές προσπάθειες από τον 19ο αιώνα, εν πάση περιπτώσει, αρχές του 20ου αιώνα, με τον Κάους και τον Γουίπλ ξεκίνησε η χειρουργία του παγκρέατος, αλλά η χειρουργία του ύπατος ξεκίνησε στη Γαλλία το 1950 πρακτικά και στο Βιετνάμ. Είναι σύγχρονη χειρουργική, είναι απαιτητική, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο το χειρουργικό ενδιαφέρον, είναι και θέμα στρατηγικής, το πώς θα αντιμετωπίσεις, το τι θα κάνεις. Και εγώ πάντα προτρέπω τους ειδικευόμενους και κυρίως τις ειδικευόμενες πλέον, γιατί είναι πιο πολλές, να ασχοληθούν με τη χειρουργική του ύπατος και του παγκρέαντος, διότι σε ανταμείβει έτσι, το να κάνεις καλό σε ανθρώπους που πιθανότατα δεν έχουν άλλη επιλογή.
0: Ναι.
1: Νομίζω ηθικά είναι η καλύτερη ανταμείβη που μπορούμε να πάρουμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα για αυτό που λες. Να πούμε λίγο και λίγο πιο έτσι, κάποια πραγματάκια πιο απλά. Να πούμε αρχικά ποια είναι τα πιο συχνά καρκινώματα παγκρέατος και τι συμπτώματα δίνουν, γιατί όταν θα δώσουν συμπτώματα. Να πω επίσης εδώ παρένθεση ότι το επόμενο Σάββατο θα έχουμε μια διακεκριμένη ογκολόγο στην εκπομπή μας και θα μιλήσουμε για τις νεότερες ογκολογικές θεραπείες για τον καρκίνο του παγκρέατος.
1: Θα κάνω ένα σχόλιο. Λοιπόν, στο καρκίνο του παγκρέατος, πρώτα-πρώτα οι όγκοι του παγκρέατος χωρίζονται σε κυστικούς και συμπαγείς.
0: Ναι.
1: Οι κυστικοί, κάποιοι λίγοι έχουν δυνατότητα κακοήθειες, να γίνουν καρκίνος δηλαδή. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν καμία. Οι συμπαγείς, το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από 90%, είναι αδενοκαρκινώματα των πόρων του παγκρέατος. Υπάρχει μια μικρή κατηγορία, γύρω στο 5%, που ονομάζονται νευροεδοκρινικοί όγκοι, οι οποίοι έχουν μεγάλη διαφοροποίηση και καλύτερη πρόγνωση όμως. Τα συμπτώματα, οι τυχεροί στον καρκίνο του παγκρέατος είναι αυτοί που κυτρινίζουν, αποκτούν ίκτερο πολύ γρήγορα.
0: Λόγω της επαφραξής του πόρου.
1: Ακριβώς, όσοι όγκους της κεφαλής ή της αγκιστροειδούς απόφυσης. Και αυτό τους εξαναγκάζει να πάνε να κάνουν εξετάσεις και να οι πρώιμες γενικώς αποφράξεις να οδηγήσουν και
0: σε καλύτερη έκβαση,
1: γιατί είναι πιο πρώιμο το στάδιο. Από εκεί και πέρα τα άλλα συμπτώματα που οι ασθενείς είναι γενικά συμπτώματα όμως, πέρα από τον ίκτερο, είναι απώλεια βάρους, την οποία όμως δεν είναι εσκεμμένη. Μαζί με την ανορεξία πολλές φορές, ναι, την απέχθεια προς το κρέας κάποιες φορές, ο πόνος είναι ένα σημαντικό πράγμα, ένας πόνος που βήθιος και συνεχόμενος για πολύ καιρό, θα πρέπει να τον ψάξουμε, ιδίως στην περιοχή πίσω από το στομάχι δεξιά-αριστερά. Αυτά είναι τα κύρια συμπτώματα. Υπάρχουν δυστυχώς ασθενείς που έρχονται σε προχωρημένη κατάσταση, είτε γιατί δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι εξαιρέσιμος ο όγκος όπως τον λέμε χειρουργικά, γιατί έχει πιάσει αγκία, αν και σε αυτό μπορούμε να κάνουμε πράγματα, δηλαδή έχει προχωρήσει η χειρουργική και το να περιβάλλει να διηθεί αγκία δεν είναι αντένδειξη, δεν είναι ανεχείρητη η όγκη, που παλιότερα φαίνονταν ανεχείρητη, αλλά έχει ασθενείς που έχουν μεταστάσεις, που είναι προχωρημένη κατάσταση. Σε αυτό, με ευκαιρίες που έχετε και την άλλη εβδομάδα, να πω ότι
0: την αρετή την Καζιούρα έχουμε, το Θεαγένιο, εξαιρετική φίλη, συνάδελφος και
1: έχει τα τελευταία δυναμική χρόνια μικρή πρόοδος, αλλά υπάρχει πρόοδος και σε αυτόν τον τομέα στον καρκίνο του παγκρέατος. Πρώτον, με τα σχήματα της χημειοθεραπείας που έχουν αρχίσει να αποδίδουν κάποια πράγματα σε ασθενείς, να αυξάνουν δηλαδή την επιβίωση. Πρόσφατα έγινε και μια ανακοίνωση στην Αμερική για ένα καινούριο.
0: Είδες που σηκώθηκαν και πανηγυρίζαν οι ογκολόγοι.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ήταν ένα breakthrough για ένα μόριο που χρόνια το K-RAS που ψάχνουν μεταλλάξεις, 90% μεταλλάξεις.
0: Είναι K-RAS.
1: Ναι, το οποίο ήταν το πρώτο μετά από δεκαετή και παραπάνω έρευνα που απέδωσε αποτελέσματα.
0: Γιατί είναι μια πολύ λεία πρωτεΐνη και δεν μπορούσε να προσδεθεί πάνω σε κανένα φάρμακο
1: να την
0: σταματήσει.
1: Βέβαια, δυστυχώς, θα σας τα πούν και την άλλη εβδομάδα, ακόμα δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό το φάρμακο για τον ελληνικό πληθυσμό. Ούτε άμεσα θα έρθει.
0: Και δεν ξέρω και στην Αμερική, νομίζω, και στις είπα δεν υπάρχει πρόσβαση ακόμα.
1: Στην Αμερική έχει πάρει.
0: Πήρε γρήγορη.
1: Δεν πήρε fast track, αλλά το δίνουν μέσα σε πρωτόκολλα, αλλά θα πρέπει να πάει στην Αμερική ο ασθενής, να γραφεί στο νοσοκομείο που έχει τη μελέτη για να το πάρει.
0: Αυτό που καταλαβαίνω εγώ για τον καρκίνο του πανκρέατος είναι πραγματικά ένας καρκίνος ο οποίος έχει πολλούς διαφορετικούς καρκίνους στον ίδιο καρκίνο. Δηλαδή έχει, η διαφοροποίηση του είναι τόσο μεγάλη.
1: Ο καρκίνος του πανκρέατος έχει μια ικανότητα, κάνει μια αντίδραση.
0: Ναι.
1: Εμείς το ονομάζουμε δεσμοπλαστική αντίδραση.
0: Ναι.
1: Κάνει δηλαδή ένα τείχος γύρω, τείχος ιστών που δεν είναι καρκινικός μεν, αλλά με αποτέλεσμα να κλείνει την πρόσβαση στη χημειοθεραπεία, να δυσκολεύει τη χειρουργική εκτομή και να είναι αρκετά, δεν έχει καλή ανταπόκριση, ναι, στην ανοσοθεραπεία. Δηλαδή είναι ένας αόρατος για τα αμφλεμφοκύτταρα, είναι αόρατος πολλές φορές για την ανοσοθεραπεία. Υπάρχουν προσπάθειες με διάφορες μεθόδους, είτε χειρουργικές είτε επεμβατικές, να γίνει πιο ορατός και σε άλλες θεραπείες πέρα από τη χημειοθεραπεία. Ελπίζουμε συνέχεια σε νέα φάρμακα, ελπίζουμε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε θεραπείες. Είναι πολύ σημαντικές για εμάς τους χειρουργούς οι ογκολογικές θεραπείες.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Θεραπείες κιόλας που θα κάνουν την μη εξαιρέσιμη νόσο, θα την κάνουν εξαιρέσιμη. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος σίγουρα είναι ένας από αυτούς.
1: Ναι,
0: δηλαδή, να μπορέσει να εξαιρέσει.
1: Για να το συγκρίνουμε λίγο με τις μεταστάσεις ύπατος από τον ογκολορυθικό καρκίνο, η άνθηση των χειρουργείων και των χειρουργικών εκτομών ξεκίνησε όταν αποκτήσαμε καλά αποδοτικά σχήματα χημειοθεραπείας. Όταν δηλαδή οι ασθενείς άρχισαν να ανταποκρίνονται στη χημειοθεραπεία και να αυξάνεται η επιβίωσή τους, άρχισε να έχει νόημα να χειρουργούμε περισσότερους, γιατί με αυτόν τον τρόπο ζουν πολύ περισσότερο. Αντίστοιχα, οποιαδήποτε βελτίωση στις χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπείες, στοχευμένες θεραπείες και οτιδήποτε άλλες θεραπείες προκύψουν στο μέλλον, αυτό θα μας βοηθήσει να βοηθήσουμε περισσότερους ασθενείς. Εδώ να πω ότι τρέχουμε και μια μελέτη τώρα με τα ctDNA, το οποίο
0: εσείς το Παγιωγύρου,
1: ναι,
0: είστε αρκετά δραστήριοι γενικά,
1: για να δούμε λίγο κατά πόσο τι επίπτωση και πόσο πρόβλεψη μπορεί να κάνουμε για υποτροπές. Γιατί η υποτροπή του καρκίνου του παγκρέατος είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί αν μπορούμε να προβλέψουμε την υποτροπή πριν εμφανιστεί ακτινολογικά ή κλινικά, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά θεραπείες ώστε να έχουν καλύτερη, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Επίσης άλλο ένα πεδίο το οποίο σίγουρα έχει χώρο και είναι να δημιουργηθούν εργαστηριακά πάνελ στα οποία να μπορέσουν και δείκτες που θα μπορούν να ανοιχνεύουν πρώιμα μια πιθανή τέτοια βλάβη. Και να ξαναλέω όμως ότι ο καρκίνος του παγκράτους δεν είναι ένας καρκίνος. Όταν λέμε καρκίνο του παγκράτους, όπως είχαμε συζητήσει και για άλλες νεοπλασίες, είναι μια ομπρέλα. Από κάτω είναι πολύ διαφορετική τύπικη υπότυπη.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε και τα γονιδιακά που ψάχνουμε. Ξέρουμε, ναι, ότι κάποια γονίδια παίζουν ρόλο.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Σε όλους τους ασθενείς μας προτρέπουμε να κάνουν γονιδιακό έλεγχο. Υπάρχουν και κάποια φάρμακα για συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Δεν είναι ξεκάθαρο βέβαια το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά, αλλά πιστεύουμε ότι στο μέλλον λίγο η αποκωδικοποίηση των γονιδίων, λίγο γνωρίζοντας τα μονοπάτια της εξέλιξης του καρκίνου, τη βιολογική συμπεριφορά, όσο περισσότερα καινούργια φάρμακα γενικά αποκτήσουμε, είναι σημαντικό, γιατί είναι ασθενείς οι οποίοι η πρόγνωσή τους ακόμα δυστυχώς με όλα που κάνουμε
0: είναι φτωχή.
1: Μακροχρόνια είναι πολύ φτωχή.
0: Είναι φτωχή δυστυχώς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είχαμε μαζί μας τον καθηγητή χειρουργικής, τον Δημήτρη Γιαγκουστίδη, έναν εμπειρότητο χειρουργό στη χειρουργική του ύπατος, του παγκρέατος και των χοληφόρων, και όχι μόνο. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθηγητής, αλλά και διευθυντής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό στην 5η Χειρουργική Κλινική. Πραγματικά, η χειρουργική του ύπατος και του παγκρέατος είναι σε μια νέα εποχή, και οι ρομποτικές πλατφόρμες και νεότερα φάρμακα τα οποία δειλά-δειλά αρχίζουν να βγαίνουν, όπως το φάρμακο που πούμε για την πρωτεΐνη, την K-RAS, που πραγματικά είναι, για όσους παρακολουθούν τα συνέδρια, είναι μια επανάσταση, και γι' αυτό λόγο είδαμε στα βίντεο, στα κοινωνικά δίκτυα πώς πανηγυρίζαν οι ογκολόγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας ελπίσουμε σε καλύτερα, σε ένα καλύτερο μέλλον. Σίγουρα εκπαίδευση, εμπειρία για μας τους χειρουργούς δεν το συζητάμε, είναι αδιαπραγμάτευτα αυτά σήμερα. Και να πω και κάτι τελευταίο, η λαπαροσκοπική, η ρομποτική και η ανοιχτή χειρουργική έχουν θέση ανάλογα σε κάθε ασθενή σύμφωνα με τις ενδείξεις. Και εδώ θα δώσω το μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιακουστίδη να μας πει και αυτό ένα μήνυμά του και έτσι να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Εγώ και πάλι να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Αυτό που το μήνυμα που θέλω να περάσω προς τους ακροατές, διότι όταν βρεθείς με έναν δικό σου άνθρωπο, ιδίως σε νεαρή ηλικία με καρκίνο του ύπατος του παγκρέατος, χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, να δώσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι ναι, και στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ασθενείς και να μην χάνουν την ελπίδα τους, και υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί συνάδελφοι σε όλες τις ειδικότητες, σε όλα τα νοσοκομεία που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν όλο τον κόσμο που έχει ανάγκη.
0: Και να συμπληρώσω σε αυτό, θυμάμαι παλαιότερα που ακούγαμε συνεχώς για ασθενείς που φεύγανε στο εξωτερικό, πλέον αυτοί οι ασθενείς που φεύγουν είναι ελάχιστοι για πολύ σπάνια νοσήματα. Όπως λέει και ο Δημήτρης, υπάρχουν ικανότατοι χειρουργοί στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι της χειρουργικής. Εξειδίκευση πλέον, εξειδικευμένους χειρουργούς αρχίζουμε και αποκτούμε και έχουμε στην Ελλάδα. Εμπιστευτείτε τους Ελλήνες χειρουργούς λοιπόν. Να έχουμε ένα καλό Σαββατόβραδο και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο έτσι με λίγα αισιόδοξα μηνύματα για τον καρκίνο του παγκρέατος. Καλό βράδυ.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπούτι κοτόπουλο νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: αφού εγώ λοιπόν Θεός δεν λέγομαι. Ένας Θεός που συγχωρεί. Ένας Θεός που γνωρίζει.
1: Που λείπεις μου πέσε βαρύ, με αναμνήσεις εγώ και εγώ.
0: Με αναμνήσεις μας έπεσε βαρύ, βαρύς ο πόνος. Ένα άλλο αστέρι μας άφησε. Είναι ο δικός μας ο Γιώργος που ακούει στο όνομα μικρό και μόνο μικρό. Ένας λαϊκός τραγουδιστής που υμνούσε και τιμούσε και εκτιμούσε το μπουζούκι, που έκανε τόσα πολλά, δεν ακούστηκαν ποτέ, δεν βγήκε ποτέ μπροστά να τα πει, αλλά βρέθηκαν όμοιες ψυχές με τις δικές του να τα παραδεχτούν και να τα φανερώσουν. Έτσι είναι όταν κάνεις το καλό, δεν το λες και δεν περιμένεις και δεν θέλεις να το ξέρει και κανείς. Φτάνει εκείνος εκεί ψηλά που βλέπει τα πάντα. Τον λέγαν Γιώργο και για μας παραμένει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από μικρός μπροστά σε ένα μικρόφωνο του έτρωγε την ψυχή να βγει να τραγουδήσει, γιατί το έλεγε η ψυχή του. Ένας Γιώργος που δεν πήρε πολύ στα σοβαρά το θέμα της υγείας του, ίσως και το ήξερε, ίσως και να φοβότανε, ίσως και να ήλπιζε, όπως πάντα υμνούσε την ελπίδα, την πίστη στον Θεό, την πίστη στην αγάπη και όλα αυτά τα όμορφα, τα παράγωγα της αγάπης. Ένα παιδί που ξεκίνησε από μια φτωχή οικογένεια, από μια όχι έτοιμη περιοχή που έδωσε τους αγώνες του. Ήταν ένα παιδί, λέει, της νύχτας, και κάθε τραγούδι και ο κάθε στίχος ήταν ένα βιβλίο, μια σελίδα από την ζωή του. Καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε και πάλι εδώ στους 103,6 στον Focus FM. Focus δώρα τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8, σε μια πολύ διαφορετική οπτική του ραδιοφώνου ή ακουστική αν θέλετε, σε ένα άλλο τίμημα και σε μια άλλη εξαίρετη θα έλεγα εισαγωγή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, του δικού μας Γιώργου Μαζό. Είμαι και ζω και θα ζει. Λένε πολλές γλώσσες αέρινες και φωτεινές, ίσως να είναι και από άλλη διάσταση. Ναι, το πιστεύω, ότι θα συναντήσει τον Παντελίδη, θα συναντήσει τον Δημήτρη τον Κόκοτα, θα συναντήσει τον Μητροπάνο, θα συναντήσει πολλές φωνές που τις υπηρέτησε εδώ όσο κρατούσε το μικρόφωνο. Και τέτοιο κερί αναμένο που ήταν και στρατιωτάκι σε αυτό, πάντα τους είχε στο μυαλό και μέσα από την λαϊκή του φωνή, γιατί ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ανήκε στις λαϊκότερες φωνές, στα 54 του πέταξε. «Με λένε, λέει, Γιώργο», έλεγε, «και ποτέ δεν τραγουδάω. Ένσταση, κύριε πρόεδρε. Με λένε Γιώργο και πάντα θα τραγουδάω».

Γιώργο λοιπόν με λένε, και Γιώργο πάντα θα σε λένε. Μικρέ μας πρίγκιπα, αητέ μας. Πολλά τα ερωτήματα, πολλές οι απορίες, πολλές οι κενές έτσι διευκρινήσεις. Γιατί πήγε, πώς πήγε, τι έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο, είχε ή δεν είχε την πιστοποίηση για τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις. Το πήρε χαλαρά, το πήρε έτσι αψήφιστα. Τι μεσολάβησε, πώς έγινε, τι έγινε. Είναι ερωτήματα που εκείνος τα πήρε μαζί του, είναι ερωτήματα που μόνο ένας και μοναδικός εκεί ψηλά γνωρίζει, είναι ερωτήματα που όταν αρχίσει και τελειώνει, λέει, το λάδι στο καντήλι σου, η κατάλληλη στιγμή που φεύγει μια ψυχή και ξεχωρίζει από αυτόν εδώ τον κόσμο, είναι η καταλληλότερη για τον Θεό, για τον Δημιουργό, για μας τους ανθρώπους. Με τα άλλα χρονικά έτσι που υπολογίζουμε, σκεπτόμαστε, το μερίδιο του εγωισμού που θέτουμε σε όλες αυτές τις μεγάλες τραγικές απώλειες των αγαπημένων μας προσώπων, αγαπημένων μας καλλιτεχνών. Γενικότερα έχουμε κάποιους ανθρώπους ιδιαίτερα στην καρδιά μας. Δεν μπορούμε να δώσουμε τις απαντήσεις. Το οποίο δείχνει ακόμα θολό. Θα διευκρινιστούν σε ποιο σημείο κάποιες από τις απορίες για τον κόσμο, για τον Γιώργο που έλεγε με πίκρα για ένα τίμημα, όπως ερμήνευσε και ένα τραγούδι περί θείας δίκης, που εκείνη είναι που τελικά θα δώσει τις απαντήσεις, χωρίς εμείς να είμαστε οι μάρτυρες, χωρίς εμείς να λύσουμε τις απορίες και χωρίς ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ έρευνα. Γιατί αυτή η ώρα, γιατί ανακοινώθηκε άλλη ώρα, γιατί καθαρίστηκαν τα μηχανήματα μετά την ιατρική πράξη, γιατί άργησε το ασθενοφόρο, γιατί καθυστέρησαν και ρωτούσαν άλλα πράγματα και από άλλες πηγές για να δουν τι θα κάνουν, γιατί δεν συνοδεύτηκε ο ασθενής από τη θεράπον γιατρό, γιατί βρε Γιώργο, γιατί βρε Γιώργο. Κρατήστε τα γιατί οφείλουμε να του ευχηθούμε καλό ταξίδι σε ένα φως φωτεινό, για το οποίο εκείνος μιλούσε από μικρό παιδί. Ως έφτασα εδώ, με βοήθησε ο Θεός για να είμαι εδώ που είμαι, και με τις αγαθοεργίες του και την ελεημοσύνη του και για το θαύμα της πίστεως, προσπαθούσε να δώσει μηνύματα, να τραβήξει κόσμο να πιστέψει. Το ένιωθε, το έλεγε η καρδιά του. Εμείς εδώ θα τον θυμόμαστε και πάντα στην καρδιά θα τον έχουμε. Τον αγαπάμε, το ήξερε. Και αυτή η αγάπη, έλεγε, με κρατάει. Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν ενοχλώνταν να κυλήσουν τα δάκρυά του επί σκηνής. Δεν τον ένοιαζε. Ήξερε που μιλούσε. Ήξερε ότι έβρισκε ανταπόκριση στο κοινό. Και αυτή η αγάπη τον κρατούσε. Το τίμημα όμως βαρύ. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ ποιος έχει την τελευταία λέξη, που μάλλον ξέρουμε. Ε? Γιώργο μας, καλή καλή αντάμωση. Καλό παράδεισο, παλικάρι μας.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνής κλίση. Απεριόριστη τηλεφωνία. Δωράκι 500 λεπτά για διεθνής κλίση.

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1.
3: Τι εννοείς?
2: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
3: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
2: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
3: Tamaria Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.
4: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Νύχτα Σαββάτου λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, το 1 τρίτο του Σεπτέμβρη το φάγαμε, ή μας έφαγε. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο, ξέχασα βρε να συστηθώ. Κάτι φορά εγώ. Δεν ξέρω για την κατηφόρα σας κύριε Γιάννη Πάριε, το τραγούδι σας μας άρεσε, αλλά ξέρω ότι από τη βροχερή Θεσσαλονίκη μας και από άλλες περιοχές, έτσι πριν καμιά μισή ώρα έριξε γερό βροχερό έτσι καρδάρι θα έλεγα. Και με ρωτάτε τι θα γίνει με την εκδήλωση του Αντώνη Ρέμου, την συναυλία εκεί δίπλα παρέα με τον Μέγα μας Αλέξανδρο,

Σε αναμονή, παιδιά, η εκδήλωση, τουλάχιστον αυτά τα νέα έχω προς τιμής. Αν βρίσκεστε εκεί στο χώρο, στείλτε μου ένα μηνυματάκι εδώ, να δω τι παίζει, να δω τι γίνεται. Βέβαια, ο κόσμος ξεκίνησε από νωρίς να επισκέπτεται και να θέλει να πιάσει χώρο και καλή θέση εκεί στον συναυλιακό χώρο που ήδη είναι προγραμματισμένη η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όμως τι το θες και τι να το κάνεις. Άρχισε να βρέχει και όταν ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη να βρέχει, τα πρώτα βρόχια δεν κάνουν και πολύ διαπραγμάτευση. Το πώς θα εξελιχθούν τώρα οι καιρικές συνθήκες θα το αποφασίσουν, πότε θα ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής, και διορθώστε με αν κάπου σφάλω, γιατί εντάξει, δεν είμαι εκεί για να το δω. Αν είστε εκεί, παρακαλώ, θα με διευκόλυνε να μου το πείτε. Ο κόσμος, λέει, πήγε. Τα φώτα άναψαν. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Μήπως όλα είναι σημάδια, μήπως όλα δεν είναι τυχαία, μήπως για κάποιο λόγο κάτι θέλει να πει ο ουρανός. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποια από εσάς δεν το βάζετε εκεί και δεν το σκοράρετε εκεί το θέμα, ίσως και να είναι αλλουνού σημάδι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα δείξει. Τι θα δείξει? Το επόμενο. Στις πρώτες καλησπέρες να πω την ταπεινή μου και την θερμό και θερμή μου καλησπέρα στη Λουκία, στο Νεκτάριο, στη Βιολέτα μας, στην αγαπημένη μας την Ζηνοβία, στα δυτικά της πόλης,

Θα τρελαθεί ο Γιάννης Πλούταρχος. Από την άλλη, ίσως τρελαθούμε κι εμείς. Το επόμενο ενημερωτικό εδώ περί διοργάνωσης της συναυλίας του Ρέμου στην πόλη μας και πού μάλιστα, σε ποιο σημείο. Λίγο μετά τις 8, εμείς βρισκόμαστε στα 42 λεπτά μετά τις 8 και παράλληλη τη βροχόπτωση θα γίνει κανονικά και θα πραγματοποιηθεί η συναυλία. Μάλιστα. Λοιπόν, από το News, από την Art News έρχεται η πηγή, να τα λέμε και αυτά. Μη πάτε εκεί και μας είπε η Ιωάννου ότι ξεκίνησε και εμείς το χάσαμε ή δεν το χάσαμε. Εγώ σας λέω τις πηγές, αναζητήστε από εκεί τις ευθύνες. Προβληματάκι έχω λίγο με το Viber, εδώ που κάθομαι, σε άλλο χώρο υπάρχει κανονικά. Οπότε υπομονή ότι μπορώ να μοιράζομαι και να διαπιστώνω τα μηνύματά σας. Νομίζω ότι και ο Μέγας Αλέξανδρος, το λέω έτσι με πλήρη ευθύνη των λόγων μου, ότι δεν θα ήθελε εκεί να κουμπίσει κανείς καμία συναυλία του τύπου ήρθαμε εδώ για να αλλάξουμε όλη την κατάσταση, ήρθαμε εδώ για να στήσουμε και να γιορτάσουμε. Ας κλείσουμε εδώ πέρα κάποιες συσκευές και να γιορτάσουμε αυτό που μπορούμε και αλλού στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη να διοργανώσουμε. Χάθηκε η Αριστοτέλους, χάθηκε το ο κήπος αλλού, χάθηκε το θέατρο Δάσους, χάθηκε, τι χάθηκε, έχουμε τόσα ωραία μέρη. Πάτε εκεί και κάντε ό,τι θέλετε. Σαν να πάω εγώ τώρα εκεί σε ένα πολύ έτσι σημαντικό ιστορικό σημείο της πόλης μου και να δίνω μαθήματα, ας πούμε, μουσικής, να δίνω μαθήματα μαγειρικής, να κάνω εξωτερικό χώρο το ραδιόφωνο. Όχι δα, κάποιοι χώροι είναι ιεροί, νομίζω. Μήπως κάνω λάθος, μήπως είμαι πολύ αυστηρή, μήπως είμαι πολύ απόλυτη, μωρέ, πολύ κάθετη και δεν συμβαδίζω με την εποχή μου. Και τι γίνεται με αυτή την εποχή? Βρέθηκα εχθές το βραδάκι σε ένα πολύ ωραίο πάρκο στην περιοχή μου. Λέω κάτσε να ξαποστάσω. Πήρα και το καφεδάκι μου, ήταν έτσι γύρω στις 8-8.30, να ξεμπλοκάρει το μυαλό μου. Και εκεί γύρω, ήταν γύρω στα 10-15 άτομα ηλικίας 15 με 20-22 βαριά. Το πιστεύετε? 3/4 έκατσα να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω. Δεν άκουσα από κανένα παιδί και με πλήπησε τόσο πολύ, ανάθεμα λέω και βόλτα σου δώρα, να πει κάποιος το βαφτιστικό όνομα του φίλου του ή της φίλης του. Άντε ρε μα, άντε ρε εσύ τα. Δεν άκουσα Γιώργο, Μαρία, Δημήτρη και να κάνω και κουβέντες. Και λέω, και εμείς περάσαμε από αυτή την ηλικία. Δεν γεννηθήκαμε στα 35 μας, στα 50 μας. Περάσαμε και από τα 15 και από τα 18 και από τα 25. Αλλά λέγαμε, Ελισάβετ, λέγαμε, Μαρία, λέγαμε, Παναγιώτα, Γιώργο, Νίκο. Τι γίνεται αν έτσι ξεκινάμε την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών? Τι περιμένουμε παρακάτω? Πώς θα μιλήσουν στον δάσκαλο? Πώς θα μιλήσουν στον παπά? Πώς θα μιλήσουν στον καθηγητή τους? Πώς θα σεβαστούν την τρίτη ηλικία? Γιατί έτσι? Τι κάναμε λάθος? Τι χάσαμε? Βρήκαμε ποτέ κάτι? Τι έγινε στην... Τι μεσολάβησε? Δεν έχω καλή κουβέντα, κι όμως έχω παιδιά. Όπως περιμένει και η Πέκη Ζήνα να την ακούσει.

Πόσο κοστίζει τελικά μια καλή κουβέντα να βγάλεις να πεις σε κάθε περίπτωση, ε? Θέλει τα πολλά καλά δίδακτρα, θέλει τα καλά φροντιστήρια, θέλει τα ιδιωτικά σχολεία, θέλει καλούς καθηγητάς, θέλει καλή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση από το σπίτι. Όχι, παιδιά. Είναι τι κουβαλάει ο άλλος μέσα του. Ό,τι έχει ο άλλος μέσα του, αυτό και δίνει. Ναι, τα σκέτα, μην το ψάχνετε πολύ. Έχω κάνει τη διατριβή μου. Τουλάχιστον μπορείτε κι εσείς να την κάνετε. Τώρα περί Ρέμου, μου λέτε ότι παρακολουθείτε από το TikTok και ότι έχει ξεκινήσει κανονικά. Εγώ πάλι με το παλιό μυαλό και με το χαζό μυαλό ή το μέτριο αν θέλετε, νομίζω ότι το ελάχιστον για έναν φίλο, για έναν συνάδελφο, για έναν συνεργάτη, για έναν γείτονα, θα κατέβαζα τα αυτιά, θα κατέβαζα τα μάτια και μέσα μου με οποιονδήποτε τρόπο θα πενθούσα το χαμό του. Πόσο μάλιστα αναφέρομαι σε καλλιτέχνες που ζήσανε, φάγανε ψωμί, συνδημιουργήσανε και συμπαρουσιάσανε με τον Γιώργο Μαζονάκη νύχτες ατελείωτες στα νυχτερινά κέντρα και διασκέδασαν τον κόσμο. Ακόμα, λένε οι γραφές, τα μάτια είναι ανοιχτά, ακόμα η ψυχή του ταξιδεύει. Και δεν μπορείτε εσείς κυρίες και κύριοι που συμπαρουσιάσατε, που συνεργαστήκατε, που αφαιθήκατε στην τέχνη δίπλα σε οποιονδήποτε Γιώργο Μαζονάκη, τώρα μιλάμε για εκείνον, να πείτε και να κατεβάσετε ρολά στα event σας, στα live σας και σε όλα αυτά που δεν το ξέρει κανείς πότε θα φύγει, αλλά ξέρει κανείς μετά από κάποιες συνθήκες και ποια είναι τα γεγονότα να ρωτήσει τον εαυτό του, γιατί το πένθος, ο σεβασμός στον νεκρό είναι μεγάλη υπόθεση, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και τι έγινε να χαθεί και ένα life και ένα ζωντανό? Τι έγινε? Να είμαστε γεροί να τα ζούμε. Και έτσι μπαίνουνε κάποια πράγματα για μας μέσα από την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, να δούμε ξεκάθαρα τι μετράει και ποιοι είναι οι άνθρωποι της τέχνης, ποιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν πραγματικά την τέχνη, που και αυτή οφείλει πολιτισμό και σεβασμό, και τι είναι η άλλη πλευρά των καλλιτεχνών που ρέουν προς την δόξα, προς το χρήμα, προς την αλαζονία και δεν ξέρω και εγώ τι. Και μήπως δεν είμαι καλλιτέχνης? Όταν κανείς γευτεί τη δόξα με το χάρισμα της φωνής του και ανεβαίνει σιγά σιγά ψηλά ψηλά, παθαίνει κάτι της, ε? Τρελαίνεται λίγο, την έχει δει αλλιώς? Αρχίζουν τα άλλα να λειτουργούν, αυτά που δεν πρέπει να λειτουργήσουν στον άνθρωπο. Υπέρ εξουσία, η αλαζονία, η σνομπαρία και η φιλαργυρία. Δεν ξέρω. Εγώ με αυτά θυμώνω πάντως. Ναι. Και μια συγγνώμη δεν είναι ποτέ αρκετή. Λέω εγώ που είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου. Δεν ξέρω για σας.

αυτό που λέγεται συγγνώμη, ε? Πόσο βαθιά λέξη και πόσο έχει γίνει ψωμοτήρι. Ναι, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω και τζουπ το ξανακάνει. Ναι, ξέχασα το συγγνώμη. Όλοι δεν το θλιμάνται καθόλου, δεν το έχουν καν στο λεξιλόγιο τους. Και έτσι πορεύονται. Ναι, Λουκία μου, είναι μεγάλο το κρίμα. Ο σεβασμός στους νεκρούς δεν ξεκινάει από μας. Αναντάμ παπαντάμ, ε, τους αρχαίους Έλληνες. Ας γυρίσουμε λίγο το φακό, ας κάνουμε λίγο φόκους. 2000 τόσα χρόνια και βάλε εκεί στην αρχαία Ελλάδα, οι τιμές και οι οποιασδήποτε δόξες απέναντι στο νεκρό, αλλά και μετέπειτα και σε άλλες χώρες και σε άλλους λαούς και σε άλλους πολιτισμούς. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης παραμένει ακόμα άταφος, όπως μου λες. Ένα παραπάνω, ένα πιο πολύ. Κλείσαμε την πρώτη ώρα και πάμε για τη δεύτερη σε λίγα λεπτά. Πολλά τα μηνύματά σας. Χαιρετισμούς και καλησπέρα σε όλους τους φίλους, τον κύριο Δημοσθένη, στον κύριο Πασχάλη, από την Παρέα Θεσσαλονίκης και από τον Πειραιά ο Δημοσθένης μας, στην Βαλεντίνα, στον Βασίλη από Λονδίνο, που κατά ευτυχώς πάλι βρεθήκαμε. Να προσέχετε τα υπάρχοντά σας. Κλέβουν κινητά, κλέβουν πορτοφόλια, ούτε ξέρουμε τι θα πάθουμε. Να κάνουμε το σταυρό μας και τίποτα άλλο να μην φοβόμαστε, λέω εγώ στον εαυτό μου.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8. Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Επιστρέψαμε λοιπόν στους 103,6. Εδώ Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου, τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8. Εμείς έχουμε, παιδιά, τη δική μας συναυλία νοερά για να τον ονειρευτούμε. Και ας πέφτουν οι βροχές και οι κεραυνοί και γενικότερα. Η δική μας συναυλία είναι ο σεβασμός στο νεκρό. Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο.

0: κρατάει τα όνειρά του.
1: Φτιάχνω μια δεύτερη ζωή.
0: Έτσι.
1: Και σε έχω εδώ κοντά μου.
0: Θα μπορούσε κανείς να πει ότι κάθε του στίχος, κάθε του τραγούδι ήθελε να μας στείλει τα μηνύματα της ψυχής του και να μας δώσει να καταλάβουμε ότι δεν καταπιάνεται με κατώτερους ανθρώπους. Είπαν και τι δεν είπαν και τι δεν γράψαν. Βρε αθεόφοβοι. Και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι που ξεκίνησαν μαζί ως μάνατζερ και συντηρητές για να πάνε την καριέρα του ψηλά, πού βρε Χριστιανέ μου, πού βρε Ευλογημένε, και δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, σε μια φωνή χαρισματική που δεν είναι καν δική σου, χτίζεις εσύ καριέρα στις πλάτες αλουνού και μετά από τόσα χρόνια που συμπορεύεστε, γιατί χρειάζεται και ο μάνατζερ, δεν μπορεί ο ένας καλλιτέχνης να τα προλάβει όλα, ναι, αλλά κάτσε στη γωνιά σου, σταμάτα το, μη μιλάς άλλο, έχεις να πεις κάτι καλό, πες το, δεν έχεις βούλωστο, μη μιλάς. Και όχι μόνο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όταν έφυγε και ο Καζαντζίδης, και όταν έφυγε και ο Μητροπάνος, είπαν από εδώ οι γλώσσες οι κακές, είπαν οι φαρμακερές, γλώσσες με χολή. Και όμως, σας είπα και πριν στην έναρξη της εκπομπής, ό,τι έχει ο καθής αυτό και δίνει. Όταν δεν έχεις να δώσεις, μορτί να δώσεις, τζάμπα θα δώσεις. Τουλάχιστον λίγο εξυπνάδα να μην μιλάς. Και επειδή όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ εύκολα στη χώρα μας, αυτά που λέτε, τα σκάνδαλα, οι λαμογές, η εγκληματικότητα έχει φτάσει τα βάνη, πώς να κοροϊδέψω τον διπλανό μου, πώς να τον ξεγελάσω, πώς να τον μειώσω, πώς να τον κάνω κατώτερο. Βρε, πού πας βρε. Ένας άνθρωπος που φέρεται έτσι ακόμα και στην καθημερινότητά του δεν είναι άξιος ούτε για παρέα ούτε για κουβέντα. Συνήθως αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων που έχουν αυτόν τον ναρκισισμό αθεράπευτη, λένε οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, στον κλάδο τους ασθένεια ψυχικής. Φύσεως, μη το παλεύετε. Λένε επίσης ότι η νάρκιση είναι πάρα πολύ, απλά δεν το ξέρουν. Αλλά τα συμπτώματα και τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους, πόσο πια θέλει τόσο πολύ να λύσεις το πυθαγόριο θεώρημα για να καταλάβεις. Και ένας νάρκισσος γίνεται για δύο λόγους νάρκισσος. Ο ένας ο λόγος είναι ότι στην οικογένειά του ποτέ δεν άκουσε μια κριτική, ποτέ δεν άκουσε μια παρατήρηση. Μπράβο παιδί μου, είσαι ο καλύτερος, είσαι ο ξυπνότερος, εσύ ξέρεις τα καλύτερα. Και η δεύτερη περίπτωση είναι ένα παιδί που δεν το στήριξαν ποτέ, δεν το πένεψαν ποτέ, δεν το κράτησαν ποτέ εκεί που άξιζε. Άρα τον άκρον. Το παιδί που δεν ξέρει να καταλάβει ότι όλα τα κάνει καλά και τέλεια και το απαιτεί από τους άλλους, και ένα παιδί που δεν άκουσε ποτέ την καλή κουβέντα από τους γονείς και θέλει να την ζητήσει με τον εκδικητικό τρόπο για να υπάρχει. Είναι θέμα επιβίωσης. Και οι δυο οι περιπτώσεις, δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άξιοι ούτε ικανοί και να αγαπήσουν κανέναν, πόσο μάλιστα τον ίδιο τους λένε τον εαυτό. Και κάπως έτσι, ανάμεσα σε νάρκισσους, καλλιτέχνες, μάνατζερ, πολιτικούς, από όλα τα καλά τα στρώματα, μας περιβάλλουν και μας κατασκοπεύουν ψυχικά όταν εκείνοι δεν είναι καλά, γιατί να είσαι και εσύ καλά, λένε. Και αρχίζει ένας ψυχικός πόλεμος και αρχίζουν οι ενοχές και οι τύψεις και ούτω καθεξής.

0: το έλεγε και το ξαναέλεγε. Κανένα
1: μες στη μοναξιά μου.
0: Κάτι ξέρω ο Γιώργος και τραγούδουσε. Ό,τι τραγούδισε. Μπας και αφυπνήσει μυαλά. Μπας και στείλει τα μηνύματα τα σωστά. Είχε ένα πολύ μεγάλο όπλο ο Γιώργος ο Σμαζονάκης. Τα τραγούδια του, τους στίχους. Τι σας λέω πάντα και το ξέρετε κι εσείς, ότι η μουσική βοηθάει σε πολλά επίπεδα. Αδυναμία έκφρασης, αδυναμία να αφιερώσουμε ένα λόγο καλό σε κάποιον, να ζητήσουμε συγγνώμη. Τσουπ, τραβάμε το τραγουδάκι. Θέλουμε να ακούσουμε τι λέει για την ζωή μας ένα τραγούδι. Θέλουμε να το αφιερώσουμε. Θέλουμε να προσεγγίσουμε έναν άνθρωπο. Θέλουμε να βγάλουμε μέσα μας το βάσανο και το βάρος της ψυχής. Και η μουσική έρχεται ως θεράπων γιατρός και μας απελευθερώνει. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι η ψυχική υγεία. Η πνευματική υγεία, έχετε ακουστά? Σίγουρα, τίποτα δεν κάνουμε για την πνευματική μας υγεία. Όχι. Να είναι γεμάτο το ψυγείο, να είναι πληρωμένοι οι λογαριασμοί. Ναι βρε αδερφέ, δεν είπαμε να χρωστάμε και τις Μιχαλούς. Αλλά εάν το πνεύμα είναι λειψό, είναι φτωχό, είναι ορφανό, που πας βρε άνθρωπε, όλα τα άλλα φτιάχνονται. Αλλά τι να πεις, όπως μου γράφετε, για τα παιδιά. Δεν ξέρω αν φταίνε αυτά. Μάλλον κάπου οι μεγαλύτεροι δεν δώσανε σωστά το σκορ. Δεν δώσανε ξανά αυτή την σωστή σκυταλοδρομία της κοινωνίας, όπως τη λάβαμε εμείς από παππούδες, από γονείς. Όχι ότι οι δικοί μας οι παππούδες και οι γονείς μας δεν κάνανε λάθη. Αλίμονο, με ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Αλλά στο βαθμό που διαπιστώνω και θλίβομαι για τα νέα παιδιά, ειλικρινά, αλλού πάει το πράγμα. Κάπου έγινε μεγάλο έτσι κενό. Κάπου σκόνταψε λίγο η παιδεία, ή τσακίστηκε η παιδεία. Και πού βρε, από μια χώρα που φώτισε τους πάντες των πάντων, και να είμαστε εμείς οι τελευταίοι? Όχι, δεν το δέχομαι. Με ενοχλεί, και ας μην έχω παιδιά. Με ενοχλεί. Τα παιδιά είναι παιδιά όλων μας. Μιλήστε σαν φίλοι, με τρόπο. Πάρτε και το ρόλο του γονέα. Κάντε κάτι. Όχι για μας. Ό,τι ζήσαμε το ζήσαμε, και άιντε κοπός ακόμα. Για αυτά που τα περιμένει η ζωή. Και με αυτά την έλλειψη των ιδανικών και των αξιών. Δεν πάνε να έχουν δισεκατομμύρια. Δεν πάνε να έχουν τα ακριβότερα κινητά, τα καλύτερα μάρκας παπούτσια και δεν ξέρω εγώ τι με τι. Φθολώνονται τα μυαλά τους και ξεγελιούνται. Τι να τα κάνεις όταν δεν ξέρεις το ευχαριστώ, το σε παρακαλώ, το συγγνώμη, την καλημέρα, την καλησπέρα. Τζάμπα. Όλα είναι τζάμπα. Αυτό νιώθω εγώ. Αυτό νιώθω να πω. Αφιλτράριστες οι εκπομπές μας, χωρίς να μπαίνουν φίλτρα και να πάμε με τον έναν ή τον άλλον. Άλλωστε, όταν θέλεις να αρέσεις σε όλους, δεν έχεις προσωπικότητα, και προτιμούμε να έχουμε προσωπικότητα.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

παρέα λοιπόν. Εδώ στους 103,6. Αγαπημένοι μα Focus.

Είχαμε έτσι διάφορες σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Κεφαλονιάς, στο 4,9 από ό,τι είπανε οι γνώστες εδώ. Βέβαια αυτό δεν έγινε τώρα που μιλάμε, έχει τουλάχιστον κάποιες ωρίτσες. Ελπίζω να ξεπεραστεί το θέμα, να ηρεμήσουν εκεί οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς και όπως λέμε σε κάθε νησί και ένας Άγιος να προστατεύει το νησί του και την αποστολή του, γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο, παρακαλώ. Και όσο για την συναυλία του Ρέμου, έρχονται διάφορα εδώ πέρα, δεν θέλει διασταύρωση παιδιά, αν κατέρευσε η σκηνή από την βροχόπτωση, αν τελικά όλο αυτό άντεξε ή δεν άντεξε, δεν μπορώ να, δεν το υιοθετώ, δεν μπορώ να το τσεκάρω εγώ από εδώ, αλλά θα γραφτούν διάφορα και ξέρετε πολλά έτσι μπουλβάμπλατ, θα το πω έτσι αλλιώτικα, αυτά τα ράδιο αρβίλα έρχονται να κλονίσουν τον αναγνώστη. Και όταν μπαίνετε σε κάποια έτσι sites, σελίδες που θέλετε να πάρετε σωστές και έγκυρες πληροφορίες, επιλέξτε τις έγκυρες πηγές, γιατί πολλοί δεν δίνουν σημασία ό,τι ανεβάζουν και ό,τι κατεβάζουν με το μυαλό τους. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι το αναγνωστικό κοινό. Ζούμε σε πολύ πονηρούς και επικίνδυνους καιρούς. Θέλουν αυτά τα vibes, πώς τα λένε, αυτά τα χτυπήματα τους ακόλουθους. Νο, 7-10 χιλιάδες, τόσοι χιλιάδες το διάβασανε και ο κόσμος ζει σε ένα σκοτάδι, ζει σε μια θολούρα. Βγαίνουν τα κανάλια, τα κάνουνε ξανά πώς τα κάνουνε και μένει ο αναγνώστης σε μια σύγχυση ενημέρωσης. Λες και καθημερινά δεν μας έχουν πάρει το κεφάλι από τα ενημερωτικά και κατά πόσο όλα αυτά είναι αληθινά. Και αληθινά να είναι, βεβαίως. Θέλει ρεπορτάζ, θέλει έρευνα. Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς δημοσιογράφος με δεοντολογία, με ιδεολογία και αμεροληψία. Λοιπόν, όπου πας θα σε κοιτάζω, λέει εκείνος. Και συνήθως αυτό κάνει και ο Focus δημοσιογραφικά, μουσικά.

στα οικονομικά, στα αθλητικά, από όλα έχει εδώ το πακέτο. Καλησπέρα από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

0: Ιωάννης Κότσιρας. Σήμερα διαλέξαμε έναν άλλον τρόπο να εκφραστούμε, να ψυχαγωγηθούμε, και τραγούδια που τα είχαμε ψιλοξεχάσει και κακώς.
1: Δεν μπορώ να ζω τον κόσμο.
0: Τα Σάββατα μας είναι αλλιώς, οι Κυριακές αλλιώς. Και μουσικός τουλάχιστον ταξιδεύουμε στα όνειρά μας. Αυτά δεν μπορεί κανείς να μας τα πάρει. Βέβαια ο φόβος κλέβει, λέει, τα όνειρα. Όταν φοβόμαστε κάτι δεν μπορούμε και να ονειρευτούμε τα πιο απλά πράγματα. Με το πρωί που ξυπνάμε και ανοίγουμε τα μάτια μας, εάν ξεκινήσουμε με μια αρνητική σκέψη, όλη μέρα πάει στράφη. Εάν όμως κάνουμε το σταυρό μας, πατήσουμε στα πόδια μας, με οτιδήποτε μας έχει κατακυριεύσει, κυνηγήσει και περιμένει να λυθεί, που θα πάει? Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Δύσκολο, μέτριο, μεσαίο, της πλάκας, δεν μπορεί. Αλλά με μια ψυχολογία που δημιουργεί ακόμα ένα πρόβλημα στην πλάτη μας και στην ψυχούλα μας, τίποτα δεν πρόκειται να λυθεί. Ή τουλάχιστον αυτά που θα λυθούν ούτως ή άλλως από μόνα τους. Η ψυχολογία είναι το παν, το λένε και οι ιατροί. Το παν, ό,τι και να έχει ο άνθρωπος, όσο και μεγάλο σταυρό δηλαδή στο θέμα της υγείας του να κουβαλά, η ψυχολογία είναι το παν. Εδώ είναι βέβαια και το κομβικό σημείο, πώς φτιάχνουμε την ψυχολογία μας. Από τους γύρω μη περιμένετε πολλά. Το έχουν αποδείξει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υπομονή και επιμονή να είναι δίπλα μας, να μας στηρίζουν ψυχολογικά, γενικότερα να μας ενθαρρύνουν. Υπάρχουν οι περισσότεροι δυστυχώς που όταν δεν χαμογελά ο διπλανός του χαίρονται πιο πολύ. Λες και εκείνοι τα λύσανε όλα. Δεν μπαίνουμε στον κόπο. Έλα εδώ βρε αδερφέ. Κάθε μέρα μαζί είμαστε, δουλεύουμε, κάνουμε, συναντιόμαστε στη γειτονιά, στο φούρνο, στο σούπερ μάρκετ, στο κομμωτήριο. Δεν σε βλέπω σήμερα καλά, τι συμβαίνει? Έτσι έναν λόγο καλό να του πάρεις λίγο το βάρος. Μπρε, λες και εμείς τα έχουμε όλα καμωμένα, έτοιμα και φτιαγμένα. Γι' αυτό σας είπα και πριν, ό,τι έχει ο καθής μέσα του, αυτό και δίνει. Λέγεται από τις μεγάλες έτσι εκείνες στιγμές του μυστικού δείπνου ότι ο προδότης, ο Ιούδας, με ένα φιλί, γλυκό φιλί σε εισαγωγικά, εξετέλεσε την αποστολή του, την αποστολή της φιλαργυρίας του και του εγωισμού του, θέλετε να πείτε, και από πίσω κρύβονται κι άλλα, κι άλλα δηλαδή που πάσχουμε ως άνθρωποι, γιατί και οι 12 μαθητές ήσαν άνθρωποι και τα πάθη τους τα κουβαλάμε κι εμείς, αλλά και εκείνοι τα κουβαλούσαν. Τι ήταν αυτό το διαφορετικό που μας κάνει από αυτούς να απέχουμε? Τι ήταν αυτό το διαφορετικό? Για να σκεφτούμε λίγο.

ό,τι και να κάψει και το παλιό κρεβάτι να πετάξει και όλα να τα ρημάξει και κάναμε και ρήμα. Δεν μπορεί κάτι που δεν ξεφγαίνει από την ψυχή, αυτό το κακό σπυρί που λέμε, αυτή η ρίζα που βαθιά βαθιά μπαίνει και το αφήνουμε και το αφήνουμε και δεν το ξεριζώνουμε. Όταν είναι μικρό το πρόβλημα, μεγαλώνει και μετά αρχίζουμε και μας φταίνε όλα τα υπόλοιπα και όλοι οι υπόλοιποι. Ε? Γνωστά αυτά τα φαινόμενα και στη ζωή σας, φαντάζομαι και υποθέτω. Στα 53 λεπτά μετά τις 9 ώρα Ελλάδος, μάλιστα. Σιγά σιγά θα κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και πάνω στα τραγούδια πατάμε και φιλοσοφούμε, όχι αμπελοσοφούμε, φιλοσοφούμε. Φιλοσοφία είναι μια πολύ όμορφη επιστήμη. Αυτός που αγαπάει δηλαδή την αλήθεια, την ψάχνει, το ερευνά, δεν το χαπακώνει, δεν το μασάει αμάσιτο, δεν το ακούει και τρέχει να το υιοθετήσει. Βάζουμε το μυαλό κοντά στο νου και γνώση. Πολλοί από εμάς έρχονται στιγμές που τα βάζουμε με το Θεό. Τι μου χάρισε, τι μου έφερε πάλι και τι το ένα και τι το άλλο. Και από την άλλη, αυτό το ανθρώπινο κομμάτι που εμείς πρέπει να τακτοποιήσουμε, είμαστε τεμπέληδες. Είμαστε μέσα στην οκνηρία. Θέλουμε όλα διαμαγείας να λύνονται μόνα τους. Ή άλλο πάλι που συνηθίζουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι να δίνουμε διαταγές, να μοιράζουμε ευθύνες, να μοιράζουμε το φταίξιμο, να το κάνουν οι άλλοι για να στρώσει το δικό μας πρόβλημα. Εκείνο το πρόβλημα μεγαλώνει και γιγαντώνεται και πάει πάει πάει πάει ένα ταξίδι μακρινό. Γίνεται και το Express Oriental τρένο και λύνεται πότε στο πουθενά. Το θέμα είναι εμείς τι καταλαβαίνουμε, εμείς πόσο μπορούμε να προσπαθήσουμε, εμείς ως άνθρωποι, ως οντότητες, με τις αδυναμίες μας, ναι, με τα πάθη μας, ναι, πολλά και ατελείωτα, εμείς μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να βάλουμε το δικό μας το λιθαράκι. Και για να είσαι και μια ζωή το καλό παιδί, δεν μπορεί ρε παιδί μου, κάπου κουράζεσαι, κάπου αγανακτής, αγανακτής. Καλησπέρα στο Χριστινάκι και στην Ελένη μας από την όμορφη Χαλκίδα και σε όλους εσάς που μου στέλνετε ωραία μηνύματα. Γράψτε και ένα ονοματάκι από κάτω, παιδιά.

ή τα χατήρια εκεί που το ελάχιστον το λέει η καρδιά μας και το αξίζει. Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλιώς το ονοματάκι της είναι Καλλιόπη παρακαλώ, Παπαδοπούλου, με μια ιδιαίτερη μακροχρόνια καριέρα στο ενεργητικό της, με πολλούς και διάφορα ονόματα της ελληνικής μουσικής πάντα δίπλα τους και γεννημένη στη Θεσσαλονίκη μας, καταγωγή της από τον Πόντο της Μικράς Ασίας και από τους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα, οι παππούδες της από ό,τι έχει πει, τότε το 1922, εκείνη την καταραμένη μέρα, που δεν είναι η ώρα τώρα να τα σκαλίζουμε. Λοιπόν, κλείνω και τη δεύτερη ώρα, θα περάσουμε σιγά σιγά στην τρίτη. Βρέχει έξω, ψιλοβρέχει, δεν ξέρω τι κάνει, αλλά όλα είναι βρεγμένα, όλα είναι δακρυσμένα μου λέτε. Ίσως να άνοιξαν οι ουρανοί για δικούς τους λόγους. Καμιά φορά μπορούμε να είμαστε και μικροί ποιητές, δεν βλάπτει. Και ο ρομαντισμός ποτέ δεν έβλαψε, γιατί αγαλιάζει την ψυχή. Τώρα το ρεαλιστικό χρειάζεται και αυτό, μέτρων άριστον. Αλλά και ο ρομαντισμός, παιδιά, μια λέξη που έχει σβήσει, που δεν καλλιεργείται, και όσοι την έχουμε βρισκόμαστε και να απολογούμεθα στους ρεαλιστές που όλη την ώρα δεν μπορείς να είσαι με το χαρτί και το μολύβι της λογικής και του ρεαλισμού. Κάπου είσαι άνθρωπος, είτε έρχεσαι από το βορρά είτε έρχεσαι από το νότο.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
3: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Συντονιστήκαμε και πάλι μαζί στον αέρα Θεοδώρα Ιωάννου 103,6 Focus FM. Εδώ μαζί τα Σαββατοκύριακα. Αλλάξαμε λίγο έτσι την κασετίνα μας. Περάσαμε στο παλιό λαϊκό Σαββατόβραδο. Κόπασε η βροχή μου γράφεται, αλλά έβγαλε αέρα. Εντάξει, αφήστε τον καιρό να κάνει τα δικά του. Κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με μια ιδιαίτερα ψηλοαυξημένη υγρασία, το 65%, και ένα Σαββατόβραδο κυρίως έτσι νεφελώδης ο καιρός. Μας τα είπαν ότι θα έχουμε βροντές και μπουμπουνιτά και κεραυνούλια μικρά, να μιλάμε και πολλά. Και να που είμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα, να τον περάσουμε τον χρόνο αυτόν τον ραδιοφωνικό όμορφα. Πόσο εύκολο ακούγεται και πόσο δύσκολο πράτεται. Είπαμε, όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Λοιπόν, έτοιμη αλάνια, όπως μου γράφει ο Πασχάλης από την Περαία. Έτοιμοι είμαστε, αλάνια μου και αετόπουλά μου, θα πω εγώ. Βέβαια, ένας ξύλινος σταυρός, ο πιο απλός σταυρός έστω και πάνω μας. Στα όμορφα λόγια και στην ψυχή του Στέλιου Καζαντζίδη. Γεια σου, Ελενάκη, από Πολύχνη.

πάντα μπρος να προχωρείτε, λέει με έναν ξύλινο σταυρό. Ναι, μπορεί να είχατε καιρό να το ακούσετε αυτό το τραγούδι, αλλά και τι να πρωτομεταδώσουμε ραδιοφωνικά από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Τι να πρωτομεταδώσουμε, τι να πρωτοθυμηθούμε. Όμως απόψε, μέχρι και τις 11 που θα τα πάμε παρέα. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, μέσα στην καρδιά της έκθεσης, αύριο τελευταία μέρα, βλέπετε, το κουτσουρέψαν, το φτάσανε ούτε 10 μέρες, εκεί που κρατούσε ένα μήνα και ήταν η χαρά όχι του κάθε παιδιού, αλλά και του κάθε μεγάλου, του κάθε μεσήλικα, της κάθε γιαγιάς και του παππού, που γινότανε το Έλενα Δις και το περιμένανε πώς και πώς από τις μαρτυρίες και τα διηγήματα των ανθρώπων. Ειδικά στη δεκαετία του 80 ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός, γιατί δεν είχε μόνο να ακούσουν ή να φάνε εκείνο το λουκάνικο, το περιβόητο με τη μαύρη μπύρα και τα παγωτά και το μαλλί της γριάς και δεν ξέρω εγώ τι. Έπαιρναν και γνώση από τις επιστήμες, από τα αυτοκίνητα, από την τεχνολογία, από καλλιτέχνες. Τώρα φιλοξενούμε την Ιαπωνία, μια ιδιαίτερη σημαντική χώρα με μεγάλη και μακράν φιλοσοφία στην πλάτη της, αλλά από την άλλη, από ό,τι ενημερώθηκα, δεν είναι αυτό που περίμεναν οι επισκέπτες και είδαν πολύ λιγότερα. Εντάξει, καλοδεχούμενοι είναι και οι Ιάπωνες, αγαπητοί σε μας, αφού τους φιλοξενούμε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, τη Θεσσαλονίκη μας, και να είναι καλά. Και πάλι όσοι προλαβαίνετε, μέχρι αύριο, η τελευταία ημέρα της εκθέσεως. Λοιπόν, θα δω τι μπορώ να προλάβω με τα τραγούδια που μου ζητάτε, και σαφώς και Λίτσα Διαμάντη, που η ευτυχία δεν αποτελείται από τα τρία μέλη αλλά από δύο, και ούτως ούτω καθεξής. Και μια στάση σε εκείνα τα λιμάνια, ας πούμε του Πειραιά, να πούμε του Θερμαϊκού, να πούμε του Σαρονικού, σε όλα τα λιμάνια της χώρας που κρύβουν και πόνο και αναστεναγμό, μεγάλες αγάπες και έρωτες, αποχωρισμούς και καλωσορίσματα, δάκρυα χαράς και δάκρυα λύπης.

Δεν υπάρχει αυτή η ευτυχία, λέει. Από το 1962 η Λίτσα η Διαμάντη. Μπράβο, ένα μπράβο στον Κωνσταντίνο που το διάλεξε. Και μόλις ακούσει και η Ελληνίτσα μας από τις δυτικές συνοικίες, Λίτσα Διαμάντη, παίρνει τα πάνω της, ε. Αδυναμίες είναι αυτές. Όπως αδυναμίες είναι και οι δικές σας προς το πρόσωπό μας, περνώντας εδώ από τα λιμέρια μας, από την οικογένεια του Focus, και η Μαρία με τον κύριο Γιώργο από το ψυχικό Σερών που τώρα έχουν επιστρέψει στην Γερμανία, και τα καλούδια που μας φέρνετε, τα πεντανόστιμα χειροποίητα γλυκά σας. Γεια στα χεράκια σας, κυρία Μαρία μου. Ευχαριστούμε τον Αντώνη που μας φέρνει τα ωραία σίκα, χορτάσαμε φέτος από σίκα. Να είστε καλά και τα ωραία τα δαμάσκηνα. Και ένα ευχαριστώ να στείλω και στην Ανούλα, φίλη ακροάτρια πιστή από την Αθήνα, που όποτε έτσι ανεβαίνει εδώ στα Πάτρια Εδάφη στη Θεσσαλονίκη μας, κάθε φορά με εκπλήσει, με συγκινεί για τον όμορφο αυτό δώρο, την εικόνα του Αγίου Εφραίμ από τη Νέα Μάκρη, το βιβλίο που μου έστειλες και την εικονίτσα. Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μου Αγίους και δεν τον ήξερα τον Άγιο αυτόν, δεν ήξερα πολλά, δεν είχα μελετήσει, δεν έτυχε, αλλά όλα έρχονται στη ζωή, στη συγκεκριμένη στιγμή και από τους γύρω ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Όταν πριν από 5-6 χρόνια βρέθηκα στο μοναστήρι του και μου λέει κάποιος από την παρέα, τώρα που θα πας μέσα, ζήτα του κάτι. Έλα κι εγώ, τι να ζητήσω, είμαι άξια να ζητήσω. Θα ζητήσω, και ζήτησα. Και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, ειλικρινά εμφανίστηκε και χάθηκε το πρόβλημα. Και χωρίς πολλά πολλά. Και η ιατρική γνωμάτευση δεν πίστευε. Να είμαστε λοιπόν όμως που δεν είμαστε τελικά μόνοι, και αν ότι δεν μπορούμε εμείς, ένα ζήτατο και θα σου δοθεί, είναι πολύ εύκολο, αρκεί να το κάνεις μέσα από την καρδιά σου. Μεγάλη χάρη του, όλους να μας ευλογεί, και ο Άγιος Εφραίμ και όλοι οι Άγιοι και οι Αγίες. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε στη συναυλία, παιδιά, μην με σβουράτε το μυαλό. Είδα πλάνα ότι έπεφτε πολύ βροχή, είδα πολύ λίγο κόσμο, κουνιόταν εκεί κάτι σιδεριές με τον αέρα. Τι και πώς, εγώ γιοκ, δεν ξέρω. Πάμε σε ένα τραγούδι που το είπε ο Στράτος ο Διονυσίου. Ακούστε τι λόγια έλεγε τότε, τι στίχους, ακούστε.

0: όπου φωλιάζει το μπουζούκι, αυτό το ελληνικό μουσικό όργανο που κρύβει πολύ ψυχή, όχι ότι θέλω να δικήσω τα άλλα μουσικά όργανα, όπως λίγοι τωρινοί καλλιτέχνες δέχτηκαν από μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες και ραδιόφωνα, μπορώ να πω. Ναι, καλά τα ραδιόφωνα χάσαν την έγκλη τους. Δέχτηκαν του τύπου λόγια και ψηλό απειλές, να το πω έτσι, ίσως είναι και, δεν είναι και σωστή λέξη. Τέλος πάντων, δέχτηκαν παρατηρήσεις και δεν θέλανε να εντάξουν το μπουζουκάκι μας, το ωραίο το μπουζούκι μας, μέσα στα άσματα. Να γίνουν, λέει, πιο εμπορικά, πιο αλλιώς, να αλλάξουμε έτσι ένα άλλο στυλ. Ένας από αυτούς τους πολύ έτσι σύγχρονους και λαϊκούς καλλιτέχνες ήταν ο Μαζονάκης, που το στήριξε πάρα πολύ και όχι μόνο. Δεν μιλάω για την παλιά φρουρά του λαϊκού. Χωρίς μπουζούκι δεν λαλά ο πελάτης και ο θαμώνας της νύχτας. Μία όμως πολύ έτσι ιδιαίτερη, η πρώτη θα έλεγα, και η πιο επιδραστική γυναίκα στιχουργός του ελληνικού λαϊκού και σίγουρα και του ρεμπέτικου τραγουδιού, που στήριξε και το λαϊκό τραγούδι που γεννιέται μέσα από το μπουζούκι και αντιστρόφως, με μια πολυτάραχη ζωή που την είδαμε και στις μεγάλες οθόνες στη ζωή της, με τις πολλές μεγάλες της απώλειες, με την προσφυγιά της, με τα πάθη της, μπόρεσε αυτή η ιδιαίτερη ποιήτρια να σφραγίσει την ελληνική δισκογραφία, γράφοντας στίχους που τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Και μιλώ για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ιδιαίτερη ποιήτρια και όχι μόνο. Πάμε να την ακούσουμε τι είχε πει τότε, πριν το 72 που έφυγε από τη ζωή, στις αρχές του Γενάρη, και τι στήριξε και τι άφησε κληρονομιά και συμβουλή στους νεότερους.
1: Παρακαλώ, ας λείψουμε από τα φώτα να μιλήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, για την τιμή που μου κάνατε. Ένα τραγούδι μου θα απαγγείλω. Γιατί, βρε άνθρωπε κουτέ, δεν φιλοσόφησες ποτέ στη σύντομη ζωή σου. Παρακλές και μαραζώνεις και το κέφι σου χαλάς. Κι που πήγαν τόσοι άλλοι, οι μικροί και οι μεγάλοι, κάποτε κι εσύ θα πας. Γιατί, βρε άνθρωπε κουτέ, να τη θελώνεις τη ζωή με το πικρό σου κλάμα. Κάποιο τρένο θα περάσει από τη ζωή μας βιαστικό, τη βαλίτσα μας στο χέρι και ο Θεός μοναχα ξέρει που θα κάνουμε σταθμό. Ευχαριστώ πολύ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ένα λαϊκό τραγούδι που συνδέεται βέβαια με τον Μάνο Χατζηδάκη. Η μουσική και η στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Και φανταστείτε ότι γράφτηκε το 1961 με την φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Τα μηνύματα βροχή και χαίρομαι γι' αυτό. Στο 6907-483-484, εντελώς δωρεάν στο Viber του Focus FM, και για τους φίλους μέσω του διαδικτύου www.focusfm.gr, πατάτε εκεί που λέει ακούτε ζωντανά και τσουπ, μας ακούτε ή δεν μας ακούτε. Άλλα λες σου γράφει μοίρα και άλλα εσύ υπολογίζεις, και από την άλλη ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Μήπως κάπου η μοίρα σου το δίνει επάξια, μήπως γιατί δεν είσαι και τόσο καλό παιδί ή γιατί θέλει πιο πολύ να σε φέρει να γίνεις καλύτερο. Δεν ξέρω να απαντήσω. Προσωπικά πολλές φορές το έχω αναρωτηθεί. Κι όμως ο Διονυσίου το έδωσε αλλιώς. Για να ακούσουμε.

Όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι ένα τίποτα. Αλλά και αυτό το όλα ένα ψέμα, όλη μας αυτή η διαδρομή κρύβει μια αποστολή. Θέλοντας και μη, θα πρέπει να την περπατήσουμε. Σε αυτή τη διαδρομή συναντάμε εμπόδια, αγκάθια, ρόδινα φύλλα, χαρές και πολλές λύπες. Και ο καθένας, όπως ξέρει, το παλεύει και μπορεί και πορεύεται. Και μέσα από αυτό το πορεύσιμο εξετάσεις δίνει. Και αν τις δώσει με πολλή επιμέλεια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, κερδίζει, σίγουρα κάτι κερδίζει, αλλά θυσιάζεται. Και χωρίς θυσία ο κόπος είναι κενός. Και ό,τι κερδίζεται με κόπο γίνεται μέσα μας ακόμα ένα, ας το πω, ιδιαίτερο στέφανο. Και αυτό το στέφανο ίσως το έχουμε για πρίκα. Γιατί στον πόλεμο που πας χωρίς τα όπλα, πιο εύκολα είναι να λαβωθείς όταν είσαι από εδώ και από εκεί σαν τον άνεμο. Όσο για αυτή τη μελαγχολία που έχει κυριεύσει τον κόσμο, που έχει πέσει σε μια ώρα τη χρυσόσκονη, σε όλη την ανθρωπότητα, είναι εκείνο το ταγκαλάκι που έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, που κάθεται εδώ πάνω στο σβέρκο, καλή μου φίλη, και μαγκώνει τον άνθρωπο και τον πάει σε άλλες σκέψεις. Η δουλειά του είναι αυτή, καλά, την κάνει περίφημα, και καμιά φορά βγαίνει και νικητής. Ή νικητής, απλά στο μυαλό του. Στο δικό μας το μυαλό έχουμε τον τρόπο, έχουμε τη δύναμη. Τανκ, να το εξφεντονίσουμε, να το σκορπίσουμε, και θα βρούμε τον τρόπο και θα ξανασηκωθούμε. Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις, το είπε και ο Πουλόπουλος, αλλά εγώ την αρχόντισσα δεν την αφήνω. Γεια σου, ουρανία μου. Γεια σου, Κωνσταντίνε.

Το κλάμα δεν είναι πάντα κακό, είναι και λυτρωτικό. Το λένε και οι γιατροί, το λέει και η ψυχή. Ξελαφρώνει ο άνθρωπος. Δεν τρέχει ντε και καλά να βρει άλλες μεθόδους βοηθείας. Πάρε, λέει, ένα ερημιστικό να κοιμηθείς καλύτερα. Και λέει ο άλλος, ο δυνατός και ο ευαίσθητος μαζί, ρίχνω ένα κλάμα και ξεμπερδεύω. Δεν χρειάζομαι τίποτα. Καλό κι αυτό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με μεγάλη μου χαρά να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλο ένα όμορφο τρίωρο χορταστικό μουσικό πρόγραμμα εδώ στην εκπομπή μας. Εμείς τα λέμε Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 8, πρώτο καλός Θεός. Να είμαστε γεροί, να είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα και να το δίνουμε αλλιώς το μενού. Να το βλέπουμε και αλλιώτικα. Είναι απαραίτητο. Πρώτα ο καλός Θεός, πάντοτε και πάντα. Αύριο ξημερώνει η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Καλό ξημέρωμα. Συνεχίζει εδώ η μουσική του Focus. Δεν ξέρω, σταμάτησε και η βροχή. Ωραία. Ίσως και συνεχίσει μες τη νύχτα. Ας κάνει και εκείνη τα δικά της. Θα τα πούμε αύριο. Παραμονή του Τίμιου Σταυρού, μεγάλη μέρα, ξέρετε εσείς, αετόπουλά μου, ο Θεός να είναι πάντα δίπλα μας και πάντα έναν σταυρό στην καρδιά μας, ποτέ δεν έχασε κανείς. Και εσύ καλή μου φίλη, αλλά και εσύ αξιαγάπητε φίλη ακροατή, μην κλαις, δεν χρειάζεται, Κι αν κάπου είναι φτωχικά τα σπίτια μας και οι γειτονιές μας, κι αν κάποτε αυτές οι Κυριακές ή τα Σαββατοκύριακα είναι φτωχά και ορφανά στις ψυχές μας, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι έτσι πάντα η κατάσταση. Από μένα ένα καλό και ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανό, Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
11: Καλημέρα από Μάθα Μισουτγκάρδη.
12: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από Ταχάου.
15: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό.
17: Από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Δεν μπορώ

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: σε έχω ξεπεράσει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: μαχητικός, νικητής,
1: ξεκάθαρος,
0: όαση,
2: παγκόσμιος,
0: ρεαλιστής,
3: σεισμός, τιτάνιος,
2: υπεύθυνος,
0: φιλαλήθης.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr